0: σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσω στα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις διαδηλώσεις χθες στο Βερολίνο κατά της νίκης της ΑΕΦΤΕ, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREM κλάσης Μπερκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Ρωσία βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο μετά τη λήξη μιας τριήμερης παύσης στις επιθέσεις για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου και είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, πιστεύοντας ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι εβδομάδες πριν από το χειμώνα προσφέρουν ένα παράθυρο για διπλωματία, αν και δήλωσε ότι είναι πεπισμένος ότι ο Πούτιν υπολογίζει σε έναν ακόμη σκληρό χειμώνα για να αποδυναμώσει την Ουκρανία. Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε η Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στο Περσικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την ίδια ώρα το Ιράν αυξάνει τις τιμές της βενζίνης λόγω των εντυνόμενων πιέσεων στην οικονομία. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν, Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κυριακού.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το Όλιβο Σπαπούλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από τη διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
2: ραδιόφωνο να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Λοιπόν,
0: ένας άνθρωπος...
2: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται να

Καλημέρα στο Χρήστο από την ορεινή Καλαμπάκα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα ξανά. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας το Δημήτριο, ο οποίος μας ακούει εκεί στην Φάρμα, στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Άντζελα.

0: Με συγκίνησες, λέει ο φίλος μας ο Μίτσος, ο αγελαδοτρόφος, με τον κύριο Λαχανά, κάνει τα χτύπη το δίδυμο.
1: Άνοιξε, μα γρήγορα, χειμώνα.
0: Μιλάς τέτοια, πρέπει να κοιμηθώ και καμιά ώρα.

Καλημέρα, αρχοντά μου, με τα υπέροχα τραγούδια σου. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από την Χαλκίδα, λοιπόν, Μανώλης Μητσιάς για τη συνέχεια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στον περιπλανόμενο ο οποίος μας ακούει στην Καλαμάτα. Αφιερώνει λέει στον πρόεδρο τον Πυρμπίλη, στην Τριφυλία και σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, μίλα μου, Χριστιανά, με το δάκι. Η Χριστιανά αλλάζει πάρτνερ στο επόμενο και είναι με το Γιάννη τον Πάριο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το αλλάζει πάρτνερ στο επόμενο και είναι με το Γιάννη τον Πάριο.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαιο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια απαραίτητα.

0: του. Ένταση επικράτησε στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Βερολίνο κατά της νίκης της AfD, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση σε Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Ρωσία βομβαρδίζει απόψε εκ νέου το Κίεβο μετά τη λήξη τριήμερης παύσης στις επιθέσεις για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απευθύνει η Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Η Ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε δύο αεροπορικές διαδρομές χθες σε χωριό του Νοτίου Λιβάνου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και τέσσερις γυναίκες, και τραυματίζοντας άλλους 8.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον, εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Αφιέρωσε το επόμενο.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη, καπέλα».
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχω ετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Γιώργο Κάτσαρη, Δημήτρη Μπάση, Βίκη Μοσχολιού, Μανώλη Μητσιά και Γιάννη Πάριο. Θα κλείσουμε την ώρα, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλησε χθες διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, το κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 με κεφάλαιο 2.

0: δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την AfD σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης της AfD. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπερκαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και ένα χρόνο αργότερα η δεύτερη. Η Ρωσία σφυροκοπά εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης παύσης των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Επίθεση ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα η Τεχεράνη απίθυνε νέα προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχους στη Σαουδική Αραβία χτύπησαν σήμερα οι Χούθη της Ιεμένης. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες κατηγορούν το Ριάτ ότι χθες έπληξε φυλακή στα βόρεια της χώρας, σκοτώνοντας 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 4 γυναίκες, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών, ζητά από την Κομισιόν ο Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια επιρροτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

λάθος ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. 10 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Και η Ευρώπη αλλάζει. Το αποτέλεσμα στη Γερμανία με την ακροδεξιά να θριαμβεύει σε εκλογές είναι σοκαριστικό για την Ευρώπη, αλλά δεν είναι το πρώτο καμπανάκι. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα αποτελέσματα στη γειτονική Θουριγκία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, την Ουγγαρία, αλλά και τη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά διεκδικεί πλέον με αξιώσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας. Πολλές από τις αιτίες εξηγήσαμε χθες, θα πούμε και σήμερα αρκετά. Φαίνεται πάντως σαν η πολιτική ελίτ της Υπήρου να μην ακούει τις φωνές των πολιτών και αυτή σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από μια προδιαγεγραμμένη, περιορισμένη ζωή, μια ζωή με προβλήματα, όπως λένε χαρακτηριστικά, να επιλέγουν τα πολιτικά άκρα. Στη χώρα μας η εμπειρία με την Χρυσή Αυγή είναι ακόμη πολύ πρόσφατη. Μπαίνει η Ευρώπη σε μια άλλη εποχή ή έστω την τελευταία στιγμή θα αποσοβήσει την πολιτική και θεσμική περιπέτεια? Σε λίγους μήνες θα γνωρίζουμε αν θα αντέξει ο Γερμανός καγκελάριος τις πιέσεις για νέες εκλογές και οι Γάλλοι ψηφοφόροι στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου θα χαράξουν μια νέα πορεία για τη Γαλλία. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κεύης και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Στην Ελλάδα τώρα, αυτό το γαϊτανάκι των απατών που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Ένα φιάσκο λοιπόν έζησαν τρεις δράστες, προσπάθησαν να εξαπατήσουν 67χρονο σε χωριό της Λαμίας, μιλώντας του για δορυφόρους της εφορίας, αλλά βρέθηκαν με χειροπέδες. Αυτή η υπόθεση που ζήτησαν λίρες, αλλά πήραν πέτρες και καλαμπόκια, εκδικάστηκε χθες στο αυτόφορο Μοτομελές πλημελιοδικείο της Λαμίας. Τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν, δύο άντρες και μια γυναίκα, κάθισαν στο εδόλιο. Επιχείρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής να αποσπάσουν λεφτά και τη μαλφή από ηλικιωμένο, επιστρατεύοντας το εξωφρενικό σενάριο του δορυφόρου της εφορίας, σύμφωνα με το Λαμία Report. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ανάγνωστος κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο τον 67χρονο και προσποιήθηκε το λογιστή. Με το πρόσχημα ότι ο δορυφόρος εφορίας σκανάρει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία, ζήτησε από τον ηλικιωμένο να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τη μαλφή σε μια σακούλα να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος. Ο 67χρονος, όπως αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποίησε την υποδιέθεση δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Λαμίας και ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, προσποιήθηκε ότι πίστηκε. Ανέφερε στους δράστες ότι τοποθέτησε σε σακούλα 12.000 ευρώ, 85 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 74.000 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα γέμισε τη σακούλα με πέτρες και καλαμπόκια. Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος έζησε μια διπλή παγίδα. Αρχικά άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κατά από ένα κυπαρίσι όπως του υπέδωξαν οι επίδοξοι κλέφτες. Όταν όμως οι δράστες επικοινώνησαν εκ νέου ζητώντας αλλαγή σημείου, τους ξεγέλασε, υποστηρίζοντας ότι τη μετέφερε στη βρύση του κημητηρίου, χωρίς ο ίδιος να μετακινηθεί, οδηγώντας τους ουσιαστικά στα χέρια των αστυνομικών που ήδη είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Στο χώρο λοιπόν αυτό που υπέδειξαν οι απατεώνες, εντοπίστηκε ένα μαύρο τζιπ με αθηναϊκές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες Ρωμά ηλικίας 34 και 43 ετών. Μόλις προσέγγισαν το κυπάρισι για να παραλάβουν τη σακούλα, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πλαστές πινακίδες πάνω από τις γνήσιες, ενώ στα κινητά τους βρέθηκαν αναζητήσεις στο Google Maps για το χωριό, την πλατεία και τα ξενοδοχεία της Λαμίας. Λίγο αργότερα, κοντά στη βρύση του νεκροταφείου, συνελήφθη και η 28χρονη συνεργός τους, η οποία έχει σταλεί να παραλάβει τη σακούλα, έχοντας στο κινητό της ενεργή πλοήγηση προς το κημητήριο. Στο δικαστήριο τώρα, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Οι δύο άντρες υποστήριξαν ότι ταξίδευσαν στην Αθήνα με προορισμό του Καρπενήσι για να βρουν αυτοκίνητα για σκραπ και παλιοσίδερα, καθώς και ότι βρέθηκαν στο χωριό αναζητώντας γουρνοπούλα. Από την πλευρά της, 28χρονη κατέθεσε ότι μετέβη στην περιοχή καθ' υπόδειξη τρίτου προσώπου για να παραλάβει φακέλους χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της και ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού, δηλαδή ότι υπήρχε revenge porn. Τώρα, το αυτόφορο Μονομελές πλημελιωδικείο έκρινε ενόχους και τους τρεις κατηγορουμένους και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης. Διέταξε και τη δήμευση και κατάσχεση του πολυτελού οχήματος, καθώς και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν καθημερινά, γίνεται μια προσπάθεια. Νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης, ότι αυτές οι απάτες θα γίνουν πλέον κακουργήματα, άρα θα οδηγούνται στη φυλακή. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει εξελιχθεί σε μάστιγα και πρέπει οι αρχές να προσπαθήσουν να τις ελέγξουν, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι έχουν φτιάξει τεράστια τηλεφωνικά κέντρα και επικοινωνούν και προσπαθούν να κοροϊδέψουν όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά όλους τους ανθρώπους. Την προηγούμενη φορά ήταν ανάμεσά τους και ένα ανήλικο παιδί το οποίο το είχαν κοροϊδέψει και πήραν τα χρήματα και τα χρυσαυγικά της οικογένειας. Δεκαέξι λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος όλη τη χώρα και καθώς η ένταση των βοριάδων θα ενισχυθεί, θα υποχωρήσει η ζέστη και θα παραμείνει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τοπικές νεφώσεις αναμένουν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με ήλιο. Όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις προβλέπω στην Κεντρική Μακεδονία και στα υπόλοιπα επιρροτικά ορεινά, με σύντομες βροχές να εκδηλώνονται στα ορεινά της Πελοποννήσου με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς, με περισσότερη ζέστη στη Δυτική Ελλάδα που θα φτάσει στους 34. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από διαφορετικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι έθριος με αρκετή λιακάδα, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22-32 βαθμούς, λίγο χαμηλότερη θα είναι στα ανατολικά προάστια, καθώς οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και ισχυροί 6-7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι, γενικά όμως τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21-29 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμιώτησα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού και είναι η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Σαν σήμερα, το 1570, οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνονταν εφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας, ενώ το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρόντρεση του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Και το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Σαν σήμερα το 1843 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 ο Πίτερ Σέλερς, ο Βρετανός κωμικός ηθοποιός, έχει κάνει το Ροζ Πάνθυρα και το Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς. Και το 1946 ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας των παιδικών βιβλίων. Σαν σήμερα το 1860 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, ο Κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καλαγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στην Αργυρό. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στη Ρόδο. Καλημέρα στη Χαλκιδική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, μπορεί όπως και με τις απάτες προηγουμένως, μόλις έρχεται μια ευχάριστη είδηση, τα τροχιά ατυχήματα, την ίδια ώρα το διαψεύδουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέρουμε, παρότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες στους δρόμους. Χθες είχαμε ένα νεκρό και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του μετά από ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στον πύργο. Το θύμα είναι ποδηλάτης, ο οποίος ενεπλάκησε το τροχαίο και είχε τραυματιστεί αρχικά πολύ σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαπεντίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε πλάγια με τοπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία. Στο περιστατικό ενεπλάκη και ο ποδηλάτης, με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε ή βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη 5 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Η τροχιά διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης. Λέγαμε δηλαδή ότι μέχρι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχαν οι διαχωριστικές γλωρίδες, δεν υπήρχαν όλα αυτά που έχουμε σήμερα, οι σύγχρονες εθνικές οδοί. Θυμάστε που λέγαμε ο δρόμος Καρμανιόλα. Μέχρι πότε θα το συζητάμε αυτό? Τώρα βαίνεται ότι έχουν μεγάλες ευθύνες, καθώς έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι δρόμοι και κυρίως οι εθνικοί δρόμοι, έχουν σημαντικές ευθύνες οι επιλογές που κάνουν οι οδηγοί. Όταν ο οδηγός αποφασίζει να κάνει αναστροφή, όταν ο οδηγός αποφασίζει να διασχίσει κάθετα μια εθνική οδό, τότε συμβαίνουν και τα περισσότερα ατυχήματα. Όμως υπάρχουν και τα ζητήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχουμε διασωληνωμένη μια 14χρονη με ένα σοβαρό τροχαίο που έγινε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η 14χρονη τραυματίστηκε βαριά και νοσηλεύεται λοιπόν σε κρίσιμη κατάσταση. Η ανήλικη, η οποία επέβαινε ως συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ένα κορίτσι. Θυμίζω ότι είναι πολύ πρόσφατος ο νόμος, ο οποίος λέει ότι για να οδηγήσει κάποιος πατίνι πρέπει να έχει ασφάλεια, πρέπει να έχει, να έχει δίπλωμα ή να έχει οπωσδήποτε κράνος. Δηλαδή να γνωρίζει λίγο πώς μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Βεβαίως αυτό δεν τηρείται απολύτως και όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους το βλέπει αυτό. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, δεν έχουμε όμως εφαρμόσει πλήρως τον νόμο. Δεν υπάρχουν λοιπόν, δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι συνθήκες βάσει τις οποίες οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού. Η ανήλικη πέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Αυτό είναι ένα από τα περιστατικά που έχουν δημοσιοποιηθεί. Είναι πολύ περισσότερα με τα πατίνια και πραγματικά οι άνθρωποι στα νοσοκομεία βλέπουν απίστευτες καταστάσεις. Για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει μια λύση. Μάλιστα δεν έχει υπάρχει λύση ούτε και από τους δήμους. Δηλαδή έλεγαν οι δήμοι ότι θα διαθέσουν χώρους για να είναι συγκεκριμένα που θα μπορούν να τα παρκάρουν αυτά τα πατίνια οι εταιρείες. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτε, τουλάχιστον στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα Ειρήνη. Σήμερα είναι το γενέσιο της Παναγίας μας, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα λοιπόν Ειρήνη. Λοιπόν, σήμερα στην Ιταλία πηγαίνει ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα μεταβεί λοιπόν στη Ρώμη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του, τον Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας. Θα υπογραφεί βεβαίως το πρόγραμμα για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Είναι οι κλάσεις Μπεργκαμίνη και είναι η συμφωνία που έχει η συμφωνία που έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό μεταξύ των στρατιωτικών και την υλοποιεί τώρα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έχει ενδιαφέρον η ενίσχυση της ελληνικής άμυνας μετά τις τελευταίες εξελίξεις και καθώς η Τουρκία έχει αποφασίσει να ανεβάσει τους τόνους. Είναι μηνύματα αυτά που έχουν και το δικό τους ιδιαίτερο συμβολισμό. Λοιπόν, χθες είχαμε την εξειδίκευση από το υπουργό, από τους υπουργούς του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης των εξαγγελίων από τη ΔΕΘ. Έως 4.000 ευρώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την κατάργηση των προσαυξήσεων του ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ, ενώ θα υπάρξει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, που θα περάσει ολόκληρους τους εργαζόμενους. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο θα πρέπει να κοιτάει αν περνάει αυτή η μονάδα στους εργαζόμενους. Και το λέμε αυτό γιατί πολλές επιχειρήσεις, επειδή δίνουν παραπάνω από αυτό που προβλέπεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ως οικειοθελή προσφορά, σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνουν αυτό το ποσό και όχι, και δεν αυξάνεται δηλαδή ο συνολικός μισθός του εργαζομένου όπως θα έπρεπε να γίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μειώσει η κυβέρνηση τις ασφαλιστικές εισφορές. Το θέμα είναι αν περνάει αυτή η μείωση στους μισθούς των εργαζομένων. Στους συνταξιούχους η μόνιμη ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ, επεκτείνεται σε 270.000 νέους δικαιούχους, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από το 2027 μόνιμη ενίσχυση τα Χριστούγεννα 500 ευρώ μεικτά. Από την εξειδίκευση προέκυψαν και νέες φορολογικές παρεμβάσεις. Από την 1η Ιουλίου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας αυξάνεται από 3% σε 15% για φυσικά πρόσωπα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι επί μακρόν διαμένοντες, ενώ οι αμοιβές των μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών από συμμετοχή στα κέρδη θα φορολογούνται με 15% από 5% σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά τα παρουσίασαν χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Πετραλιάς και Μαρκόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί.
0: Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2027 θα συνδυαστούν η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, οι τριετίες και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ και έως τα 1.300 ευρώ για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η άνοδος του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή μητρότητας, την αμοιβή υπεροριών και άλλες παροχές που συνδέονται με αυτόν. Ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζόντια τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028. Για τα μέτρα μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.
2: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
0: Ο κυβερνητικός στόχος είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης από 1.516 ευρώ το 2025 να ξεπεράσει τα 1.700 ευρώ το 2028 και τα 1.800 ευρώ το 2030. Τώρα, όσον αφορά τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους, αυξάνεται από 300 ευρώ στα 400 καθαρά και επεκτείνεται σε 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Θα καλύπτει 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, μεταξύ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και 172.000 δικαιούχοι αναπηρικών παροχών. Το συνολικό ετήσιο κόστος φτάνει τα 880 εκατομμύρια ευρώ. Τα 400 ευρώ λοιπόν θα καταβάλλονται σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν σύνταξη γύρατος άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή στη φετινή απόδοση, ότι αφορά τους πάντες πάνω από τα 65 έτη χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Οι συνταξιούχοι γύρατος κάτω των 65 ετών μένουν εκτός, καθώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τόνισε ότι δεν επιθυμεί να δημιουργήσει οικονομικό κίνητρο για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Παράλληλα, οι αυξήσεις των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2027 υπολογίζονται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,6%. Βέβαια, υπάρχει και η μόνιμη ενίσχυση των Χριστουγέννων, τα 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους, η ενίσχυση η οποία θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Να ακούσουμε όμως πώς σχολίασε τα μέτρα και η αντιπολίτευση δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου το ΠΑΣΟΚ του κ. Δημήτρη Μάτζου, του εκπροσώπου τύπου του κ. Γιαννούλη ο ΣΥΡΙΖΑ και της πρόεδρου του, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλαίσια Ελευθερίας.
3: Το δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
4: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Δεν είναι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
5: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
0: Πάντως, το πιο ενδιαφέρον μέτρο από αυτά που ακούστηκαν είναι η ιδέα του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε ευρώ που θα κατατίθεται, το κράτος θα προσθέτει ένα ακόμη ευρώ, με ανώτατη κρατική συμμετοχή τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Το πλαφόν θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Στο λογαριασμό θα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τους γονείς οι παππούδες, οι νονείς, οι συγγενείς, οι οικογενειακοί φίλοι, και τα προϊόντα θα προσφέρονται από τις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβών κεφαλαίων και θα πιστοποιούνται σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Κάθε πάροχος θα υποχρεώνεται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, ενώ θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και πιθανής απόδοσης. Η τόκη και η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη και οι αποδόσεις θα είναι 3, 5, 7% που παρουσιάστηκαν, αποτελούν ενδεικτικά σενάρια και βεβαίως όχι εγγυημένες αποδόσεις. Η ανάληψη θα μπορεί να γίνει όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια και κατ' εξαίρεση θα μπορεί να γίνει ανάληψη σε περίπτωση θανάτου του γονέα ή θανάτου του τέκνου ή σε περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα, καθώς ουσιαστικά για τα 1.200 ευρώ που θα μπορεί να τοποθετήσει οι γονείς θα δίνει 1.200 ευρώ το κράτος. Αυτό συγκεντρώνει ένα ποσό το οποίο στα 18 έτη μπορεί να είναι από 49.000 έως 70.000 ευρώ ανάλογα με την εξέλιξη, με την επενδυτική λογική που θα ακολουθηθεί. Άρα λοιπόν ένα νέο παιδί θα μπορέσει να ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα ποσό, περίπου 70.000 είναι ένας μέσος όρος, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να φτάσει και τις 90.000 όπως έλεγαν χθες οι υπουργοί, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να το βοηθήσει στα πρώτα του βήματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Κάποιοι λένε ότι αυτό ωφελεί κάποιους οι οποίοι έχουν ήδη οικονομική άνεση. Θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Κυρίως όμως συντελεί στο να αλλάξει η κουλτούρα αποταμίευσης και επενδύσεων με προφανή ωφέλη για τα οικονομικά κάθε οικογένειας, αλλά και γενικότερα γιατί θα δημιουργήσουμε μια λογική, τη λογική της αποταμίευσης, στην οποία οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να ακολουθήσουν ή τέλος πάντων δεν την έχουν μέχρι τώρα ακολουθήσει όπως θα έπρεπε να γίνεται, όπως ήταν τέλος πάντων στο παρελθόν. Λοιπόν, και μια είδηση η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις αφορά την σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται να αλλάξει θέση η γιγαντία σκηνή που έχει τοποθετηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος το ερχόμενο Σάββατο. Παρά τις πολλές αντιδράσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος, το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο που την περιβάλλει ως αναπόσπαστο μέρος του σκηνικού. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαίωσαν τόσο ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού κ. Βασίλης Γάκης, όσο και ο αντιδήμαρχος προστασίας δημοσίων χώρων και δημοτικής αστυνομίας, ο κ. Δημαρέλος, οι οποίοι παρέβεψαν για περισσότερες λεπτομέρειες στη σημερινή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία παραγωγής συναυλίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αντιδράσεις γιατί μέσα στη σκηνή ουσιαστικά βρίσκεται το άγαλμα. Ωστόσο, όπως τόνισε και η εταιρεία παραγωγής, θα φωτιστεί και θα μοιάζει με αυτό το άγαλμα. Λοιπόν, θα φωτιστεί με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, ώστε να αναδειχθεί τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και τι θα πει σήμερα η εταιρεία. Πάντως είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά έχει δημιουργηθεί έτσι μια μεγάλη κριτική, έχει ακουστεί μια μεγάλη κριτική για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η εταιρεία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στο Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στο Γιώργο Κουβεριανό, ο οποίος μας λέει ποιος θα πληρώσει τις υλικές ζημίες που προκλήθηκαν από την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου στην Τανάγρα, η εταιρεία που διοργάνωσε το σοου ή το κράτος ή κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Γιώργο μου, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, προέχει αυτή τη στιγμή να βρεθούν οι αιτίες αυτού της τραγωδίας. Από εκεί και πέρα προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις για όσους, ζημίες προκλήθηκαν. Θα το μάθουμε αυτό, μόλις το μάθουμε θα ενημερώσουμε εδώ τους ακροατές. Λοιπόν, υπάρχει προβληματισμός στη Γερμανία

το αποτέλεσμα της αρρωτικής νίκης του AfD στην Σαξονία, όπου συγκέντρωσε το 44% των ψήφων και φέρνει για πρώτη φορά το κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Παρά το γεγονός ότι έχει μείνει τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση όχι μόνο για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά για το τι θα επιχειρούσε να εφαρμόσει το AfD εάν κατάφερε να κυβερνήσει. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό AfD βρίσκεται πλέον σε δύο βασικά σενάρια. Είτε να αναζητήσει εταίρο για το σχηματισμό κυβέρνησης, είτε να επιχειρήσει να κυβερνήσει ως κυβέρνηση μειοψηφίας. Και στις δύο επιλογές πάντως θα περιοριστεί σημαντικά η εφαρμογή του προγράμματός του, καθώς τα κυρίαρχα γερμανικά κόμματα αρνούνται εδώ και χρόνια οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του, διατηρώντας το λεγόμενο τείχος προστασίας απέναντι στην ακροδεξιά. Λοιπόν, σοκαρισμένος είναι και ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα του CDU στις εκλογές στη Σαξονία. Ο καγκελάριος παραδέχτηκε ότι το κόμμα του υπέστη ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο, όπως είπε, θα έχει σοβαρές συνέπειες. Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι, δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό, είπε, και πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα πρέπει, όπως κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία, να γίνει σεβαστό. Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, σε μη δημοκρατικά κόμματα, εντάσσοντας στην ίδια αναφορά την AfD, το κόμμα της συνεργασίας και τον Die Linke. Υπογράμμισε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και είναι σε θέση να προστατεύσουν το πολίτευμα, όπως επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση του Konrad Adenauer και του Helmut Kohl, την οποία, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει. Είναι ένα παράδοξο αυτό που συμβαίνει στην Σαξονία, είναι όμως και ένα ισχυρό καμπανάκι για όλη την Ευρώπη. Και λέμε ένα ισχυρό καμπανάκι γιατί δεν είναι το πρώτο. Είχε προηγηθεί το καμπανάκι στο γειτονικό κρατήδιο της Θουριγκίας, είχε προηγηθεί το καμπανάκι στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι διαμορφώνεται συνολικά μια στροφή προς την ακροδεξιά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Θυμίζω ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βρετανία, θυμίζω ότι τον Απρίλιο στις 18 και το Μάιο έχουμε τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την ακροδεξιά για πρώτη φορά να διεκδικεί με αρκετές πιθανότητες την προεδρία στη Γαλλία, δηλαδή μία από τις δύο χώρες που ηγούνται της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 45 λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Η μειώση των φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύσεις. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τη έδειξη αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229 τις δαπάνες για την άμυνα και η επόμενη μέρα μετά το θρίαβο της AFD. Εδώ μια εντυπωσιακή φωτογραφία των τριών επικεφαλής οι οποίοι χαιρετούν τους ψηφοφόρους τους και φωτογραφίζονται με τους δημοσιογράφους. Chris Rokos επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. Στην Ελλάδα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία ο επιχειρηματίας Chris Rokos, ιδρυτής της Rokos Capital Management, ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων. Η εταιρεία του διαχειρίζεται 22 δις δολάρια και ο ίδιος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Βρετανία. Στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες. Κηδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μπλάντιτς. Πάμε στα νέα. ΔΕΘ, εξειδίκευση των μέτρων, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες συνταξιούχους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, τρίτεκνους αγρότες, επιχειρήσεις και εκμεταλλευτές ταξί. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες, ετοιμάζεται ειδική τηλεφωνική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτή την περίπτωση του 67χρονου, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση οδήγησε τους τρεις στη δικαιοσύνη. Η επιστολή του πατέρα στο Δένδια για το Φάντομ. Έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος, και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε το αεροπλάνο. Αερομαχία ανώτερης Ρόδου με τουρκικά οπλισμένα F-16. Τι κρύβουν τα ομαδικά πυρά στο Σαμαρά? Πασόκ, γιατί στείλουν ξανά αναχώματα. Μεταναστευτικό στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου, ο νόμος Πλεύρη. AFD, νίκη εφιάλτης στο Βερολίνο, επόμενος στόχος της ακροδεξιάς. Στόχος στο 40% στις εθνικές εκλογές. Θρίζει καρέκλα του καγκελάριου Μέρτς. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας, το σέβη μου.
0: Λοιπόν, απογευματινή επιχείρηση ελαλαμένη με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινάη, η συμφωνία της ΜΕΚΑ στις θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρονική και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πακέτο 2,2 δις για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Και νέο προσλαμβάνω για τον καρκίνο του προστάτη και του δέρματος. Λοιπόν, αυτά από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόπωση συνεισφορά. 24 προκήρυξη για το δημόσιο. 1.734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη του AFD. Υποπίεση ο Μέρτς. Εκλογές σε δύο ακόμα κρατήδια. Δημοκρατία. Παράδοση Ελλάδας απέτησε ο Καλίνα από τον Μητσοτάκη, οφείλει άμεσα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός και εφιαλτικό το τελεσίγραφο. Μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη, τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα με τη σαρωτική νίκη του AFD στη Σαξονία. Λοιπόν, πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά. Πάμε στην κόντρα. Τι ισχύει για τα τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα? Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, αποφάσει για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτεκνούς. Γεννή ΑΦΑΚ, ο Καλίνα έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ρίζοσπαστης, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανής συμμετοχή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων, 156.000 αυτοαπασχολούμενοι λιτών φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Πώς θα γεμίσει ο παιδικός Κουμπαράς? Με 60.000 ευρώ.

Ed News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ed News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα πάει στον εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος περίπου εκεί στις 12.30. Παύλος Πολάκης, ο Μάρκος Χατζησάβας και ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης θα ζητήσουν την επίσημη ανάσυση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι το θέμα αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εκ νέου. Ο κύριος Γεωργιάδης έμαθε χθες τις προθέσεις από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ σε ανάρτησή του όλα αυτά, η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό. Δυστυχώς, αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Νοβάρτης, από την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη, ζητούν και τα ρέστα όλα αυτά στην ανάρτηση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Από σήμερα, λοιπόν, έχουμε το δεύτερο γύρο, το δεύτερο ημίχρονο στη ΔΕΘ. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα συναντηθεί με οικονομικούς φορείς και παράγοντες στη Θεσσαλονίκη. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου της Ελλάς. Την Πέμπτη θα είναι ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την Παρασκευή η κυρία Ρένα Δούρου θα δώσει συνέντευξη τύπου το μεσημέρι και το βράδυ θα είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το Σάββατο θα είναι η ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη και την Κυριακή η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά έχει μια επιχείρηση να ανακτήσει το έδαφος μέσω της ΔΕΘ, καθώς περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα δείξει έναν αντιμέτωπο αναγώνα τόσο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όσο και στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στην προσπάθεια να επιστρέψει στη δεύτερη θέση ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον να μειωθεί η διαφορά από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ούτως ή άλλως αυτές τις ημέρες θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα κορυφαία στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουγουλόπουλος, ο Γιώργος Νικητιάδης, που έχουν στελέχη τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ανάδειξη του οικονομικού και αναπτυξιακού μέρους του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, θα υπάρχουν και δύο, η έκπληξη που επιφυλάσσεται στη ΔΕΘ είναι ότι θα υπάρχουν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τέλη Γιορίδου από την Καστοριά και ο κ. Παναγιώτης Αβραμάκης από τις Σέρες. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ και θα αναδειχθούν σιγά σιγά αυτές όλες οι προσχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Ένας νέος γύρος από το ΠΑΣΟΚ με καινούρια στελέχη τα οποία έρχονται είτε από τα δεξιά του είτε από τα αριστερά του. Ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι στην Αίγυπτο για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα θα έχει τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Σίση, ενώ το μεσημέρι θα υπάρξει άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου και στη συνέχεια οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Αίγυπτος έχει μια στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα, είναι όμως και πολύ κοντά στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα και οι ίδιες εξελίξεις που υπάρχουν τόσο με την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ όσο και με τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια είναι η θέση της Αιγύπτου. Και βεβαίως υπάρχουν από εκεί και πέρα μια σειρά από ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Κάπου εδώ η πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλησε χθες διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τριτεκνών για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της αργοδεξιάς AfD στη Σαξονία Άλχολτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσα στα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με την AfD σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης της AfD. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM κλάσης Μπεργαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Μόσχα βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης διακοπής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων στις πρωτεύουσες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι νέες εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κίεβου τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Επίθεση ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στο Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοειρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο σε αντίπεινα για

0: πυροβολικές επιθέσεις του Ριάτ στη βορειοδυτική Ιεμένη με 14 νεκρούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 4 γυναίκες, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών, ζητά από την Κομισιόν ο Γάλλος Πρόεδρος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε στερεά Ελλάδα, Αττική, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 Μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Airbus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εκόντου, η Ήρα Πανανίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Η Κατερίνα Σολέτη.
0: Τι κάνει?
1: Τα λέω αργά.
0: Όχι, όχι,
1: σιγά,
0: ακόμα, όχι ακόμα.
1: Γιατί ο Γιάννης θέλει να κοιμηθεί.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Μη κοιμηθεί στο τιμόνι. Ωραία, μπορούμε να φωνάζουμε.
0: Λίγο, ναι, μπορούμε.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζουσες σήμερα.
0: Είναι πολλές.
1: Μου λέει η Κυριακή από την Καλαμάτα ότι γιορτάζουν οι Μαρίες. Και όντως, γιορτάζει η Δέσποινα η Καλαμιώτισσα. Όνομα Καλαμιώτισσα. Η Καλαμία,
0: ναι,
1: αυτό καλύτερο.
0: Ναι.
1: Η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος. Γιορτάζει εδώ αγαπητός, χρόνια πολλά. Ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα.
0: Μήπως είναι κάποια Παναγία εκεί κάτω.
1: Κάποια Παναγία
0: Ρόδο
1: θα είναι, ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω. Πάντως Τσαμπίκος, Τσαμπίκα στη Ρόδο
0: είναι,
1: παίζει
0: δεκάνησα,
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Τσαμπίκος, Τσαμπίκα.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά.
1: Αυτό πρέπει να προχθές να έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Προχθές, πρόπερση.
0: Ναι.
1: Εννοώ.
0: Γέννηση της Θεοτόκουλης σήμερα.
1: Τι να σου πω εγώ.
0: Σήμερα.
1: Είναι πιθανό.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στις, ναι, Μαρίες που γιορτάζουν,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Καλαμάτα, να ξέρεις, έχει 25 βαθμούς τώρα. Παιδιά, δρόσησε. Ωραία ήταν το βράδυ, ήταν δροσερά.
0: Ναι.
1: Δροσερά, δηλαδή ήθελε και σεντονάκι που
0: η
1: λέει
0: Μαρία
1: ο λόγος.
0: Η Μαρία ζεστανότανε πάντως.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Να ξέρεις.
1: Ποιος ζεστανότανε?
0: Η Μαρία.
1: Η Μαρία.
0: Η Κόντουρε, η ποια Μαρία.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έχεις η και... Μαρία με τα κίτρινα.
1: Έχει κι άλλη Μαρία από κάτω. Π.χ. Να ξέρω εγώ.
0: Μαρία Κόντου.
1: Πες το.
0: Όχι, Μαρία.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
0: Αχ, τι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης. Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας.
0: Χρειάζομαι λίγο.
1: Είναι εθνική. Εγώ λίγο μασά. Λίγο σπάζ και σπα και μασάζ.
0: Ναι, σπάζ.
1: Σπάζ.
0: Σπάζ. Αυτό. Έτσι θα το λέμε.
1: Καταλαβες.
0: Μπράβο.
1: Ναι, σπα και μασάζ.
0: Γλωσσοπλάστη που.
1: Ένα σπάζ. Λοιπόν, είναι εθνική εορτή της Ανδώρας. Χρόνια πολλά, Ανδώρα. Η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Ιουγκοσλαβία. Χρόνια πολλά, Βόρεια Μακεδονία. Αρχίσουν τώρα μηνύματα εδώ πέρα τώρα. Είναι η μέρα των εθελοντών στην Ισπανία, η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία. Δεν έχει πια. Είναι η μέρα των φιόρδ στη Δανία. Επίσης, χρόνια πολλά, φιόρδ. Να ζήσετε. Έμπαινε και εγώ είτε βρε φιόρδ.
0: Δεν θα μπορούσε να πας σε φιόρδ εσύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει πολλές τροφές και δεν
1: θα. Όχι, όχι, όχι. Από πάνω, άμα τα βλέπα, δεν χρειάζεται
0: από
1: να τα.
0: Από πάνω, ναι, αλλά ναι, μέσα σε σκάφος, όχι.
1: Ωραία είναι τα φιόρδ.
0: Εσύ.
1: Όχι σε σκάφος. Βέβαια, μέσα στα φιόρδ είναι υπήνεμα. Οπότε δεν κουνάει.
0: Τι είναι?
1: Οπότε δεν έχει αέρα. Υπήνεμα.
0: Μ' αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Πολύ,
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω δηλαδή και να αυτό, καταλαβες.
0: Λοιπόν, ναι, γιατί δρόμο.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που ρωτάει. Τελικά μάθαμε ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος.
0: Τι μάθαμε?
1: ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος. Δεν ξέρω τι εννοείται. Πάντως δεν έχω μάθει τίποτα για το εκκλησιαστικό έτος. Απολύτως τίποτα.
0: Λοιπόν, σήμερα,
1: ναι,
0: δρόσησε και χτες γιατί φυσάει.
1: Α, γι' αυτό.
0: Βοριάς.
1: Πέστονται.
0: Και σήμερα λοιπόν θα έχει 7 και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, να ξέρετε.
1: Δεν
0: και
1: είναι καλό αυτό.
0: Θα έχει και λίγες ομιχλίτσες τώρα
1: καλό
0: το νωρίς το πρωί και το αργά το βράδυ. 12 με 29 στη Δυτική Μακεδονία. Έπεσε, είδες.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καλό να φυσάει στο Αιγαίο, γιατί έχω κάτι γνωστούς που θέλουν να πάνε να κάνουν με ιστιοπλοϊκό βόλτα.
0: Το βοριαδάκι.
1: Περίπλου.
0: Δεν είναι τίποτα το βοριαδάκι.
1: Πιστεύεις.
0: 15, ναι. Ο νοτιάς είναι που
1: σαρώνει τα πάντα.
0: Παναγία μου.
1: Ναι.
0: 15 έως 32 στη Θεσσαλία, 15 έως 33 στην Ήπειρο, 16 έως 34 στα υπόλοιπα δυτικά.
1: Ναι.
0: 16 έως 36 στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, 17 έως 32 στα Επτάνησα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 22 με 34, στις Κυκλάδες 20 με 29, αλλά στα νησιά του Ανατολικού και τα Δωδεκάνησα μέχρι στις φτάσουν τους 33. Λοιπόν, 7 με 8 μποφόρ σας είπαμε θα έχει τοπικά σε κάποιες περιοχές στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική 24 μέχρι 32, το πολύ θα φυσάει κιόλας 5 με 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πολύ, αλλά θα έχει 23 με 29. Δρόσησε και εκεί.
1: Δρόσησε.
0: Σκάσαμε.
1: Ωραία.
0: Σκάσαμε.
1: Έβλεπα βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζουμε και μιλάμε σιγά γιατί ο Γιάννης θα έχει φτάσει.
0: Έτσι λες. Τόσο κοντά είναι.
1: Ήθελα να πω το εξής, ότι άμα βρει να παρκάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι θερμοκρασίες στις θάλασσες είναι 28, 29.
0: Βέβαια, είναι ζεστή θάλασσα.
1: 29 στο Ιόνιο λέει.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: στο Αιγαίο έχει από 26 έως 28. Ωραία είναι.
0: Είναι ωραία, ωραία εποχή για μπάνιο.
1: Ωραία εποχή για μπάνιο.
0: Ναι, ναι. Γιατί πια έχει πάρει όλη τη ζέστη του καλοκαιριού,
1: ναι, είναι η θερμοδυναμική ιδιότητα της γης που το, όταν αρχίζει και κρυώνει γύρω-γύρω, αρχίζει και βγάζει τη θερμότητα που έχει μαζέψει όλο το καλοκαίρι.
0: Τι ωραία που τα λες, εσύ.
1: Σου λέω αλήθεια.
0: Πω.
1: Ξέρεις τι ξύλο έφαγα εγώ για να μάθω τη θερμοδυναμική ιδιότητα της γης.
0: Λοιπόν, 1570.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου, 1570 κατευθείαν. Ξέρεις ότι σήμερα υπάρχει ένα εκκλησάκι, η Παναγιά, είναι Ραντζιώτησα, που έχει, είναι ένα από τα ιστορικότερα ιερά παρεκκλήσια της πόλης του Αμαρουσίου.
0: Εδώ.
1: Όχι.
0: Έχει και αρτοκλασία.
1: Και έχει θεία λειτουργία σήμερα.
0: Α, θα έχει και αρτοκλασία.
1: Πανηγυρική θεία. Τι είναι η αρτοκλασία?
0: Άρτο, θα κόβουν άρτο.
1: Α, είναι πανηγυρική θεία λειτουργία.
0: Τι είναι η αρτοκλασία
1: σήμερα? Ο άρτος ξέρω τι είναι. Η αρτοκλασία δεν ξέρω τι είναι.
0: Το κόψιμο του άρτου.
1: Α, και γιατί το λένε αρτοκλασία?
0: Έτσι το λένε, ρε παιδί.
1: Και δεν το λένε μαχαίρωμα ή κόψιμο ή ξέρω άλλο πράγμα.
0: Ναι, τέλο πάντων, μπορεί
1: να το πούνε όπω θέλουν. Λοιπόν, έχει σήμερα αυτό. Είναι κοντά, λέει, εκεί που είναι ο σταθμό να ραντζιώτησε στο Μαρούσι.
0: Διονύση, μπορεί να πεταχτεί πίσω κοντά να μου πάρει λίγο άρτο.
1: Όχι.
0: Γιατί, μ' αρέσει πάρα πολύ ο άρτος.
1: Έτσι.
0: Δεν θα κάνεις τίποτα για το Κατερινάκι σου.
1: Πες το 1570 τι έγινε τώρα και ας τον άρτο.
0: Το 1570 οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο.
1: Ντάντελο, με το όνομα.
0: Ντάντελο.
1: Βέβαια.
0: Και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Ωραία ονόματα, ε. Ο Ντάντελο και ο Ευγένιος Συγκλητικός.
1: Το Ντάντελο το προτιμώ.
0: Εντάξει. Ναι. Η άλωση της Λευκοσίας σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε όλη την Κύπρο.
1: Σήμερα το 1800, σαν σήμερα το 1822, όχι σήμερα το 1822, σαν σήμερα το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά, λέει εδώ πέρα, κατά ναυμαχή τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου.
0: Σας τη φέραμε. Λοιπόν, 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας.
1: Μπανάνα.
0: Μπανάνα.
1: Το 1943, κάποιοι λέγανε ότι έχουν γίνει για την Τσικίτα, έχουν γίνει πραξικοπήματα.
0: Ναι.
1: Το 1943, σαν σήμερα, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το θυμόμαστε και από το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη.
0: Ναι, κορόιδο Μουσολίνι, κανένας δεν θα μείνει. Λοιπόν, 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου,
1: ναι,
0: το τονίζω,
1: βέβαια,
0: στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή. Προσέξτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή, ρε παιδί μου. Μετά την ανεξαρτοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς τα φέρνει, έρχονται μπροστά σου συνέχεια.
1: Δεν θα κάνει καμιά δήλωση σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie ή David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
0: Ήταν πρωτοπόρος ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Ήταν μορφή.
0: Και μας έφυγε νωρίς.
1: Ασύλληπτη.
0: Λοιπόν, 2005, πάμε. Σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική, το θυμάμαι. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, not, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, not, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας ΕΕ. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό, not, τόνισε ο Κώστας Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μας ή εμείς ζούμε ανάμεσά τους, που θεωρούν ότι εξαιτίας αυτής της συνάντησης που είχε γίνει τότε, έγινε μετά η μάχη της CIA και της KGB
0: στη Ραφίνα
1: των πρακτόρων και έφυγε κακήν κακός ο Κώστας Καραμαλής. Δεν έφυγε επειδή έφερε την οικονομία εκεί που ήταν το 2009, αλλά εξαιτίας αυτού νου. Καταλαβες. Επειδή ήθελε να αποκαταστήσει τη σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Το πιστεύουν, το έχω γράψει και σε βιβλία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Μα δεν το βγάζω από το μυαλό μου εγώ τώρα.
0: Όχι.
1: Αυτά παιδιά τα ξέρουμε.
0: Όχι. Καλά κάνεις και τα λες και μου τα θυμίζεις αυτά.
1: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα?
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος το 1843.
0: Σπουδαίος.
1: Το 1925 ο Πίτερ Σέλερς.
0: Τεράστιος. Τεράστιος.
1: Και το 1946 ο Ευγένιος Τρεβιζάς.
0: Φίλος μας. Το φοβάμαι το
1: τον τουνελόδρακο, τα ρακετοκοράκια και όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, έχουμε μεγαλώσει με
0: εμείς, αυτά. Όχι εμείς, τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, ναι.
0: Αλλά και εμείς μαζί τους. Σαν σήμερα χάσαμε το 1860 τον Ανδρέα Μεταξά, τον
1: Κεφαλονίτη. Φων το ρακετοκοράκι, το θυμάμαι ακόμα. Με έχει στοιχειώσει.
0: Κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 τον Βασίλη Ραφαηλίδη, τον γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο, συγγραφέα και κριτικό κινηματογράφο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας. Αυτή η αμμουδιά που μας στέλνει εδώ πέρα.
0: Δεν είναι
1: άμμος αυτό το πράγμα. Είναι τόσο το λεπτό αυτό που δεν κολλάει καν πάνω σου. Ας πούμε, είναι υπέροχη άμμος αυτό. Πού είναι αυτό το. Αστελαφώνησο. Ωραία. Δεν έχω πάει. Καλημέρα στον Χριστό. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται με την υγεία του δημοσιογράφου Πανούτσου που ήταν στην εντατική με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν έχω. Εγώ
0: στο
1: προσωπικά δεν έχω κάποιο
0: νόμο.
1: Καλημέρα στον Γιώργο. Γιατί εμείς που πληρώνουμε τα στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία να μην έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση με αυτούς που τους επιδοτείται το ενίκιο? Εμείς δηλαδή είμαστε πλούσιοι και δεν έχουμε ανάγκες που στερούμαστε βασικά πράγματα για να πληρώσουμε τις δόσεις για να μην μας πάρουν οι τράπεζες στα σπίτια? Είναι ένα ερώτημα που θέτει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Φούρναρι, από το Λαύκο, τον Πανέμαφο. Χρόνια πολλά λέει. Γιορτάζει η κεντρική εκκλησία του χωριού.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Έχει 12 πλατάνια εκεί και δύο τεράστια κυπαρίσια. Στο Λαύκο του Πηλίου. Καταλαβες. Ναι. Έχει τριήμερο παραδοσιακό πανηγύρι. Oh. Χαμός σοσιαλισμός, λέει ο Γιάννης.
0: Ερχόμαστε.
1: Okay. Ναι. Okay. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Διαδρομή 19 βαθμούς μεταξύ Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στη Μαρία από Κόρινθο. 23. Σήμερα γιορτάζει και το Λουτράκι που έχει την Παναγιά τη Γιάτρησα. Oh. Γιορτάζει το Λουτράκι, το Μαρούσι και ο Λαύκος του Πηλίου.
0: Μπράβο. Αυτά. Και άλλες περιοχές. Μπράβο. Μας που έχετε πανηγύρια να ξέρουμε.
1: Χρόνια πολλά. Να ξέρουμε γιατί δεν θα έρθουμε.
0: Αλλά είμαστε
1: του πανηγυριού.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Yeah, μου κάνει εντύπωση εμένα.
1: Τι σου κάνει εντύπωση?
0: Πέρα μην που πριν πούμε στα σοβαρά τα. Και αυτό σοβαρό είναι. Έγιναν σε μια εβδομάδα σχεδόν 40.000 αλκοτέστ.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε 17 συλλήψεις.
1: Μόνο. Πάλι καλά.
0: Είδες τι είπες.
1: Πάλι καλά.
0: Είδες τι είπες.
1: Μικρό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Πολύ καλό αυτό.
0: Κάτι γίνεται.
1: Λες, πιάνει.
0: Τώρα 40.000 συλλήψεις να έχει
1: 40.000
0: ελέγχους να έχει.
1: Μόνο
0: 19.000 τόσοι ήταν. Δεν ήταν 40, αλλά λέμε τώρα.
1: Ωραία. Ωραία είναι αυτό.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο. Βάζουμε μυαλό. Μα δεν θυμάσαι που λέγαμε, παρουσίασαν και τα στοιχεία από το χώρο της εστίασης, ας πούμε, ότι έχει πέσει κατακόρυφα η κατανάλωση και σίγουρα έχει παρατηρηθεί ότι από την παρέα ένας δεν θα πίνει.
0: Γι' αυτό παχύναμε. Δεν πίνουμε, μόνο τρώμε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Καταλάβατε τώρα.
1: Τώρα το πας αλλού.
0: Τρώμε περισσότερο. Τι να κάνουμε.
1: Γιατί το ποιοτή μας σταματούσε να τρώμε.
0: Εντάξει. Άμα πίνεις τόσο τρως.
1: Όσο, μπράβο.
0: Ναι, αλλά.
1: Όσο πίνεις θέλεις και κάτι να το συνοδεύεις.
0: Άμα θέλεις, άμα δεν μπορείς.
1: Φέρε νάτσος. Φέρε τσιψάκια.
0: Πώς δεν πρέπει όταν κόβεις το τσιγάρο. Δεν θες κάτι να απασχολείς τα χέρια. Σκόλο μασουλάς.
1: Ναι.
0: Τι έκανες, έχεις το πλέξιμο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ, θα γίνω τρελή. Είμαι του πλεξίματος, αλλά τέλος πάντων.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Είσαι εσύ του πλεξίματος? Όχι. Είμαι εγώ.
1: Εγώ.
0: Όχι.
1: Καλημέρα. Σχετικά με τον Καραμαλή, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη.
0: Βέβαια, το συζητάς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Οπότε δεν θέλει να τον
1: εντοπίσει. Καλημέρα στον Απόστολο.
0: Ναι.
1: 14 βαθμούς. Τι?
0: Διάβαζα αυτό τον τίτλο που παίζει από το Bloomberg από χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ότι ο Πούτιν θέλει όλο τον Ντονέτσκ και είπε στους Αμερικανούς που πήγανε στο. Και τον είδανε.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να το πάρει σε 6 μήνες.
1: Καλά, ναι. Τέξε.
0: Καλά, να σου πω. Okay. Να σου πω. Άστο, μωρέ. Βλαδιμίρε. Άστο, αγόρι μου.
1: Ναι.
0: Αφού δεν το έχει, ας πούμε. Σε τρεις μέρες θα έπαιρνε όλη την Ουκρανία.
1: Θα φτάνει Κίεβο. Τον τελευταίο χρόνο πήρε 0,2 από τον Ντομπάς. Πες του. Αυτό. Ένας από τους λόγους που λέει που συνάντησε τον. Αυτόν τη CIA που πήγε μυστικά στη Μόσχα. Που δεν το συνάντησε αυτό.
0: Μυστικά, μάνα μου, όλοι το μάθαμε.
1: Ναι, μόνο το ξέρω, ναι. Υποτίθεται.
0: Νόμιζα, αυτό την πήγε μυστικά.
1: Καλά. Τον καλέσανε για να του πούνε ότι δεν είναι έτσι πως σας τα λένε. Αυτός πήγε και τους είπε, παιδιά, έχετε πάει χάλια. Και η οικονομία σας πάει χάλια. ναι. Μην το συνεχίζετε.
0: Ναι.
1: Φέρετε να είπε.
0: Άστο, βρέδερ,
1: και καλέσαν τώρα το Γουίτκοφ και το Τζάρεντ, ναι, για να τους πούνε σε αυτούς: όχι, δεν είναι έτσι πως τα λέει ο διευθυντής της CIA. Α. Κοιτάξτε τους χάρτες. Έχουμε καταλάβει αυτό, έχουμε καταλάβει εκείνο και σε 6 μήνες θα τα έχουμε πάρει όλα.
0: Καλά. Mm-hmm. Να σου πω. Mm-hmm. Και μετά ξύπνησες.
1: Τον Αύγουστο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ουκρανία, εγώ λέω και την πηγή, 44.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν ή έμειναν παράλυτοι ή οτιδήποτε με διάφορα άλλα προβλήματα. Στις μάχες εκεί. Τους είχε πει ο διευθυντής της ΣΥΕ όταν πήγε ότι το προσδόκιμο ζωής για ένα στρατιώτη με το που θα πάει στο μέτωπο, Ρώσο στρατιώτη που θα πάει στο μέτωπο, είναι 30 με 35 λεπτά. Δηλαδή σε 30 με 35 λεπτά από την ώρα που θα πατήσει το πόδι στο μέτωπο, ή θα σκοτωθεί ή θα τραυματιστεί σοβαρά και θα πρέπει να φύγει.
0: Να σου πω κάτι,
1: 35 λεπτά προσδόκιμο ζωής.
0: Φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι αυτό που έχει κάνει ο κύριος Πούτιν στο λαό του.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Δεν το έχουν πολύ πάρει πλέφα, τώρα αρχίζουν και το παίρνουν σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων. Και στα Καλάβρητα, λέει, γιορτάζει η Παναγία η Πλατανιώτισσα. Εκκλησάκι μέσα στον κορμό ενός μεγάλου πλατάνου.
0: Να σας πω κάτι.
1: Μας λέει Ιωάννα.
0: Πέρα από τα εκκλησάκια που μας περιγράφετε και τις γιορτές αυτό. Θέλουμε να μας πείτε, έχετε καμιά παράδοση να ψήνετε κάτι ιδιαίτερο?
1: Μασαμπούκα.
0: Ναι.
1: Μασαμπούκα. Τι γίνεται με μασαμπούκα?
0: Να ξέρουμε.
1: Ναι. Να αξίζει τον κόπο να έρθουμε.
0: Καλά, δεν το είπα. Όχι, όχι. Θα αξίζει σίγουρα.
1: Θα αξίζει σίγουρα. Γιατί είναι και η φύση. Ναι. Πρέπει να δούμε και τη φύση.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα.
1: Ακούω.
0: Πάει και μισή. Και πρέπει να αφήσουμε το Γιάννη να θα βάλουμε λίγο τη Σία.
1: Θα βάλουμε κάτι ήρεμο έτσι για να κοιμηθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Για να χαλαρώσει.
1: Να χαλαρώσει το παιδί. Να χαλαρώσει. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη και η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα και η στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Anhalt. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Η Μόσχα βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος ο καιρός έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα στη Σάμο.
0: Καλημέρα, Άννα.
1: Μας στέλνει ένα κουκλί.
0: Ναι.
1: Κάτι. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Πάμε.
0: Έχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που χαραμίζονται.
1: Είναι κούκλα γοργόνα. Α, το κάνει με τα χεράκια της. Από σαμιακά θαλασσόξυλα. Αποκτάει άλλη αξία
0: τώρα
1: που μας το λέτε.
0: Άλλη. Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ανθρώπους που χαραμίζονται. Κάτι τύποι λοιπόν πήραν έναν κύριο στη Λαμία και του λένε ότι πρέπει να μας δώσετε χρήματα και τα λοιπά. Είμαστε από την εφορία, είμαστε λογιστές, θα σας βοηθήσουμε, γιατί δορυφόρος της εφορίας αυτή τη στιγμή σκανάρει την περιουσία σας.
1: Δορυφόρος της
0: εφορίας. Πώς κάνονται και τα σκέφτονται. Λέει, πώς θα τον εξαπατήσουμε αυτόν. Θα πούμε ότι δορυφόρος της εταιρείας, της εφορίας, ας πούμε. Δώσα ραντεβού στο νεκροταφείο του χωριού. Ναι. Για να αφήσει τη σακούλα με τα λεφτά.
1: Εκεί δεν είχε επειδή έχει στο νεκροταφείο. Έχει αλουμινόχαρτα, ναι, και δεν πιάνει, ο δορυφόρος. Καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Του, ναι, δώσανε λοιπόν ραντεβού, είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Εκείνος το κατάλαβα αμέσως ότι ο άνθρωπος, ότι πάρα να τον ξεγελάσουν.
1: Ναι.
0: Και τους έδωσε ραντεβού. Του λέει θα αφήσει τα χρήματα κάτω από το κυπαρίσι.
1: Αριθμός 4.
0: Ναι, δεν ξέρω, ναι, τι. Μετά όμως αυτοί, επειδή ήταν ψαγμένοι πάρα πολύ,
1: ναι,
0: του ζητήσανε να αλλάξει θέση για να μην. Ναι. Και του λέει ναι, εντάξει, τα άλλαξα. Του λέει τα έχω πάει στη Βρύση του νεκροταφείου.
1: Ναι.
0: Εκεί στη Βρύση περίμεναν οι αστυνομικοί.
1: Α.
0: Και τους πιάσανε.
1: Καλά τους κάνανε.
0: Έμανε.
1: Και?
0: Φυλακή κατευθείαν.
1: Τι φυλακή κατευθείαν?
0: Έγινε αυτόφορο, δίκη μέσα.
1: Θα μείνουν μέσα ή?
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Γιατί ακούω, ξέρω εγώ, κάποιος φυλακίστηκε η Σόβια 12 φορές, σε 14 χρόνια βγαίνει, ας πούμε. Λέω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό φαντάζομαι και αυτοί σε λίγο καιρό θα είναι πάλι,
0: ναι,
1: έξω.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσουν ή θα συνετιστούν. Αυτό το θέμα είναι ένα ζέον θέμα για την κοινωνία μας. Υπάρχει σοφρονισμός στις φυλακές ή βγαίνεις με πτυχίο και μεταπτυχιακό? Αφού άνοιξες την κουβέντα.
0: Συνήθως βγαίνεις με μεταπτυχιακό.
1: Αυτή την.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω,
0: ναι,
1: αν είναι αίσθηση, ναι, ή πεποίθηση, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης έχουμε νέες στολές στη διαστημική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι έχουμε?
0: Τι είναι η διαστημική δύναμη?
1: Ξέρω εγώ. Έχουν πάει στο διάστημα. Δηλαδή είναι αυτοί που θα φυλάνε την τάξη στο διάστημα.
0: Φαντάζομαι.
1: Άρα θα είναι σε διαστημόπλια, ναι, και τέτοια.
0: Ναι, αυτοί λοιπόν τους έφτιαξε στολές.
1: Θα χαιρετάνε και σαν τον Σποκ στο Βουλκάν. Από το Βουλκάν,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: το,
0: ναι, ναι,
1: ναι. Δεν μπορώ να το κάνω όλοι. Ναι, εγώ μπορώ, να το κοίτα.
0: Εσύ μπορείς,
1: αυτό,
0: εγώ δεν μπορώ.
1: Θα είναι ένα από τα κριτήρια για να μπει στην αστυνομία.
0: Δεν μπορώ.
1: Αυτός.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς.
0: Δεν μπορώ. Άρα δεν είμαι από το

0: Βουλκάν εγώ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Ενώ εγώ.
0: Εσύ είσαι βουλκάνιος κανονικά. Λοιπόν, έκανε ανάρτηση ο Ντόναλντ social και μας έδειξε τις στολές. Οι στολές μοιάζουν με τις στολές των SS.
1: Εντάξει τώρα.
0: Κάποιοι...
1: Μοιάζει με το Star Trek τώρα.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι το Star Trek. Είναι από την ταινία Starship Troopers του 1997. Μοιάζουν οι στολές αυτές.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων.
1: Εμένα μου κάνει την Star Trek τώρα.
0: Έχουν
1: Starship
0: κάνει,
1: Troopers.
0: Έχουν κάνει. Κοίταξε να δεις. Επειδή δεν το έχει.
1: Ποιος την ξέρει τη Starship Troopers. Ενώ το Star Trek το ξέρουν όλοι.
0: Το Star Wars επίσης.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν έχει καταλάβει ο Ντόναλντ, δεν έχει προσθέσει στους πολέμους που έχει τελειώσει. Θα μπορούσε να έχει βάλει ότι τέλειωσε τον πόλεμο του Star Wars.
1: Ναι.
0: Τον πόλεμο των κόσμων.
1: Mm-hmm. Άλλο είναι, ο πόλεμος των κόσμων ήταν άλλο.
0: Ό,τι πόλεμος.
1: Ήταν με τους υπερήρωες.
0: Ό,τι πόλεμος υπάρχει. Πόλεμος των κόσμων. Τον τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Star Wars. Δεν χρειάζεται να γίνουν τόσες ταινίες.
1: Τώρα που το λες τώρα και με σε κλετίζεις. Να σου πω. Αυτός είπε ότι βγήκε το βράδυ, αυτός όταν λέμε αυτός, ο κύριος Τραμπ, βγήκε το βράδυ και είπε ότι μπορεί τώρα να είναι η τιμή των καυσίμων πάνω από 5 δολάρια,
0: ναι,
1: το βαρέλ,
0: ναι,
1: το, πώς το λένε, το γαλόνι,
0: το γαλόνι, το γαλόνι,
1: αλλά θα παίξει κάτω από 3, ίσως και κάτω από 2, όταν θα υπάρξει η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν. Συγγνώμη, μέχρι τώρα το έχει νικήσει 6 φορές, πάει για 7η φορά. Μέχρι τώρα δεν μας λέει ότι το έχει νικήσει και δεν έχει ούτε στρατό, ούτε αεροπορία, ούτε ναυτικό, είναι στη θάλασσα για αυτό και
0: εκείνο,
1: και κυκλοφορούν ελεύθερα τα πλοία 4 στο Ορμούζ και τέτοιες ιστορίες. Πόσες φορές θα πρέπει να κερδίσει δηλαδή για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων?
0: Όταν θα έχουν καθαρίσει οι Navy Seals όλες τις Νάρκες.
1: Τις καθαρίσανε.
0: Όλες.
1: Κάνανε, λέει, επιχείρηση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Καλά, οι Navy Seal μπορεί να κάνανε, λέει, όλο τον προηγούμενο από τις προηγούμενες που είναι και επικίνδυνοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς σας λέγαμε προχθές, δεν το λέγαμε εμείς, το διαβάζαμε στον Αμερικανικό Τύπο,
0: ναι,
1: ότι έχουν έναν πύραυλο, εκτοξεύουν έναν πύραυλο Ιρανοί, ποντίζει κατευθείαν ο ένας πύραυλος 4 Νάρκες. Μάνι, μάνι.
0: Θα τους τελειώσουν money, κάποια στιγμή.
1: Θα ξαναστείλουν Navy Seals.
0: Εντάξει,
1: μ' αρέσουν οι Σίλς, ναι, φώκες, ναι,
0: Μαρίνς είναι,
1: πεζοναύτες, ναι,
0: αλλά είναι
1: το...
0: του... Είναι πεζοναύτες, αλλά είναι η Navy.
1: Είναι θαλάσσιοι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: όπως έχουμε εμείς τα ΟΙΚ.
0: Μπράβο, μπράβο, ΟΙΚΑΔΕΣ.
1: ΟΙΚΑΔΕΣ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, τέτοιο.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Άκου να δεις τώρα μήνυμα ο κύριος Παύλος.
0: Ακούω, κύριε Παύλο.
1: Εωθινή χρωματική συνέβρεση στον Κορινθιακό.
0: Τι λέει.
1: Η προσδοκία μιας καλής ημέρας. Η ημέρα βεβαίως εξουσιάζει ερήμην των δικών μας προσδοκιών. Ευτυχώς. Καλή εκπομπή. Τον βλέπω φιλοσοφημένο, αλλά και κατά τι απεσιόδοξο. Δηλαδή, όταν λέει ότι εξουσιάζει η μέρα από μόνη της ερήμην μας, δεν έχει εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο γένος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από αυτά που γίνονται ή όχι, αλλά αυτό βγάζω από το συμπέρασμα, από το μήνυμα του. Πέραν της εκπληκτικής φωτογραφίας που μας στέλνει τον Κορινθιακό, έτσι, η οποία είναι, κοίτα εδώ τι ωραία αυτό.
0: Πολύ ωραία. Πολύ...
1: καλλιτεχνική φωτογραφία, κύριε Παύλο. Είναι όλοι. Έχουμε πολλούς φίλους στην πρωινή παρέα, οι οποίοι είναι καλλιτέχνες. Βγάζουν πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ή έχουν πολύ ωραία κινητά, ή έχουν πολύ ωραίες κάμερες, ή έχουν πολύ καλό μάτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μπράβο σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα δεν ξέρω. Πες με, μπορεί να μου πεις ότι λαϊκίζω. Αυτό που θα πω.
1: Να μην λαϊκίσεις.
0: Όχι, θα μου πεις. Να μου πεις.
1: Ναι.
0: Θα πάει ο Πάπας 25 με 28 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία.
1: Να πάει.
0: Ναι, να πάει, ναι.
1: Ναι.
0: Το κόστος της επίσκεψης, ναι, στη χώρα είναι, λέει, γύρω στα 27 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιατί?
0: Για μέτρα ασφαλείας, για, ναι, οργάνωση, okay, για υποδοχές, για...
1: Θα ρωτήσω τώρα πόσα παιδάκια στην Πιάφρα θα μπορούσαν με τα 27 εκατομμύρια να,
0: ναι,
1: έχουν νερό, φαΐ και τα λοιπά και τα,
0: ναι,
1: λοιπά.
0: Ναι, ναι. Και κάνει, λέει, έρανο,
1: ναι,
0: η Εκκλησία της Γαλλίας,
1: ναι,
0: για να μαζευτούν χρήματα για να υποστηριχθεί η επίσκεψη.
1: Τα κάνουν αυτά οι εκκλησίες. Μαζεύουν χρήματα.
0: Ναι, ναι, για τους αναξιοπαθούντες.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Έτσι λένε.
1: Α. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Από την, είναι στην Ερμούπολη. Όπου έχει πάει ο Κέφης.
0: Ποιος?
1: Από την Κέφαλο της ΚΟ. Ναι. Και έχει εγκατασταθεί ο Κέφης, ο γάτος της.
0: Α, ο Κέφης.
1: Στην Ερμούπολη. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι μια χαρά.
0: Άχο,
1: μια χαρά. Τον βλέπω ήρεμο.
0: Δεν θα είναι.
1: Ήρεμο και ωραίο.
0: Τώρα που είπες εγκατασταθεί.
1: Ναι.
0: Θα έρθει να εγκατασταθεί στη χώρα μας ο Κρίσο Ρόκος.
1: Τον ήξερες?

0: Όχι, τον έμαθα χτες.
1: Το Στέλιο ήξερα.
0: Το Στέλιο και εγώ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Αλλά
0: ναι,
1: έχω ακούσει μια φορά ότι υπάρχει ένα Στέλιο Στρόκο.
0: Υπάρχει, βέβαια. Ναι.
1: Λοιπόν... Έπεσε και σε ένα παιχνίδι, νομίζω τηλεοπτικό. Δεν το έβλεπα, δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Κρις Δρόκος είναι ιδρυτής της Δρόκος Capital Management.
1: Πρωτοτυπία, έβγαλε την εταιρεία με το όνομά του.
0: Καλά, και εγώ Σερέτη θα την έλεγα.
1: Πώς την έλεγα. Θα την έλεγες. Εγώ δεν την έλεγα Χάτζη Μιχάλη.
0: Πώς.
1: Ξέρω εγώ Πλατανόρεμα. Κάτι, δεν ξέρω εγώ. Τι,
0: Λιβάδι.
1: Τιμημένο Λιβάδι, ναι. Στο οποίο Λιβάδι. Όχι, πες μας για τον Ρόκο και θα πω μετά για τον Λιβάδι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, ο Κρις Δρόκος θα φέρει τη φορολογική του έδρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ αυξημένη η φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Και ο Κρις Δρόκος διαχειρίζεται κεφάλαια 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Πόσα?
0: 22 δις δολάρια.
1: Μπράβο του.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Είναι από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, ηγετική φυσιογνωμία του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου.
1: Ναι.
0: Και ετοιμάζει, μαζεύει βαλίτσες να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει καλώς να έρθει.
1: Καλώς να ορίσει. Καλώς να ορίσει και γι' αυτό αξίζει να του στρώσει το κόκκινο χαλί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το θα φέρει. Αυτά που διαχειρίζεται θα φορολογούνται εδώ πέρα, ας πούμε.
0: Η έδρα του, η έδρα της εταιρείας, βέβαια. Αυτό. Φεύγει από εκεί για να μην φορολογείται εκεί. Άρα θα φορολογείται εδώ.
1: Θα φορολογείται εδώ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βασίλης λέει. Τόσα κανάλια, τόσο ραδιοφωνική σταθμή, τόσα και καλά ειδησιογραφικά sites. Και μάθαμε για την πυρκαγιά στην Κόνιτσα, αφού και ήδη μια εβδομάδα υπήρχαν άλλες ενημερωτικές προτεραιότητες, ακόμα και
0: όχι, ρε παιδιά, τόσες μέρες το λένε.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Βασίλη, δεν θα απολογηθώ για κανέναν εκτός ημών. Εμείς, συμπτωματικά ή όχι, όχι συμπτωματικά, σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε ανανοήσει για την εκπομπή. Δεν μπορώ να μιλάω για τι κάνουν τα άλλα sites ή άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή ενημερωτικοί σταθμοί ή εφημερίδες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ από τέτοια το έμαθα, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια με 23 βαθμούς.
0: Υπέροχη δροσιά.
1: Τώρα που σου είπα πριν για το Λιβάδι.
0: Τι?
1: Σήμερα ξέρεις τι κάνουν στο Λιβάδι.
0: Τι κάνουνε?
1: Πάνε στην κοινότητα.
0: Ναι.
1: Σήμερα ανοίγει.
0: 8 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Σήμερα ανοίγει για να πάνε στην κοινότητα και δηλώνουν ποιοι θέλουν ξύλα.
0: Α, σήμερα είναι αυτό.
1: Σήμερα, ναι, σήμερα. Γιατί φροντίζουν για να έχουν.
0: Αφού θα...
1: Τώρα που αρχίζει και δροσίζει σιγά-σιγά στο Λιβάδι, λένε.
0: Μπράβο.
1: Ελάτε να δηλώσετε πόσα ξύλα θέλετε. Αυτό.
0: Καλό χειμώνα στο Λιβάδι.
1: Μπράβο. Καλό χειμώνα. Προηγείται πάντα μπροστά το Λιβάδι.
0: Γνώρισα μια κοπέλα από το Λιβάδι τη προάλλη.
1: Πες το μου αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς τη λένε.
0: Δεν θα πω τώρα.
1: Μπορεί και να μην την ξέρω.
0: Δεν θα πω, δεν θα πω. Θα σου πω εκτός. Γιατί το ξέχασα να σου το πω.
1: Με ξέρει.
0: Όχι.
1: Άμα δεν με ξέρει, ούτε εγώ θα την ξέρω.
0: Αφού
1: ήξερα
0: να πας 800 χρόνια. Δεν... Άμα είχαμε πάει μαζί,
1: δεν
0: όλοι θα μας ξέρανε.
1: Δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Πες λοιπόν, κάποια στιγμή που θα
0: λοιπόν,
1: πάει.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Σάλμα Χάγεκ.
1: Να ζήσει.
0: Έγινε 60.
1: Να ζήσει το κορίτσι.
0: Έγινε 60 ετών,
1: ναι,
0: και το γιόρτασε. Έβαλε κάποιον, δεν ξέρω, τον άντρα της, τον Στεφάνη της, μια φίλη της, δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει. Ήταν στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και ήταν γυμνή μες στη θάλασσα. Δεν φαίνεται.
1: Άσε ρε τώρα, γυμνή και μη γυμνή, ας πούμε.
0: Αλήθεια, ναι, έχει μακριά μαλλιά το κορίτσι και έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και σου λέει και λέει 60 και πάμε. Και ευγνώμων.
1: Και μπράβο της. Η Σάλμα Χάγεκ, οι περισσότεροι τη θυμούνται από μια ταινία που έπαιζε και ο Τζορτζ Κλούνι,
0: ναι,
1: που ήταν πάνω σε ένα τραπέζι και χόρευε με ένα φίδι. Ήταν έτσι ο χορός της πολύ αισθησιακός κτλ. Τότε τη μάθαν όλοι τη Σάλμα Χάγεκ.
0: Έχει παίξει σε πολλές
1: ταινίες. Άσερε τι έχει κάνει, μωρέ. Δεν μιλάω τώρα για την καριέρα της και για τα Όσκαρ που έχει πάρει, για το αν έχει αστέρι αυτή τη δόξα. Ναι, δεν ξέρω αν έχει πάρει. Αλλά από πού έγινε γνωστή. Και ποιο είναι στο μυαλό πολλών ανδρών, ας πούμε, και όχι μόνο ανδρών, όταν σκέφτονται τη Σάλμα Χάγεκ. Αυτή η σκηνή.
0: Δεν την ξέρει κανένας, μόνο εσύ την ξέρει.
1: Αλήθεια τώρα. From Dusk to Dawn η ταινία. Και είναι...
0: Μόνο εσύ έχεις εντυπωσιαστεί από αυτή την ταινία.
1: Αλήθεια τώρα. Τότε έχεις χάσει πολλά πράγματα.
0: Όχι, θα το δω.
1: Λυπάμαι για σένα.
0: Θα το δω, δεν
1: έχεις χάσει πολλά πράγματα.
0: Το πράγμα. Θα το δω, Διονύση. Τώρα που το πες και τις γράφουν από κάτω σχόλια. Γιατί είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις σαν κάτι άλλους.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου.
1: Ωραίο. Ορίστε, από το Σούρου πώς την αυγή, ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Έλα, πες, ο Δημήτρης.
0: Έλα, παιδιά.
1: Ναι. Στείλε και το βίντεο για να δει.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Εκπληκτική
0: λοιπόν,
1: λέει.
0: Λοιπόν, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι, να είναι καλά.
1: Άλλα πράγματα.
0: Είχε παίξει και τη Φρίντα Κάλλο. Πολύ ωραία ήταν.
1: Ο κύριος Νίκος. Όλοι οι άντρες ξέρουν αυτή την ταινία. Καλημέρα.
0: Τα βλέπετε.
1: Δεν είναι μόνο οι άντρες.
0: Παιδιά, οι άντρες.
1: Μην το πάτε σεξιστικό κυρενικό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είναι σεξιστικό. Μην
0: το πάτε. Καλά το λέει. Καλά το λέει. Μην κάνω χαρακτηρισμού τώρα.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από Σέρες. Μαζί σου, Διονύση και εγώ. Είχα ενθουσιαστεί με αυτή τη σκηνή σε αυτή την ταινία. Ναι, τα λέω. Λοιπόν, πρώτα τα ζούμε, μετά τα λέμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουγα χτες ότι την μέρα της συναυλίας του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη είναι και η ομιλία του Προέδρου του Πασόκ. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, και είναι λίγο κοντρίτσα, ας πούμε.
1: Βέβαια, δεν είναι κοντρίτσα. Ορίστε, Ταραντίνο Κλούνεϊ και ο Δημήτρης. From Task to
0: Vlad. Βλέπεις καμιά γυναίκα να έχει στείλει μήνυμα να λέει. Μα είναι. Παιδιά. Με το ζόρι κρατιέμαι.
1: Ο Δημήτρης λέει classic.
0: Ναι, ναι, classic.
1: Μπράβο, Δημήτρη. Ναι, λοιπόν. Αυτό δεν είναι ωραίο να έχει συναυλία τώρα την ώρα που.
0: Δεν είναι ωραίο να έχει. Δεν ξέρω, άνθρωπο.
1: Συγγνώμη. Γιατί ανοιχτή η συγκέντρωση ήταν του Ανδρουλάκη.
0: Όχι, αλλά είναι. Άκου.
1: Μέσα θα μιλάει. Σε κλειστό χώρο.
0: Απέναντι.
1: Και τι έγινε. Όποιοι είναι να πάνε απέναντι, θα πάνε απέναντι. Τι φοβάται, μη κάποιοι σκοτούν και φύγουν από την συνέντευξη και πάνε στην συναυλία.
0: Όχι, λέγανε. Α, ναι. Μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να ξεκινήσει.
1: Να περιμένουν
0: μετά.
1: Να τελειώσει. Μπράβο.
0: Να ξεκινήσει μετά.
1: Ούτως ή άλλως ο Ρέμος βγαίνει αργά. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι μου έχουν πει. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Πάει και ο Ανδρουλάκης και να αρχίσει να αφιερώνει τραγούδια στο Μητσοτάκη.
1: Α.
0: Γιατί είναι της μόδας τώρα.
1: Ναι, εγώ Μητσοτάκης δεν αφιέρωσε ένα τραγούδι.
0: Μα δεν τελειώσαμε.
1: Αυτό τι είναι.
0: Του Ρέμου.
1: Του Ρέμου είναι
0: και
1: αυτό.
0: Τι είναι αυτό, λέει.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
0: Βέβαια, μόνο Σάλμα Χάγεκ βλέπεις με τον Κλούνεϊ.
1: Εννοείται.
0: Τι να σε κάνω.
1: Εννοείται, δηλαδή. Με κακίζεις και γι' αυτό, για να ξέρω.
0: Όχι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Και
1: καλημέρα.
0: Έκρυψα το πρόσωπό μου για να μην με δεις.
1: Την ταινία δεν την έχω δει, αλλά τη σκηνή την ξέρω, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Έλα, Δημήτρη, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Έλα, παιδιά, να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Ρεσί.
1: Η Φωτεινή είναι 18 βαθμοί στην Ξάνθη.
0: Ρεσί.
1: Δεν παίρνει θέση
0: και...
1: για την ταινία.
0: Πριντες, βάλτε λίγο Ρέμο, ρε παιδιά, να κλείσουμε με Ρέμο την πρώτη ώρα. Ναι, γιατί δεν υπαγορεύει το Ρέμο.
1: Άμα ήμασταν τηλεόραση, θα λέγαμε βάλε λίγο Σάλμα Χάγεκ.
0: Βάλε λίγο
1: συγκεκριμένη σκηνή.
0: Δεν μπορεί να είναι Σάλμα Χάγεκ.
1: Ναι, τι να την κάνει αυτή τη σκηνή. Είχε ωραία μουσική πάντω και υπόκρουση εκεί που χόρευε η Σάλμα Χάγεκ. Ούτω ή άλλω ο Ταραντίνο στι ταινίε του διαλέγει πάντα ωραία μουσική. Θυμάσαι και το Pulp Fiction. Είχε αφήσει η εποχή, ας πούμε, το soundtrack του Pulp Fiction, γιατί ο Ταραντίνο τα είχε διαλέξει. Μεταξύ των οποίων και τη Μίση Ρλού, το δικό μας.
0: Βέβαια.
1: Κοπεχάγη, 17 βαθμούς. Σκινάρα, λέει με τη Σάλμα ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη.
0: Είναι, μόνο αυτά έχουμε.
1: Είδες. Λοιπόν.
0: Α, λέω κι εγώ. Περίμενε, θα σου διαλέξω εγώ ποια. Πώς το λένε. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε.
1: Δεν έχεις δει αυτό, ας πούμε.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Δεν μου λέει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή. Αλήθεια στο λέω, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό ήτανε ταινία ή ήτανε.
2: Ναι.
0: Θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Κόκκινο ή πορτοκαλί βλέπουμε, δεν ξέρω.
0: Εμένα είναι κόκκινο.
1: Εμένα είναι κόκκινο σκοτωμένο. Καλό.
0: Εμένα κόκκινο ζωντανό. Εμένα κόκκινο πουρέι.
3: Κόκκινο σκοτωμένο.
0: Σκοτωμένο.
1: Αρέσει η Παπαχρημίτσα, σου έχω πει. Έλα μια μέρα να σου δείξω την καρδαρδόμπα, να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Στο έχω πει.
3: Δεν ακούς.
1: Αυτά τώρα που εγώ τα μαζεύω γιατί τέλειωσε το καλοκαιράκι, έλα να σου πω.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί υπάρχει ένα μπιφ εδώ. Με δικό μου, με όλους τους άνδρες της παρέας, δηλαδή το Διονύση και τους ακροατές. Όχι μπιφ. Λένε, ας πούμε, ότι πιο μάθαμε τη Σάλμα Χάγεκ από μια ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Αν δεν σπεράντο λέει ο άλλος.
1: Όχι, από τον Dusk Till Dawn. Του Ταραντίνο. Που χορεύει με το Φίδι. Την έχεις δει αυτή την ταινία, αυτή τη σκηνή.
3: Κάτω από κάτω, κάτω Ταραντίνο.
1: Έλα, μπράβο. Πρέστερ Στέλλα, γιατί νομίζω ότι μόνο οι άντρες την έχουν δει και τα λοιπά.
0: Δεν μου έχει μείνει εμένα, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Άμα τη βλέπεις, αυτή σου μένει. Άμα έχεις δει αυτή τη σκηνή, σου μένει.
2: Μένει σκηνή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σαν ταινία.
1: Και η ταινία πολύ καλή ήταν. Πάρα πολύ καλή ταινία. Ήταν σουρεαλιστική τελείως. Εμένα μου άρεσε γιατί ήταν σουρεαλιστική τελείως. Ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ, σαν τους αδελφούς Κοέν. Τέτοιο πράγμα αυτό.
3: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
3: Τώρα ναι.
1: Είδες, που όλοι σκηνή το ξέρουν όμως.
3: Ναι.
1: Όλοι.
3: Από κάτω κάθε νομίζω
1: εκτός από σένα.
3: Καϊτέλ.
1: Μπράβο. Ο Κλούνεϊ και τα λοιπά. Ο Κλούνεϊ στα πολύ νέα του, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Είναι ίσως η νούμερο ένα cult vampire ταινία, λέει ο Νίκος, ο φίλος μας.
0: Μήπως ήμουν αγέννητη τον
1: Άσε, ρε, ήσουν αγέννητη. Τώρα ήσουν αγέννητη.
2: Το 96 βέβαια.
1: Δηλαδή τον Νοσφεράτο, ας πούμε, το θωρεκτό Ποτέμκιν, επειδή ήσουν αγέννητη, δεν τα έχει δει.
0: Όχι.
3: Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Έχω φάει ξύλο για να τα δω.
1: Ψεύτρα.
3: Ναι. Η Στέλλα δεν το ξέρει πολλές φορές. Έχω γλιτώσει εδώ πέρα με την Κατερίνα και τον Διονύση πάρα πολλά λεφτά από ψυχολόγους. Κάνουμε group therapy, ψυχοθεραπεία. Λέω τον πόνο μου, τον καημό μου εδώ. Μου λένε ακόμα και αν διαφωνούν, ναι, ναι. Και οπότε κάπως έτσι προχωράμε.
0: Μόνο ναι, μας έχουν πει να του λέμε.
3: Λοιπόν, άκουγα τη
2: φωτογραφία. Ποιο είναι ο πόνος τώρα, για λέγε.
3: Χθες βλέπω το εξής. Περνάει τυχαία μπροστά μου είδηση ότι στον πύργο του Άιφελ. Στον Παρίσι είχαν στάσει εργασίας. Ναι. Μου κάνει εντύπωση και σταμάτησε γιατί δεν είναι κάτι σύνδεση. Γιατί ναι. Πήρε στο Άιφελ κάτι που είναι τόσο επισκέψιμο μνημείο κλπ. Και λέει ότι είχαν στάσει εργασίας. Τι είχε γίνει, λέει. Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Είχαν πάει Ινδουιστές. Είχαν πάει Ινδουιστές.
3: Είχε πάει ένα γκρουπ Ινδουιστών. Mm.
1: Και απομακρύνουν όλες τις γυναίκες.
3: Ναι. Και διώξαν τις γυναίκες. Δηλαδή, ο πύργος του Άιφελ είπε, επειδή αυτοί δεν θέλαν τις γυναίκες, επειδή είναι Ινδουιστές, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τις θέλανε. Ο πύργος του Άιφελ υποχώρησε αυτό το αίτημα. Και αντί να του πει: εντάξει, μην έρθετε, δεν πειράζει. Έχουμε άλλο 1 εκατομμύριο επισκέπτες τη μέρα, δεν θα μας στηρίζετε κάτι. Όχι, υποχώρησε. Και έβγαλε τις γυναίκες από εκεί, τι ήταν στα ταμεία, δεν ξέρω πού ήταν, στην υποδοχή κλπ.
2: Και
3: ήταν.
2: Βάλανε τι, βάλανε άντρες.
3: Άλλαξαν τις βάρδιες.
0: Να σου πω.
1: Καλά κάνουν και κάνουν απεργία. Καλά κάνουν και κάνουν απεργία, γιατί εν πάση περιπτώσει ο πύργος του Άιφελ δεν είναι μόνο ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, είναι και ένα σύμβολο μιας πόλης, η οποία πολύ έχει κάποιες αξίες και κάποιες αρχές. Οι Ινδουιστές που έρχονται και οι οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε, δεν με απασχολεί ποιοι είναι, πρέπει να σεβαστούν και να δεχτούν αυτό το πράγμα.
0: Θα πρέπει να αρνηθούν οι άνδρες συνάδελφοί τους να πάνε να αναλάβουν δουλειά.
1: Και αυτό. Προφανώς. Και να κλείσουν τον πύργο Άιφελ.
3: Λεγόμενο Λαϊσιτέλα, το κοσμικό κράτος είναι. Πώς το πω, είναι.
1: Πεμπτουσία.
0: Είσαι Ινδουιστής, δεν θέλεις τις γυναίκες. Δεν σε αφήνουμε να πας στον πύργο. Μην πας.
1: Μην έρχεσαι.
0: Δες το σε ταινία. Κάτι Σάλμα Χάγεκ.
1: Μπράβο. Όχι, Σάλμα Χάγεκ, ναι.
0: Όχι, θέλω να πω, δες το σε ταινία.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω ή προσπαθώ να καταλάβω με ποια λογική πήρε η εταιρεία προφανώς που διαχειρίζεται τον πύργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή την απόφαση.
0: Παιδιά, η πόλη του Παρισιού ανήκει
2: Στο Δήμο.
0: Βεβαίως στο Δήμο ανήκει ο πύργος του Άιφελ. Ο πύργος του Άιφελ ανήκει στο Δήμο. Γι' αυτό και ο Δήμος πολλές φορές. Η Ινταλγκό πριν το είχε αλλάξει 800 χρώματα το φώτιζε.
2: Ναι.
0: Αν θυμάστε, με κάθε
3: φορά. Δεν είναι μόνο μέτρο παραστατικό.
0: Είναι σοβαρό.
3: Είναι μια. Πώς δεν πω τώρα, παράνοια. Η οποία την έχουμε δει σε διάφορες εκφάνσεις. Λίγο δηλαδή στην Ευρώπη, κάποια πράγματα πρέπει και στην Αγγλία το έχουμε δει και αλλού.
0: Ναι.
3: Λίγο θα δουν λίγο τα πράγματα διαφορετικά.
1: Ξέρεις, επειδή συζητούσαμε χθες διάφορα και με αφορμή και τη Γερμανία κτλ. Είναι και κάτι τέτοια που δίνουν αφορμές, έτσι. Και σου λέει ο άλλος, α, η woke agenda, το να δεχτούμε τους Ινδουιστές. Ο άλλος θα σου πει, α, υποτασσόμαστε στο ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δίνει αφορμές και ευκαιρίες για κάτι το οποίο είναι λάθος.
3: Ναι.
1: Και μετά πάνω σε αυτό κτίζεται ολόκληρο. Διαφωνείς ότι θα υπάρξουν διάφοροι, υπάρχουν ήδη διάφοροι στα social media οι οποίοι θα το έχουν αναγάγει σε μείζον πολιτικό, ας πούμε, ή αξιακό θέμα. Χαίρο πολύ.
3: Ναι.
1: Αφορμή και πάτημα για να το κάνει. Ναι, αυτό είναι το θέμα.
3: Βέβαια.
1: Έτσι δίναν διάφορα πατήματα από εδώ και από εκεί και στο AFD και τα λοιπά. Ναι. Και να τα επίχειρα. Θα τα δούμε και τις
2: επόμενες μέρες. Τώρα, μιας που είπατε για ΕΦΤΕ, μου έκανε εντύπωση αυτό που άκουσα, ότι δηλαδή στη Σαξονία, η Σαξονία είναι ένα κρατήδιο το οποίο δεν μαστίζεται ιδιαίτερα από μεταναστευτικό. Δεν ήταν αυτό το θέμα τους, δηλαδή.
0: Ναι. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι είναι μόνο το μεταναστευτικό. Γιατί από χθες διαβάζω διάφορες αναλύσεις μόνο γιατί ή σχεδόν αποκλειστικά για τη Γερμανία. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα χάσμα μεταξύ δυτικής και ανατολικής πρώην Γερμανίας. Είναι ότι ο πλούτος μαζεύεται στα χέρια λίγων και δεν διαχέεται στους υπόλοιπους και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι. Παιδιά, μην πάτε μακριά. Πριν από λίγες ημέρες, η κορυφαία είδηση στο οικονομικό ρεπορτάζ ήταν ότι η Volkswagen κλείνει ένα εργοστάσιο από το οποίο θα πουληθούν 50.000 άνθρωποι. 50. Συγγνώμη. 50.000 άνθρωποι. Βέβαια, χθες υπήρξε συμφωνία, το αγοράζει μια Ισραηλινή, η οποία θα κρατήσει το 80% του προσωπικού. Αλλά πάει.
0: Σας δείχνω την ώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Αύριο, δεν τελειώνει αυτό.
3: Αύριο, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αύριο, βέβαια.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Μα δεν τελειώσαμε, που λέει και ο Ρέμος.
3: Έτσι. Είπε και λίγο Αντώνη Ρέμπο.
1: Και η Μέρη σου λέει. Ναι. Τη Σάλμα Χάγεκ δεν τη θυμάμαι. Μάλλον πρέπει να την ξαναδώ. Να την ξαναδείς. Βέβαια, Μέρη μας.
0: Βάλε λίγο το δεν τελειώσαμε, Ρε Σιγιάννη, να κλείσουμε εδώ πέρα. Το 24. Μπράβο. Ρίχτο. Και πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα αποκτήσης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Κινητοποίηση της αστυνομίας και του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκάλεσε τα ξημερώματα ενημέρωση για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κατάστημα στη συμβολή της Πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Στο σημείο προκλήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη και εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στη Σαξονία Ανχάλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσους τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές, και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετς και στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Σόουσιαλ. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.

0: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέλω να σας μεταφέρω μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Χθες είχε γενέθλια η Gloria Gaynor. Της κάναν λοιπόν μια τουρτίτσα και τα λοιπά. Και πέφτω τώρα πάνω σε ένα βίντεο από το Παρίσι.
1: Ναι.
0: Όπου ξαφνικά άγνωστη άρχισε να παίζει το I Will Survive σε ένα δρόμο. Ναι. Στο Παρίσι. Και άγνωστοι άρχισαν να χορεύουν στον δρόμο. Ωραίο.
1: Είναι σήμα κατά
0: τεχέν. Ναι.
1: Τώρα, να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει: Αχ, Λιβάδια Λασόνας, με την υπέροχη δένδροσκέπαστη πλατεία, τα ταβερνάκια και το σπίτι του αγωνιστή Γεωργίου Ολύμπιου, αλλά και την υπέροχη θέα του Ολύμπου.
0: Δεν ξέρω, αγαπημένα μας, γιατί εγώ δεν έχω πάει, κύριε Γιώργο.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: Οι Ινδουιστές δεν ήθελαν γυναίκες στον πύργο του Άιφελ και οι Ορθόδοξοι δεν θέλουν γυναίκες στο ιερό του ναού. Γιατί έχετε σοκαριστεί? Δεν έχουμε σοκαριστεί. Και παρακαλώ, μην μου πείτε ότι είναι διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο, γιατί απλά δεν είναι. Έχουμε 2026, όχι μεσαίωνα. Όταν δεν μιλάμε για αυτά, αυτά θα γίνονται.
0: Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα κι εγώ.
1: Είναι ελάχιστες εκκλησίες ή δόγματα που έχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αποκαταστήσει το ρόλο της γυναίκας. Που είχε Αγγλικανή, ας πούμε, που βάλανε επίσκοπο γυναίκα, ας πούμε, και είχε γίνει τότε, θυμάστε, είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Και σωστό, και τα λοιπά. Της Αγγλίας είναι.
1: Λοιπόν, αυτό και αυτό λέει, η Αγγλικανική είναι που έχει κάνει τέτοια βήματα, ή εν πάση περιπτώσει κάποια λίγα δόγματα ανά τον κόσμο. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Εγώ νομίζω έχετε δίκιο, κύριε Αλέξανδρε, κατά τη γνώμη μου είναι, τη γνώμη μου λέω, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και θα βρεθούν κάποιοι να πούνε που οι αρχαίοι κανόνες και οι ιεροί κανόνες και το ένα και το άλλο είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Φαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 18 βαθμούς. Στον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη γύρισε στη Ριζούπολη. Οριστικά.
0: Γυρίσατε.
1: Τέρμα. Χαλκούτσι, τέλος.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο, να πούμε. Καλημέρα και στη φίλη μου στη Βασιλική. Κατερίνα Μπουγάτσα, τρίγωνα έφαγε στη Θεσσαλονίκη, ρωτάει.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Ναι, δεν πρόλαβα.
1: Έρχεται αυθόρμητα το γιατί.
0: Ναι, δεν πρόλαβα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβα. Καλά, θα τρίγωνα, δεν είμαι φαν.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι. Η Μπουγάτσα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμω. Αλλά, παιδιά, αλήθεια δεν πρόλαβα.
1: Η Φραντζέσκα λέει: Και εγώ που το έργο του Ταραντίνο το είχα δει, αλλά τη σκηνή τη Άλμα με το Φίδι δεν τη θυμάμαι, πες το Διονύση.
0: Ρέση και λέει. Εγώ ρέση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Τι να σα πω.
0: Τι να σα πω.
1: Κορίτσια, δηλαδή, συγγνώμη. Αλλά τέλο πάντων. Ναι. Λοιπόν, δεν σα έχουμε πει ότι ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων ότι η Ρωσία ξανά ξεκίνησε να πολεμάει, έλεγε πριν η Κατερίνα ότι θέλει να πάρει τον Ντονμπάς σε 6 μήνες. Ο Πούτιν αυτό υποστήριξε, εν πάση περιπτώσει, στους Αμερικανούς.
0: Μιλάει ο κόσμος.
1: Στους Αμερικανούς απεσταλμένους, οι οποίοι Αμερικανοί απεσταλμένοι άρχισαν να μιλάνε για win-win καταστάσεις. Τι σημαίνει win-win όταν έχεις από τη μία έναν εισβολέα και κατακτητή ενός μέρους του εδάφους και από την άλλη έχεις έναν που αμήνεται? Ποια είναι η κατάσταση win-win? Μόνο στο μυαλό Αμερικανών, οι οποίοι ασχολούνται με τα κίνητα, μπορεί να έχει σχέση, γιατί διπλωμάτες δεν είναι. Με τα κίνητα ασχολούνται ή με τα κρυπτονομίσματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό. Δεν είναι αυτό που ήθελα να πω πάντως. Είναι ότι ξεκίνησαν πάλι οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο. Έχουμε και συναγερμό και εκρήξεις σε γειτονιές του Κίεβου, σε γειτονιές κατοικημένες του Κίεβου, όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τέτοια.
0: Ούτως ή άλλως
1: η Ρωσία δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι. Επειδή είναι κανόνες πολέμου. Τώρα, επειδή λέω κανόνες πολέμου και μου έρχεται στο μυαλό ότι αυτοί οι κανόνες έχουν παραβιαστεί από τη Ρωσία πολλάκις και ούτως ή άλλως για εγκλήματα πολέμου ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πούτιν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η κηδεία του Μλάντιτς του Σερβοβόσνιου που έσφαξε στη Σρεμπρένιτσα μουσουλμάνους χθες, ο οποίος έχει καταδικαστεί για γενοκτονία και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σχεδόν. Τιμήθηκε με αρχηγού, με τιμές κράτους. Ναι, αρχηγού.
0: Δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία.
1: Δημοσία δαπάνη, με στρατιωτικά αγήματα, με πυροβολισμούς, όλα αυτά. Μπορεί να μην πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο Πρωθυπουργός θέλει να δείξει ότι και καλά, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί τους έχουν βάλει και από τις Βρυξέλλες ένα ζόρι.
0: Για να γίνει δημοσία δαπάνη μια κηδεία.
1: Υπάρχει κυβερνητική απόφαση.
0: Βεβαίως, υπάρχει κυβερνητική απόφαση και αυτό. Πέρα από τις καταδίκες και όλα αυτά που είναι αυτονόητα, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην ευρωπαϊκή πορεία της συγκεκριμένης χώρας.
1: Προφανώς. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
0: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή τη φωτιά στην Γκόνιτσα. Χθες λέγανε ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Είναι η φωτιά που σας έλεγε ο Διονύσης ότι καίει 9 μέρες.
1: Είναι η ένατη μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να έχω χάσει το μέτρημα. Είναι η ένατη μέρα. Και το ερώτημα που έχω είναι ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις. Είναι όμως ότι αυτή η φωτιά αποδεικνύεται τόσο δύσκολη όπως ήταν και στη Δαδιά. Όπως ήταν και στη Δαδιά, ας πούμε. Πάμε στον Χρήστο τον Αιμονίου Μαζάλη, τον ανταποκριτή μας, να μας πει τι γίνεται με την φωτιά αυτή. Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κατερίνα και Διονύση, Διονύση καλημέρα. Και Κατερίνα, νομίζω βρήκε σε επίκεντρο ακριβώς αυτό που είπες, Διονύση. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και όπως εκτιμούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το βουνό, η φωτιά θα κατασβεστεί πλήρως τις πρώτες ισχυρές έντονες βροχοπτώσεις. Μπράβο. Και αυτό σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο. Και μακάρι να συμβεί. Τώρα, να πάμε στα θετικά. Στα θετικά είναι ότι δεν απειλήθηκε και δεν απειλείται ο οικισμός της Κωμόπολης της Κόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Θωμίου.
0: Έφτασε κοντά όμως, έτσι, κάποια στιγμή. Ναι.
2: Την Κυριακή η Κατερίνα, ναι, έφτασε κοντά, όχι όμως σε σημείο να απειλήσει τον οικισμό.
0: Ναι.
2: Τώρα, στο μεγάλο αρνητικό, όπως παρουσίασε χθες από τα δορυφορικά δεδομένα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 6.290 στρέμματα ανέρχεται η καμένη δασική έκταση. Και μιλάμε, Κατερίνα και Διονύση, για μια περιοχή με μεγάλη περιβαλλοντική αξία, καθώς είναι ταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί, να σας πληροφορήσω, μεγάλες δυνάμεις, μεγάλος αριθμός δυνάμεων πυροσβεστικών βρίσκεται εκεί και επιχειρεί, περισσότερα από 120 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, περισσότερα από 60 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου και βεβαίως σημαντικότατη είναι η συμβολή και αξίζει ιδιαίτερη ζημία των εναέριων μέσων, όπου όλες αυτές τις μέρες αδιαλείπτως επιχειρούν μέσα από στοχευμένες...
1: Χρήστο,
2: παρακαλώ,
1: να σε ρωτήσω το εξής. Με αυτές τις δυνάμεις που ξέρουμε ότι είναι, δεν είναι ότι την αφήσανε και χάθηκε ή ξέρω εγώ τι, είναι από την πρώτη στιγμή αυτές οι δυνάμεις εκεί, ισχυρές δυνάμεις. Τι βλάστηση έχει αυτό το δάσος και διατηρείται αυτή, συντηρείται αυτή η πυρκαγιά?
2: Μιλάμε για ένα παρθένο οικοσύστημα το οποίο έχει συσσωρευμένη καύσιμη ύλη και οι διάσπαρτες αυτή τη στιγμή εστίες που εντοπίζονται, γιατί σε καλό βαθμό έχουν σβηστεί αρκετές εστίες, εντοπίζονται σε χαράδρες, σε απόκρινα δύσβατα σημεία και με πυκνή βλάστηση, όπου εκεί όμως υπάρχει, Διονύση, συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Έχει δηλαδή πράγμα και δίνει και καίει.
1: Ναι, γιατί είναι και το απόκριμο δεν επιτρέπει εκεί να γίνει και συντήρηση του δάσους ενδεχομένως, δηλαδή να καθαριστεί κτλ. Αλλά προφανώς θα έχει συσσωρευτεί πολύ καύσιμη ύλη, αυτό που λέμε.
2: Ακριβώς. Και από κάτω ακριβώς υπάρχει πέτρα. Δηλαδή ρίχνει, γίνεται η ρήψη, πέφτει το νερό, όμως βρίσκει και πέτρα. Και είναι ακαθάριστο όπως ανέφερες. Και είναι ένα παρθένο οικοσύστημα. Και έχει μεγάλη καύσιμη ύλη και δίνει συνεχώς. Υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Μικρές μεν, αναζωπυρώσεις δε.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή εκεί, εκτιμούν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις είναι αυτές που θα εξαλείψουν.
1: Μια βροχή ταιριάζει εδώ, το μια βροχή θα μας σώσει.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Περιμένουμε
0: αυτό.
1: Το Σαββατοκύριακο, όπως μας λέει ο Χρήστος. Χρήστος, ευχαριστούμε
0: θα
1: πάρα πολύ.
0: Ναι. Να δούμε αν θα βρέξει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι πανέμορφα εκεί, λένε όσοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή, και εγώ δεν έχω πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά λένε ότι είναι πανέμορφα.
1: Συμπτωματικά έχουμε συνοηθεί να βγάλουμε και μετεωρολόγο στη συνέχεια. Και το πρώτο πράγμα που θα το ρωτήσουμε, να το θυμηθείς και εσύ, είναι τι γίνεται και αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για βροχές εκεί. Στέλνει ο κύριος Χρήστος μια άποψη, την οποία την ακούω με ενδιαφέρον και σεβασμό. Λέει: είναι σφαλμένη η σύγκριση πύργου Άιφελ με το ιερό των Ορθόδοξων Ναών. Ο πύργος του Άιφελ είναι δημόσιος χώρος. Η Εκκλησία αφορά όσους πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Όποιος δεν είναι Ελληνοορθόδοξος δεν έχει κάποιο λόγο να εισέλθει στην Εκκλησία. Εκκλησία και δει στο Άγιο Βήμα. Και δεν αφορούν οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Όπως δεν ελέγχουμε τι γίνεται μέσα σε ένα τζαμί. Όμως στην Ακρόπολη, στον πύργο του Άιφελ, για παράδειγμα, είναι δημόσιος χώρος. Το ακούω αυτό.
0: Εντάξει. Το ακούω. Και εγώ το ακούω, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής πράγμα. Τους κανόνες αυτούς, άνθρωποι τους έχουν βάλει. Τους έχουν θεσπίσει. Και οι πίστοι. Ναι. Οι άνθρωποι τους έχουν βάλει τους κανόνες. Ναι. Να μην μπαίνεις στο ιερό. Δεν είπε ο Χριστός ποτέ, μην μπείτε στο ιερό του ναού.
1: Ναι.
0: Δεν το έχει πει αυτό. Τουλάχιστον αυτό ξέρω από αυτά που έχω διαβάσει. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι κανόνες και αυτοί οι αποκλεισμοί δείχνουν ότι υπάρχουν και πιστοί δύο ταχυτήτων.
1: Η κυρία Λιάννα λέει: ο χριστιανισμός απαγορεύει τις γυναίκες στο ιερό και ο πύργος του Άιφελ απασχολεί γυναίκες. Όποιος ενοχλείται, ας μην πάει ούτε στην εκκλησία ούτε στον πύργο. Εντάξει, είναι και αυτό.
0: Γιατί μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν άφηναν τα κοριτσάκια που πήγαιναν στην εκκλησία να προσκυνήσουν τις εικόνες όταν είχαν εμεινορήσει, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν, πώς το λένε, βρώμικες. Μην τα ανοίγουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: πες κάτι και για τον Τζολάνι, τον Κρεοπόλη των Χριστιανών, αλλά ξέχασα αυτόν τον αγαπάμε.
0: Ποιος αγαπάει, ρε.
1: Τον αγαπάτε, τον κύριο αγαπάτε τον Τζολάνι. Γιατί... Μωρέ, μπράβο. Και δεν λέγεται τον Τζολάνι πλέον, γιατί θα μπερδευτούμε τα ονόματα. Μιλάτε για τον ηγέτη της Συρίας, τον Αλ Σάρα, όπως έχει μετονομαστεί τώρα, τον πρώην Ισλαμιστή που ξαφνικά δεν είναι Ισλαμιστή. Πρώην Αλ Κάιντα, εν πάση περιπτώσει αυτό ο τύπο. Οποίον τον αγκαλιάζουν διάφοροι. Ωστόσο, θυμάμαι ότι μέχρι πριν από λίγο, πολύ λίγο καιρό, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγάλει ανακοίνωση, ας πούμε, για κάποια νέα επίθεση που είχε κάνει στους χριστιανούς της Συρίας. Το ίδιο έχει γίνει και από την πλευρά του Ισραήλ, για παράδειγμα, σε σχέση με τους Δρούζους στην Συρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Θάνος μας λέει: μοιάζει πολύ με τη φωτιά του δάσους της Δαδιάς.
0: Πάμε στο Σπύρο το Δαρσινό. Ναι. Είχαμε εκρήξει στα ξημερώματα στην Ομόνια.
1: Ναι.
0: Σπύρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είχαμε δύο διαδοχικές εκρήξεις στο κέντρο της Αθήνας με πανομοιότυπο τρόπο. Η μία υπόθεση αφορά μια εμπρηστική γρυφική ενέργεια σε βάρος ενός καταστήματος στην περιοχή της Ομόνιας, στην Αχαρνών, όταν στις 4:25 άγνωστος χρησιμοποιώντας τη σχάρα ενός φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και φέρεται να πέταξε μια χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το ίδιο σχεδόν σενάριο παίχτηκε και στις 4:55 εδώ στην πλατεία Αμερικής, μισήμνηστη πλατεία Αμερικής. Πάλι άγνωστος άντρας, πάλι με σχάρα, μεταλλική σχάρα φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και πέταξε τη χειροβομβίδα. Και εδώ οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Κλιμάκια του τμήματος εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών βρέθηκαν στο σημείο. Επιβεβαίωσαν πως όντως πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με χειροβομβίδα. Δεν εντοπίστηκε άλλος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Και έδωσε τη σκητάλη πλέον στη σήμανση αλλά και στην τοπική ασφάλεια προκειμένου να προχωρήσουν στη φωτογράφηση του χώρου όπως και στην λήψη καταθέσεων. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως έχει ενημερωθεί και το τμήμα δίωξε εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μπορεί να το πες και να μην το πιάσω εγώ, τι ενδιαφέροντος ήταν τα καταστήματα τα δύο?
3: Είναι, όπως αναφέρουμε, είναι υγειονομικό ενδιαφέροντος. Στην πραγματικότητα είναι τα λεγόμενα καφέ.
1: Καφέ στα δόρυ, μάλιστα. Okay.
3: Ήταν κλειστά. Αν θέλετε μια εκτίμηση, ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλοδαποί, υπό την έννοια ότι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, θα λέγαμε. Ειδικεύονται, ας πούμε, στο να φιλοξενούν ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα.
1: Οκ. Κατανοητό. Γι' αυτό και μπήκε και στο παιχνίδι εκβιασμών και τα λοιπά η αρμόδια διεύθυνση.
3: Δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι, έχει κληθεί να εξετάσει τον χώρο και να λάβει καταθέσεις.
0: Θα δουν αυτοί.
3: Ενδεχομένως, βέβαια, αυτό το σκληροπυρηνικό τμήμα έχει πολύ καλές διασυνδέσεις και πληροφορίες όσον αφορά το τι γίνεται στον κόσμο των μαγαζιών. και ενδεχομένως τον κόσμο της προστασίας εντός αγωγικών και ενδεχομένως να έχουμε και την παρέμβαση του συγκεκριμένου τμήματος.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: εγώ τα λέω, δεν αλλάζει ο κλασικός ο νεοέλληνας στραγιάς. Θέλει να τον ελέγχει μια μερίδα από άτιμα με ιδέες 2.000 ετών. Ο κύριος Σταύρος, αγαπητή Κατερίνα, αυτοί είναι οι κανόνες της επίσημης εκκλησίας. Είδες που θα στον παγώ, θα αρχίσουμε για τους ιερούς κανόνες.
0: Ναι, σε όποιον δεν αρρώσει,
1: μπορεί να μην επισκέπτεται την εκκλησία ή ακόμα και να δημιουργήσει αίρεση με νέους κανόνες.
0: Εγώ είπα ότι τους έχουν θεσπίσει άνθρωποι τους κανόνες. Αυτό.
1: Καλημέρα, ναι, ναι, καλημέρα. Και καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα με 15 βαθμούς παρακαλώ.
0: Όπα.
1: 15 βαθμούς στην Ορεστιάδα, παιδιά.

0: Αρχίσαμε. Αρχίσαμε
1: ναι,
0: σιγά
1: ναι,
0: σιγά.
1: Ναι. Γι' αυτό σήμερα μοιράζουμε ξύλα. Όχι
0: ναι,
1: εμείς.
0: Στο Λιβάδι.
1: Όχι εμείς. Ναι.
0: Η υποψηφιότητα.
1: Ναι.
0: Δηλώνεις. Ενδιαφέρον.
1: Ότι θέλω ξύλα.
0: Δεν τα πήρες ακόμα.
1: Ναι.
0: Θέλω ξύλα. Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό κάνουμε. Ναι.
1: Ναι. Σιγά σιγά, καθώς πέφτει τώρα η θερμοκρασία.
0: Ωραία.
1: Ναι. Θα αρχίσει, θα χρειαστεί ένα ελαφρύ μπουφανίνι.
0: Ναι, έρχεται η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα για το μπουφανίνι, παιδιά.
0: Σιγά σιγά.
1: Ναι, σιγά σιγά. Σιγά.
0: Όχι ακόμα, μην βιάζεστε. Γιατί...
1: Ναι. Χτες ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς ούτε ανεμιστήρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία ήταν, ναι. Δεν ήταν άσχημα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε μετά με τον μετεωρολόγο να μας πει τι έπεται το επόμενο διάστημα. Γιατί έχουμε κι άλλα σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Είχαμε, ας πούμε, και μετά από μία περίοδο που χρειαζόταν συντονάκι το βράδυ, ας πούμε, ήρθαν τα 40 και τα 43.
1: Αυτό που το πας.
0: Ήρθαν και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε να δούμε τώρα. Είναι το. Τελειώσαμε. Φθινοποριάζουμε, να ξέρουμε. Να βγάλουμε τις μακριές κάλτσες. Που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Που λέει ο λόγος, όχι ακόμα, τον Οκτώβριο.
1: Α,
0: αλλά.
1: Όχι, δεν είναι ακόμα ώρα.
0: Να ξέρουμε, να τις βγάζουμε από την αυθαλήνη, να τις πλύνουμε. Κάτι, να κάνουμε τις.
1: Τι να τις βγάλουμε από την αυθαλήνη, να τις πλύνουμε. Πλημμένες είναι οι κάλτσες.
0: Που λέει ο λόγος μου, ρε.
1: Τι λες τέτοια πράγματα, θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε νοικοκύρευτοι.
0: Η θάλασσα πάντως είναι ζεστή. Το είπαμε, κυρία Μαρία, ότι έχει 28-29 στο Ιόνιο και έχει 25-26 στο Αιγαίο. Τα είπαμε στην αρχή, αλλά θα ξαναπούμε και μετά.
1: Βέβαια,
0: δεν,
1: βέβαια.
0: Το συζητάμε εμείς, ναι, τα αφήνουμε.
1: Βάλε εσύ.
0: Τι να βάλει πάλι.
1: Ένα τραγούδι.
0: Πάλι Ρέμο ζητάς.
1: Όχι. Σαλ Ντα Βίντσι.
0: Τι είναι.
1: Per sempre sì.
0: Come again.

0: Συγγνώμη, η Σερέτη και η Κόντου, πού το ξέρουν αυτό το τραγούδι? Πρώτη φορά το ακούω. Γιάννη, το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι? Το έχεις ξανακούσει?
1: Βεβαίως. Είναι από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο 2026.
0: Το πιο πιο?
1: Φεστιβάλ Σαν Ρέμο 2026.
0: Γίνεται ακόμα,
1: ακόμα
0: φεστιβάλ?
1: Ακόμα το κάνουμε το φεστιβάλ, βέβαια.
0: Έλα, Παναγία.
1: Και το είχαμε στείλει και στη Eurovision.
0: Ποιο το είχαμε
1: στείλει? Το τραγούδι.

0: Αυτό είχε στην Ιταλία στην Eurovision φέτος.
1: Κομματάρα.
0: Γι' αυτό πάντως, ε.
1: Τι λες, εσύ, Διονύση.
0: Τι, πόσο τι καλά, δηλαδή, τι θέση, 18. Όχι, ρε, δεν τρίτη, τέταρτη.
1: 25.
0: Άμα πήγε 25, τι, συγγνώμη, για το τραγούδι. Εγώ στην Ιταλία έχω μείνει σε αυτόν τον. Πώς τους λέγανε εκείνους εκεί πέρα που έχουν κάνει καριέρα και συνέχεια και κάνουν και το διασκευή το. Του Πιλόσκι. Τέλος πάντων.
1: Εμείς οι Ιταλοί πάμε πολύ καλά γενικά. Η Μελόνι
0: αυτός
1: φάει
0: με
1: ρεκόρ.
0: Με τα πολλά τα τατουάζ, πώς τον λέγανε.
1: Το Ραματσότη.
0: Όχι, ρε, ποιο Ραματσότη μόρ τώρα.
1: Το Ραματσότη είναι αγαπημένο.
0: Οι άλλοι που είχαν βγει πρώτοι.
1: Α, η Μάνεσκιν.
0: Η Μάνεσκιν, μπράβο, η Μάνεσκιν.
1: Πέμπτη βγήκαμε.
0: 25η μου έλεγε πριν.
1: Με αυτό, εγώ μπερδεύτηκα.
0: Τέλο πάντων, πάμε. Ο φίλο μα ο Γιώργο Ονταλικέρη από τη Μάνη λέει σήμερα γιορτάζει και η Παναγία η γιάτρισα στην κορυφογραμμή του τα ίδια του, χωρίζει τα σύνορα με σημεία λακωνία.
1: Έλα ρε τα ίδια.
0: Χαρακτηρίζει το μικρό Παρθενώνα τη Μάνη.
1: Τα ίδια το!
0: Συσσωρεύει χιλιάδε πιστού κάθε χρόνο. Εντάξει. Θα το γουγκλάρουμε. Εντάξει. Να χρόνια πολλά να περάσετε όμορφα. Αυτό. Εμά μα αρέσει να έχετε αφορμέ και ευκαιρίε για να περνάτε όμορφα. Τα άλλα όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα στην Αθήνα. Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό έρευνες της αστυνομίας. Πυρκαγιά σε εκτινοτροφική μονάδα στην Εσοβάλτα Πέλλας. Σε εξέλιξη φωτιές στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκα, στην Υψηλή Ράχη Δράμας και στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο Έλα Λαμέιν, ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Μαζικές απελάσεις και ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες στο όραμα της ακροδεξιάς μετά την ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Άρνηση των κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Συναγερμό στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη πάυση των επιθέσεων. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Και ο Χρήστος μας λέει: Πέμπτη βγήκε αυτή η τραγουδάρα. Ενώ το βουλγάρικο που βγήκε πρώτο είναι χάλια, κανένας δεν το ακούει. Για το τραγούδι που προηγήθηκε πριν, το ιταλικό αυτό. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι όλα τα τραγούδια είναι ίδια.
1: Όχι,
0: λίγο
1: δεν
0: πολύ,
1: ναι,
0: όλα,
1: ναι.
0: Όλα, ειδικά αυτά τα σαρεμικά και γιουροβιζινικά.
1: Όχι, ρε,
0: είναι
1: ναι,
0: όλα
1: ναι,
0: ίδια.
1: Ναι,
0: με εξαίρεση του Μάνσκιν. Όλα τα άλλα είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τη Ρουσλάνα δεν την έχει ξεχωρίσει.
0: Δεν είναι από την Ιταλία η Ρουσλάνα.
1: Όχι, λέω γενικά τη Ρουσλάνα.
0: Την
1: Ρουσλάνα
0: την έχω ξεχωρίσει ούτως ή άλλως. Αυτή και τη Σαλμαχάκη. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη.
1: Βέβαια,
0: να μας πει γιατί, να ξεκινήσουμε καταρχήν. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη μας.
1: Καλημέρα.
0: Θέλουμε, σας παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Κόνιτσα. Γιατί εκεί περιμένουν για να σβήσει η φωτιά που καίει για ένα μέρα να βρέξει το Σαββατοκύριακο. Θα βρέξει το Σαββατοκύριακο.
2: Πιο κοντά θα βρέξει, εκτιμώ, γιατί θα ενισχυθεί λίγο η αστάθεια την Τετάρτη,
0: ναι.
2: Και φαίνεται ότι να είναι από τα μέρη που θα επηρεάζει κάποιο.
1: Α, πιο νωρίς δηλαδή.
0: Πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Χαρμόσυνα, ναι, σχεδόν.
2: Την Τετάρτη προς την Κόνιτσα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα ώστε να καταφέρει επιτέλους να σβήσει αυτή η πυρκαγιά, η οποία μάλιστα εκδηλώθηκε και από ξηρή καταιγίδα, έτσι.
1: Αλήθεια.
2: Φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα ότι όντως από ξηρή καταιγίδα προκλήθηκε εκεί. Και είναι και πολύ δύσβατο το μέρος και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της.
0: Ναι,
2: δεν
0: εξάρτητα
2: από τις καιρικές συνθήκες, ανέμους και όλα αυτά. Είναι πολύ δύσβατο το μέρος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εκεί θα έχουμε.
1: Καλό νέο, μας είπατε,
0: καλό
1: ναι,
0: νέο
1: ναι.
0: Από εκεί. Θα έχουμε και αλλού βροχές και ανέμους και τέτοια, γιατί χθες το βραδάκι, ας πούμε, ανέβασε.
2: Ναι. Λοιπόν, χθες ήταν μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα για τη δυτική χώρα. Φτάσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για θερμοκρασίες έως και 9 με 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αυτό που αλλάζει από σήμερα και αύριο δηλαδή, γίνεται πιο ζωηρό το μελιτένι στο Αιγαίο, φτάνει και τα 7 μποφόρ και ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 30 με 35 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα έχουμε μια αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ακόμα και στο νομό Αττικής από τους 37 που είμαστε στην Κυριακή, πέσαμε χθες 34 και σήμερα θα φτάσει έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επομένως θα είναι μια αισθητή πτώση. Βέβαια εντάξει και πάλι θα παραμείνουμε πάνω από τα κανονικά επίπεδα, απλά αυτή η ζέστη θα γίνει πιο ήπια.
0: Πείτε μας λίγο ποια είναι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Είναι 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Πείτε το, πείτε το. Γιατί, γιατί εγώ που ζητάω να πέσει
1: ωραία,
0: κάτω από 30
1: ωραία.
0: Με μαλώνουν.
1: Μαλώνει,
0: δεν
1: πέμπριος.
0: Λέω για σένα, ρε παιδί μου. Άλλοι με μαλώνουν. Δεν λέω για σένα. Το παίρνει προσωπικά, ας πούμε.
2: Επομένως, το κύριο χαρακτηριστικό τη σημερινή ημέρα θα είναι οι ισχυροί βοριάδες. Γι' αυτό σήμερα δείχνουμε και την απαιτούμενη προσοχή. Γιατί είμαστε σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Στο
1: Πορτοκαλί.
2: Πορτοκαλί στην Αγερμό ακριβώς. Λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Εντάξει, και οι θερμοκρασίες πάλι παραμένουν πάνω από τα κανονικά.
0: Όταν λέτε ότι θα έχει εφτάρια, θα είναι στην καρδιά του Αιγαίου ή θα έχει τις Κυκλάδες του.
2: Και νοτιότερα θα αγγίζουν κατά τόπους και τα 7 μποφόρ, αλλά και στα ανατολικά προσύνομα θα φτάνουμε τα 6 μποφόρ.
0: Στην Άξο, ας πούμε, το ξέρω γιατί ρωτάω, γιατί έχω κάτι φίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν βόλτα με ιστιοπλοϊκό αύριο.
2: Αχ, πολύ. Σήμερα με ρώτησαν όλοι δύο άνθρωποι για την Άξο.
0: Είδατε, να. Αυτό.
1: Η Άξο έχει πέρασει.
0: 6 με 7 θα έχει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι καλό.
2: Φαίνεται ότι θα αγγίζει κατά τόπους, ειδικά τις θερμές ώρες ημέρας, εκεί που το μελιτέμι εξάλλου βρίσκεται, έχει την πιο υψηλή δυναμική του.
0: Εφτάρια ιστιοπλοεία δεν είναι καλό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα την Τετάρτη, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ενισχύεται λίγο η αστάθεια, περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Κεντροδυτική Μακεδονία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Και από την Πέμπτη, επειδή θα αρχίσει λίγο να εξασθενεί αυτό το μελιτέμι, δεν θα έχουμε πια 7 μποφόρ, θα έχουμε 5 με 6, θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία. Εν κατακλείδη, μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες με θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αυτό που φαίνεται να αλλάζει και γίνεται έτσι λίγο πιο θετική η κατάσταση είναι ότι περίπου Κυριακή Δευτέρα εμφανίζονται και τα πρώτα ουσιαστικά σημάδια μετάβασης προς ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο με περισσότερες βροχές, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αναμένουμε να δούμε αναλυτικά αυτή την εξέλιξη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ μέχρι τότε, μέχρι την Κυριακή. Που από τότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Μέχρι την Κυριακή, εδώ στην Αττική, εν πάση περιπτώσει, δεν περιμένουμε καμιά βροχή, έτσι, έστω λίγο.
2: Αττική είναι, ναι. Η Κυριακή, συγγνώμη, η Αττική. Είναι λίγο μια μέρα που φαίνεται να είναι το μετέχνιο της αλλαγής. Επομένως, προς το παρόν, την Κυριακή φαίνονται βροχές μόνο στη δυτική χώρα και όχι στην Αττική. Αλλά είναι λίγο η μέρα μετέχνιο που θα δούμε αν ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία. Αυτό θα φέρει τις βροχές και θα δούμε πώς θα κινηθεί. Προς το παρόν φαίνεται εκτός φαινομένων την Κυριακή. Αλλά είναι Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των έντονων και πολύ γρήγορων αλλαγών.
0: Αυτό είναι που ήθελα να σας ρωτήσω εν τω μεταξύ. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη που έβρεξε 2-3 μέρες.
1: Την Πέμπτη είχε ρίξει.
0: Η μία από αυτές είχε ρίξει πολύ νερό.
1: Και την Παρασκευή είχε καύσωνα.
0: Είναι και.
2: Στη Θεσσαλονίκη. εκεί μέσα σε δύο μέρες έπεσε το νερό που πέφτει σε έναν μήνα. Εκείνες οι μέρες είχαμε βίες καταιγίδες. Η Αγδαία ξεπέρασε μέχρι και τα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε δύο ώρες, περίπου δύο με τρεις ώρες, έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής. Ήταν οι καταιγίδες. Είχαν τροφοδοτούμενες καταιγίδες. Ήταν από Θερμαϊκό. Επομένως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και μετά, ναι, την Κυριακή είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Επομένως ήταν πολύ γρήγορη η αλλαγή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Η μετρολόγος μας, η Όλγα Παπαυγούλη. Τώρα, άμα δείτε τις επόμενες μέρες. Πολύ φίλοι μας. Ναι. Άμα δείτε τις επόμενες μέρες. Σας παρακαλώ, εσείς που μας ακούτε, να γίνετε viral ένα βίντεο με έναν τύπο που χορεύει στη βροχή. Ο Διονύσης θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβετε.
0: Εντάξει. Δεν είναι κακό. Όχι. Δεν κάνω. Δεν ενοχλώ κανέναν.
1: Ενημερώνω εγώ. Ενημερώνω. Συνήθως ωραίο να χορεύεις.
0: Ο Σταύρος μας λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ιλβόλο. Βόλο.
1: Ιλβόλο.
0: Βόλιο.
1: Όχι, όχι, Ιλβόλο.
0: Γκράντε Αμόρε.
1: Ναι, Ιλβόλο. Το Γκράντε Αμόρε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ιλβόλο είναι τα παιδιά αυτά τα πολύ ωραία. Πολύ τρεις τενόροι. Πώς είναι τέτοιοι νέοι τενόροι. Πολύ ωραίοι.
0: Τενούργοι.
1: Καινούργοι είναι.
0: Δηλαδή, εγώ τρεις τενόρους ξέρω τους παλιούς.
1: Όχι, είναι αρκετά χρόνια. Είναι εκπληκτικοί. Εκπληκτικοί και όμορφοι και ταλαντούχοι.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπεις, ακούω πάρα πολύ ιταλική μουσική.
0: Δεν έχει τύχει.
1: Θα σου βάλω εγώ του Ιλβόλο να δει τι ωραίοι που είναι.
0: Σίγουρα.
1: Βέβαια. Ναι. Θα σας αρέσουν, παιδί μου. Μια χαρά είναι τα παιδιά.
0: Σίγουρα.
1: Μια χαρά παλικάρια είναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Θα κάνουμε μια εισαγωγή.
0: Όπα.
1: 1859. Ο Γουστάβος Κλάους, εκπρόσωπος της εταιρείας Fels και Sia. Έτσι λέω. Mm-hmm. Προχώρησε στην αγορά έκτασης της τάξης των 82 στρεμμάτων στο Ριγανόκαμπο. Στην Πάτρα. Στην Αχαΐα. Mm-hmm. Από έναν μεγαλοκτηματία, τέλος πάντων. Ιδρύει μια εταιρεία το 1861. Είναι η περίοδος που διώχνουμε εμείς τον Όθωνα.
0: Ναι.
1: Ιστορικά γεγονότα, έτσι, ναι, ιστορικά γεγονότα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, το κτίσμα όλο αυτό μοιάζει με κάστρο που έχει φτιάξει, γιατί επειδή είχε πολλή ένταση τότε αυτό... προσπαθούσαν να διαφυλάξουν κιόλας και τις περιουσίες τους. Το 1872 οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Fels και Sia, ο Θόδωρος Χάρμπουργκερ και ο Γουστάβος Κλάους, αποφασίζουν να ιδρύσουν την εταιρεία Αχάια, ανώνυμη εταιρεία Ινοπίας. Είναι Αχάια Κλάους.
0: Αχάια Κλάους, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ωραία Μαυροδάφνη. Ναι.
1: Έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη. Πες το. Ναι, έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη.
0: Πού, παιδί μου.
1: Πίναμε μετά, όταν άρχισαμε να μεγαλώνουμε, ρε παιδί μου.
0: Α, όταν μεγαλώσαμε. Δεν μεγαλώσαμε.
1: Δεν πίναμε μωρά Μαυροδάφνη.
0: Δεν μας δίνανε οι δικοί μας. Μην νομίζει ο κόσμος τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Δεν μας δίνανε Μαυροδάφνη μικρά για να ισχάσουμε ή ξέρω εγώ τι.
1: Όχι.
0: Αφού μεγαλώσαμε,
1: αφού
0: ενηλικιωθήκαμε, αρχίσαμε να πίνουμε λίγο Μαυροδάφνη και μας άρεσε. Και μετά αρχίσαμε να πίνουμε λίγο περισσότερη Μαυροδάφνη γιατί επίσης μας άρεσε.
1: Καλά, εσύ το πάθηκα να κλείσει.
0: Καλά, εγώ το παράκανα λίγο ένα διάστημα, αλλά πας περιπτώσει, μας άρεσε πολύ.
1: Θυμάμαι πάντως.
0: Τη Μαυροδάφνη, ναι. Την οποία νομίζω ότι είναι ένα από τα συστατικά που βάζουν και στη μετάληψη. Χωρίς να βάζω και το χέρι στη φωτιά.
1: Νάμα βάζουν.
0: Τι βάζουνε?
1: Νάμα.
0: Τι είναι το νάμα?
1: Έτσι λέγεται.
0: Νομίζω ότι βάζουν και τέτοιο.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραία. Είναι σαν αγίασμα η Μαυροδάφνη. Μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Κάποιος
1: μας
0: είχε πει να κάνω μια συνταγή.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ η Μαυροδάφνη.
0: Πολύ.
1: Όταν ήμασταν.
0: Κάει κι όμως.
1: Οι τσιρικάδες, περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Κάει και η Μαυροδάφνη.
1: Δεν κάει και η Μαυροδάφνη, ρε Διονύση.
0: Αυτό να ξέρω. Μόλις περνάει ο φίλος μας ο. Δεν στέλνει μήνυμα. Δεν στέλνει όνομα. Περνάει τώρα έξω από την Αχάια Κλάους.
1: Ορίστε και βγάλε φωτογραφία.
0: Κατάλαβε και μα έστειλε. Λέει, τοπ, μα το ακούω
1: τώρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Ξέσπασε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ιστορική νοπή αυτή. Γι' αυτό λέμε την ιστορία.
0: Ναι.
1: Κάηκε όλο το πέτρινο. Έχει πάει.
0: Όχι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Παλιά είχα πάει.
1: Έχει πει εγώ παλιά, ρε Σιντιονίση.
0: Δεν θυμάμαι ούτε πέτρινο ούτε τίποτα. Θυμάμαι τα μπουκάλια.
1: Ήταν πολύ όμορφα. Ωραία μπουκάλια. Ήταν πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα.
0: Αυτό το πράσινο το χρώμα.
1: Έχουν πάει και βασιλείς και τα λοιπά. Τέλος πάντων ήταν πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Κασίλιο, εγώ είχα πάει. Και εσύ είχε πάει. Πήγαν και βασιλείς.
1: Θέλω να πω ότι είναι.
0: Όπου ακούσει βασιλιά, εσύ αμέσως.
1: Όχι, την εξακουστεί, ρε παιδί μου.
0: Α, γι' αυτό εκεί ήθελε να το πα. Νόμιζα ότι ήθελε να πει για τη βασιλιά.
1: Θα με πει και βασιλική, α πούμε, στο τέλος.
0: Ναι. Χρόνια τώρα, ναι. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, η φωτιά αυτή έκαψε όλο το το χώρο του εργοστασίου της Ινωπίας, κυρίως τον αποθηκευτικό, και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές, και προσπαθούμε, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Νίκο το Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, για να μας πει τα νεότερα.
0: Γενικώς έχει προκαλέσει θλίψη το γεγονός.
1: Πολύ θλίψη, γι' αυτό
0: δεν είναι τώρα ένα εργοστάσιο και τα λοιπά. Είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι, είναι σήμα κατά τεθέν. Αυτή η Αχαΐα Κλάους. Και με αυτή την έννοια έχει τη σημασία της, είναι τρόπον την Άννα. Η Κατερίνα σας λέει, ας πούμε, είχε πάει εκδρομή.
1: Είχα πάει με τη γιαγιά μου.
0: Καταλαβαίνετε. Είναι το πόσιμο, πώς το λένε.
1: Πας στην
0: Πάτρα, περνάς μια βόλτα, παίρνεις και ένα μπουκαλάκι και τα λοιπά.
1: Μετά
0: το κάνεις ζάφτη. Λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος μας λέει ότι και στοιχείο σήμερα πανηγυρίζουν η Παναγιά η Σικελιά. Τι δουλειά έχει στοιχείο η Παναγιά η Σικελιά? Στο Μαστιχοχώρι, έξω διδήμα. Και το μοναστήρι της Παναγιάς της Ελλάτας. Άλλο αυτό. Και αυτό στα μαστιχοχώρια. Όπου προσφέρονται ροβιθοπίλαφο, ντόπιο κόκκινο ημίγλυκο κρασί. Μ' αρέσει το ημίγλυκο κρασί. Ναι. Mm. Και διάφορα κυρίως γλυκά που φτιάχνουν οι κυρίες του χωριού. Είναι περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πόλη της Χίου. Ετοιμαζόμαστε να πάμε όπως κάθε χρόνο για έναν επιπλέον σοβαρό λόγο να τιμήσουμε το χωριό της πεθεράς μου. Χρόνια πολλά. Να την τιμήσετε την γυναίκα. Λοιπόν, 21 βαθμούς τώρα έχει στη γειτονιά. Στοιχείο δηλαδή. 21 βαθμούς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή δεν έχει τελειώσει, μέχρι να πάμε στον Νίκο το Γιαπρακά, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε πολιτικούς αρχηγούς που θα ανεβοκατεβαίνουν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Και λέει ότι...
0: Πες το μου αυτό.
1: Μόνο Μητσοτάκης?
0: Όχι, και είπαμε και θα πάει την, όταν θα τραγουδάει ο Ρέμος, θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
1: Ανδρουλάκης, ναι, βέβαια. Θα ξαναπάει ο Τσίπρας.
0: Γιατί?
1: Για να δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Αφού πήγε.
1: Πήγαινε για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Ωραία. Τι άλλο θέλει να δηλαδή.
1: Θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δεν μπορεί να δώσει εδώ?
1: Όχι, εκεί είναι το ενδιαφέρον.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Έτσι δεν κάνουνε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θα πάνε τέλος πάντων όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω στη. Όχι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και θα ανακοινώσει, λέει, και δύο αυτές τις μέρες ο Ανδρουλάκης δύο καινούργια πρόσωπα που. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι από το ΣΥΡΙΖΑ? Με μεταγραφές.
1: Να ενταχθούν.
0: Μεταγραφές. Από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν, από το ΣΥΡΙΖΑ πάνε στο.
1: Πρώην βουλευτές.
0: Και πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Να πω ονόματα.
0: Να πεις, γιατί να μην πεις. Αν έχεις πληροφορίες. Ναι,
1: το
0: διαβάζεις.
1: Στα ρεπορτάζ του συναδέλφων. Ο Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ξέρω. Και την πρώην υφυπουργό Ολυμπία Τελιγιορίδου.
0: Η Ολυμπία Τελιγιορίδου ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ κάτι χρόνια. Ναι, η οποία ήταν και υποψήφια, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν και βουλευτής επί Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά τον Γιώργο Παπανδρέου σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα επιστρέφει.
1: Ναι.
0: Είδε το φως το αληθινό.
1: Ναι.
0: Καλώς όρισες
1: στο σπίτι σου.
0: Αυτό. Καλώς όρισες στο σπίτι σου και όλα αυτά τα κλασικά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό. Αλλά ως ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τελιγιορίδου έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο ΠΑΣΟΚ την είχε αναδείξει και το είχε έλεγε διάφορα άσχημα πραγματάκια.
1: Περασμένα ξεχασμένα.
0: Κουβεντούλες άσχημες.
1: Περασμένα ξεχασμένα.
0: Όπως και η κυρία Κασιμάτη, όπως και διάφοροι άλλοι. Π.χ. η κυρία. Πώς τη λένε και η κυρία.
1: Τζάκρη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Που το κατάλαβα.
0: Η κυρία Τζάκρη, ας πούμε. Και κάποιοι ΠΑΣΟΚ τσαντίζονται που επιστρέφουν αυτοί που τους λέγανε διάφορα. Όταν κατά την άποψή τους και κατά την άποψη πολλών σώζανε την Ελλάδα, ας πούμε.
1: Κυρία...
0: Άρα τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτά.
1: Την κυρία Τζάκρη τρέχουν πάλι.
0: Όχι, τα παραβλέπουμε. Τα παραβλέπουν αυτοί. Εγώ δεν παραβλέπω τίποτα.
1: Έχω μπερδευτεί. Την Τζάκρη τρέχουν πάλι.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι. Είναι να ανακοινωθεί αργότερα. Θα είναι το πετράδι στο στέμα. Κυρία Τζάκρη. Γιατί γελάς, ρε. Αυτή τα λένε, δεν τα λέω εγώ.
1: Ποιο τα λέει αυτά?
0: Θα είναι διάφοροι εκεί πέρα παρατρεχάμε. Το πετράδι στο στέμα θα είναι η κυρία Τζάκρη. Σου λέει. Μην κάνεις έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι,
1: κάτι άλλο διάβαζα. Δεν γέλασα γιατί η κυρία Τζάκρη. Κάτι άλλο διάβαζα. Αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είναι σόκιν.
0: Όχι, είναι σόκιν.
1: Ναι, είναι σόκιν. Λοιπόν.
0: Σήμερα θα έχουμε και απάντηση και από το. Από την περιφέρεια ή από το Δήμο, από την εταιρεία παραγωγής για τη συναυλία αυτή του Ρέμου που έλεγε νωρίτερα, που λέγαμε χθες δηλαδή.
1: Τι απάντηση, μωρέ. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο το Γιαπρακά.
0: Γιατί εμάς μας έχει στεναχωρέσει πολύ η φωτιά στην Αχαΐα Κλάους. Γιατί αγαπάμε Αχαΐα Κλάους και.
1: Πήρμε μαυροδάφνη από τα μικρά τα μας.
0: Ναι. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Και εμείς αγαπάμε Αχάια Κλάους, αγαπάμε Μαυροδάφνη. Είναι ένα προϊόν της Πάτρας, το οποίο είναι άρρηκτα συμφασμένο και με το πατρινό καρναβάλι.
1: Και δεμέστιχα δεν έβγαζε. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα.
3: Πολύ σωστά. Ναι. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα, ένα εκπληκτικό κρασί. Αλλά η Μαυροδάφνη, όπως καταλαβαίνετε, είναι σπασίγνωστη και λόγω του καρναβαλιού εδώ στην Πάτρα. Ένα γλυκό κρασί το οποίο καταναλώνεται έτσι ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Η φωτιά αυτή, η οποία έκαψε ένα τμήμα του Ινοκάστρου της Αχάια Κλάους, πραγματικά έχει σοκάρει όλη την Αχαία.
0: Αυτό έλεγα πριν, Νίκο, αυτό έλεγα πριν, ότι είναι, επειδή είναι το πόσιμο και είναι αγαπητή, δηλαδή είναι σήμα κατά τεθέν της περιοχής, ρε παιδί μου. Έχει στεναχωρηθεί όλη η κοινωνία εκεί για αυτό τη φωτιά.
3: Ακριβώς, γιατί είναι ένα το κόσμο, όπως είπες και εσύ, από το 1880, αν θυμάμαι καλά, όπου ο Γουστάβο Κλάους δημιούργησε το Ινοκάστρο αυτό, την Αχάια Κλάους. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι ζημιές περιορίστηκαν μόνο στην Κάβα Δανιηλίδα και στον πύργο που βρίσκεται εκεί. Κάει και δυστυχώς ένα ιστορικό ρολόι το οποίο υπήρχε στην πρόσωψη του πύργου, το οποίο χρονολογείται από την εποχή που είχε φτιαχτεί το κάστρο από τον Κλάους. Ωστόσο, το ιστορικό αρχείο της συνοπιίας έχει διασωθεί, όπως επίσης και το αυτοκρατορικό κελάρι. Και το τονίζουμε αυτό γιατί αρχικά οι περισσότεροι υπέθεσαν ότι υπέθεσαν ζημιές στο αυτοκρατορικό κελάρι. Είναι ένα κελάρι στο οποίο υπάρχουν κάποια τεράστια βαρέλια με κρασί και μαυροδάφνη. Υπάρχει μαυροδάφνη από την πρώτη παραγωγή που είχε η Αχάια Κλάους.
0: Το 1870.
1: Τούρμπο θα είναι αυτή, ναι.
3: Τα οποία είναι αφιερωμένα σε βασιλείς, σε αυτοκράτορες,
1: το ξέρω.
3: Κτλ.
1: Βέβαια.
3: Ευτυχώς όλο αυτό σώθηκε. Βέβαια έχει υποστεί μεγάλες ζημιές το τμήμα αυτό το οποίο κάηκε. Όμως όλοι αυτό το οποίο λένε εδώ στην Πάτρα είναι ότι θα βοηθήσουν ενωμένοι μια γροθιά.
1: Και το επιμελητήριο νομίζω έβγαλε Αχαΐας και το επιμελητήριο Αχαΐας ότι θα βοηθήσει να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές και αυτό είναι το σωστό.
0: Αυτό δείχνει και πόσο είναι συνυφασμένο με την κοινωνία, ρε παιδί, με την τοπική συγκεκριμένη βιομηχανία.
3: Ακόμα και αυτοί επιχειρηματίες της εστίασης, η οποία η εστίαση όπως καταλαβαίνετε καταναλώνει κρασιά κτλ., έχουν δηλώσει και μέσα στο social media ότι θα στηρίξουν την Αχάια Κλάους ακόμα πιο δυνατά, να παίρνουν περισσότερα προϊόντα προκειμένου να μπορέσει η Αχάια Κλάους να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια και να συνεχίσει την μακραίωνη ιστορία την οποία έχει.
1: Την αγάπη μας όλους τους εργαζόμενους εκεί, σε όλη την Αχαΐα, θα αποκατασταθεί, εντάξει, θα βάλουν πλάτη όλοι.
3: Να σας πω μόνο ότι το Σάββατο, λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η φωτιά, ήταν να γίνει μια εκδήλωση στην Αχάια Κλάους, που λέγεται Ανοιχτός Τρίγος. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο, όπου όποιος θέλει, και κυρίως παιδιά, οικογένειες, πηγαίνουν στην Αχάια Κλάους και συμμετέχουν στον τρίγο. Μαζεύουν στα σύνια και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία της παραγωγής.
0: Και τα πατάνε, βάζουν γαλότσες και μπαίνουν μέσα και πατάνε κιόλας. Ναι.
3: Αυτή η εκδήλωση λοιπόν αναβλήθηκε λόγω της φωτιάς, όπως είναι φυσικό. Θα επαναληφθεί από ό,τι μαθαίνουμε όμως αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Μια παρένθεση, ήταν μια κακή παρένθεση και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να...
0: Πολύ ωραία.
1: Κατεβαίνω με ιδέα. Πείτε του Ρέμου να έρθει να τραγουδήσει εκεί, να βάλετε 5 ευρώ εισιτήριο μόνο και όλα τα έσοδα για τα... που είναι... Έχει πέρασει τώρα ο Ρέμος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλά. Πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Εντάξει. Άμα θέλεις, πρόθεσε την πρόταση της Κατερίνας. Πες, είσαι ρε, τι λέει αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά,
1: καλημέρα. Και τι να σου πω, κάτι πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, τέλεια.
1: Και να μαζευτούν διάφοροι καλλιτέχνες να πάνε να σώσουν την Αχάια Κλάους.
0: Μας λέει ο Κώστας, είχα πάει εκδρομή όταν ήμουν στην τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, μας πηγαίνουν.
0: Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, που πηγαίνουμε σχολική εκδρομή. Σε εινοποιία. Εγώ θυμάμαι που είχα πάει, ας πούμε, στην Καβάλα και είχα πάει εκεί που βγάζαν τους κουραμπιέδες Καρβάλης. Και διάφορα τέτοια.
1: Εντάξει, άλλο οι κουραμπιέδες.
0: Προφανώς άλλο. Δεν είναι το ίδιο εθιστικό με τη Μαυροδάφνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Αυτό γιατί το λέμε εκπαιδευτικές εκδρομές,
1: ας πούμε,
0: και
1: ξεκολουθούμε
0: και πηγαίνουμε. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Δεν θυμάμαι τίποτα τα εργοστάσια, ας πούμε, τον τρόπο διοίκησης. Γιατί ποτέ θυμάσταν και πώς το λένε, σχολή που ήταν marketing και management και διάφορα τέτοια.
1: Σε κάτι
0: τους κουραμπιέδες θυμάμαι, τη Μαυροδάφνη θυμάμαι και.
1: Σε κάτι τέτοιο μας πηγαίνανε. Για να δείτε, λέει, πώς βγαίνει το κρασί.
0: Δεν πρόσεχες, μου λέει ο Παναγιώτης. Ναι, δεν πρόσεχα στην παράδοση. Αλήθεια είναι αυτό. Μαρτυριάρη, Παναγιώτη. Ο κύριος Χριστός το σοβαρεύει.
1: Οπα.
0: Το σοβαρεύει.
1: Τι?
0: Γιατί δεν λες για τον Μπουμπούκο όταν
1: ποιο
0: ήταν
1: μπουμπούκο?
0: Στο Λάος.
1: Ποιο Μπουμπούκο?
0: Το κύριο Γεωργιάδη.
1: Τι να πει?
0: Γιατί συζητούσαμε για τον Πασόκ. Τι γιατί? Γι' αυτό. Επειδή λέγαμε για τις μεταγραφές. Έφυγε από τον Καρατζαφέρη και πήγε στο.
1: Και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τον πήρε ο Σαμαράς.
0: Ναι. Ποιο τον πήρε?
1: Ο Σαμαράς.
0: Πες το μου αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ήταν που επέμενε να μπει ο κύριος Καρατζαφέρη στην κυβέρνηση?
1: Ναι.
0: Ναι. Το έχει πει ο κύριος Παπανδρέου στα απομνημονεύματά του.
1: Μα θυμάσαι και εσύ τώρα.
0: Τα έχει πει. Ότι εγώ δεν ήθελα καθόλου να μπει, ας πούμε, αλλά μου το έφερε ο κύριος Σαμαράς αμανάτη. Γιατί το.
1: Πα και θυμάσαι τώρα. Και ο Καρατζαφέρη τα είπε.
0: Θυμάμαι εγώ. Παρακολουθεί Καρατζαφέρη?
1: Φυσικά δεν χάνω.
0: Βγαίνει ο κύριος Καρατζαφέρη και κάνει δηλώσεις.
1: Βγαίνει αυτές τις μέρες.
0: Ποιο,
1: βέβαια.
0: Σε ποιον? Γιατί?
1: Σε τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Γιατί?
1: Για να πει τι έγινε. Ποιο του είχε ζητήσει τι?
0: Α, τα απομνημονεύματα.
1: Ποιο του είχε ζητήσει τι?
0: Έχουμε μπει σε αυτή τη φάση.
1: Με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, κίνηση.
0: Καλημέρα στην Ποθητή. Στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα. Μοιάζει να πω την κίνηση.
0: Να μην πω καλημέρα.
1: Να περιμένει.
0: Που στέλνει μήνυμα.
1: Να περιμένει.
0: Όχι, την κίνηση τη λέμε στο τέλο και μετά χαιρετίζουμε.
1: Τέλο είναι τώρα.
0: Ναι. Α, πε την λοιπόν, να φύγουμε.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι από το ύψο της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει λίγο πριν τα κτέλ στο ρεύμα καθόδου ένα τροχαίο. Επίσης έχει γίνει και λίγο πιο κάτω και μετά τα κτέλ άλλο ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η κάθοδος στον Κηφισό. Η άνοδος είναι λίγο καλύτερη, δηλαδή ξεκινάει η κίνηση από το ύψος των κτέλ, γιατί το άλλο φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι το Ρέντι περίπου στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει λοιπόν από τα κτέλ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Αυτό ρεύμα καθόδου τη Μεσογείων λίγο μετά την Αγία Παρασκευή μέχρι και το ύψος του Πενταγώνου. Η παραλιακή είναι καλή, μόνο εκεί στο ύψος από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ούλοφ Πάλμε βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Μητού είναι καλή, να ξέρετε. Η Βουλιαγμένη επίσης είναι αρκετά καλή. Γενικότερα. Τι είναι εδώ?
0: Κάτι κόκκινο.
1: Όχι, όχι. Ήθελα να δω. Η Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης έχει πολλά προβλήματα και βεβαίως.
0: Στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η τέτοια.
0: Πήγαινα στη σχολή.
1: Στο Παλατάκι έχει πολλή κίνηση προς τα έξω. Αυξημένη. Να σου πω για Θεσσαλονίκη.
0: Μέχρι να πει Θεσσαλονίκη, να πω ότι ο Κώστας λέει από τότε που πήγε τρίτη γυμνασίου ξεκίνησε το ποτό και το έκοψε το αλκοόλ πριν από 2 μήνες και είναι 50 ετών.
1: Το κόψες μαχαίρι.
0: Αδιάκο. Δηλαδή πήγες τρίτη γυμνασίου 14 ετών και ξεκίνησε από τότε το ποτό και το σταμάτησε τώρα στα 50. Άσε που είναι παιδί της μεταπολίτευσης, έτσι.
1: Θα σου πω. Κοίταξε να τι γίνεται.
0: Ναι, ο Κώστας.
1: Παλιά, όταν ήμασταν μικροί.
0: Ναι.
1: Δεν το αντιμετώπιζαν ως κάτι κακό το
0: ποιο?
1: Ποτό. Το ποτό. Δηλαδή ήταν σου να. Τα παιδάκια, ξέρω
0: εγώ. Τι έχω χάσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, παιδάκια 4-5 χρόνων. Και έλεγε η γιαγιά, έλα μωρέ, βάλ του λίγο στη γλωσσίτσα να γλυκαθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, Μαυροδάφνη. Τώρα, τι λογικό είναι αυτό το πράγμα, δεν κάνει.
0: Ο Γιώργος λέει, πήγαμε αλκοολική εκδρομή. Πήγαμε καλά και γυρίσαμε πίσω γελώντας. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
1: Όχι.
0: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν κάνει αλκοόλ.
1: Και η κοινωνία.
0: Έλα,
1: δεν κάνει
0: αλκοόλ. Και,
1: θα τελειώνουμε πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ αυξημένη στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος. Είναι η κίνηση στη Τζιμισκή, ελαφρώς στην Εγνατία. Είναι καλή εικόνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ Παρασκευή και Δευτέρα, έτσι. Το Σαββατοκύριακο είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, θα πούμε αύριο.
0: Ο φίλος μας, ο ανταποκριτής, ο Κώστας ο Καζούλης,
1: ναι,
0: λέει ότι να συμπληρώσει το μήνυμα που έστειλε πριν ο ακροατής για την Παναγιά, την γιάτρισσα.
1: Ναι.
0: Έχει πατριαρχική θεία λειτουργία.
1: Οπα.
0: Προεξάρχοντος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου του Β'.
1: Είστε πολύ
0: τυχεροί. Ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Μάνη.
1: Πολύ τυχεροί είμαστε.
0: Να το πούμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Έλα ρε Μάνη, πάμε.
0: Ναι. Έλα ρε Μαυροδάφνη, αυτό.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση. Θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού εν δύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση, εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσως τα σενάρια απαραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο.

0: Νησό. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr. Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο εργοστήριο. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
3: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
2: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
3: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
2: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
3: αλλά σε τραγούδια.
2: Γιατί
3: αυτό ήταν η ζωή μας.
2: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μια κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη Μία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ιωάννινα,

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς από την RTP διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιματίδης με την Άντα Κωνσταδήμα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεόδωρου. Καλημέρα στην Έρικα, το Βαγγέλη, το Θοδωρή, το Χρήστο και τον Πάνο που μου τη λένε συχνά ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 34 βαθμούς, δηλαδή δροσιά τη νύχτα. Την Τετάρτη και την Πέμπτη η καλοκαιρία θα συνεχιστεί με τη θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ στα δυτικά θα επικρατήσουν νεφώσεις κατά τόπους. Προς την Παρασκευή η εικόνα θα είναι γενικώς η ίδια, σταθερή δηλαδή, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες γύρω ή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάζονται στην Ονδούρα, μια χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Επισήμως για την προστασία της τάξης των Αμερικανών πολιτών και των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Πίσω από τις επίσημες διατυπώσεις υπήρχε βέβαια και η πραγματικότητα της εποχής. Οι εταιρείες της μπανάνας, ξέρετε, δημοκρατίες μπανάνας κτλ. Ήταν ολόκληρος όρος. Είχαν αποκτήσει τεράστια οικονομική και πολιτική δύναμη στην Κεντρική Αμερική. Ήταν η εποχή των περίφημων Banana Wars, όταν η προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων μπορούσε να φορέσει στρατιωτική στολή. Και εδώ βρίσκεται η τραγική ηρωνία. Πέρασαν από τότε 107 χρόνια. Άλλαξαν οι στολές, άλλαξαν τα συνθήματα και οι χάρτες δεν έμειναν ίδιοι, όπως και τα μέσα ενημέρωσης. Η παλιά συνταγή όμως έχει εντυπωσιακή αντοχή. Όταν το οικονομικό συμφέρον συναντά τη γεωπολιτική ισχύ, κάπου εμφανίζεται πάντα μια πολύ πιστική εξήγηση για την ανάγκη προστασίας. Άλλαξαν τα χρόνια. Η συνταγή απλώς απέκτησε καλύτερο λεξιλόγιο. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που οι ειδήσεις από διαφορετικές γωνιές του κόσμου μοιάζουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Η Γερμανία, η Τουρκία, η Ουκρανία και η Ήπειρος μπορεί να απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα, όμως πίσω από τις λέξεις εμφανίζεται το ίδιο μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή η ανασφάλεια των κοινωνιών και η αδυναμία της πολιτικής να πείσει ότι μπορεί να ελέγξει τις εξελίξεις ή και να τις καθοδηγήσει. Για παράδειγμα, το εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία Άνχαλτ, στην Ανατολική Γερμανία δηλαδή, αποτελεί ένα σοβαρό πολιτικό σεισμό για τη Γερμανία. Η AfD, το κόμμα δηλαδή, το ακροδεξιό κόμμα, κατέγραψε περίπου 44%, αφήνοντας πολύ πίσω τους χριστιανοδημοκράτες και φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Για μια χώρα, για τη Γερμανία μιλώ, που έχει χτίσει ολόκληρη τη μεταπολεμική πολιτική της κουλτούρα πάνω στην απόρριψη της ακροδεξιάς, το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο βάρος. Η άνοδος αυτή δεν εξηγείται μόνο με την ιδεολογία, αν και ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία, αλλά πρακτική. Μετανάστευση, οικονομική πίεση, φόβος για το μέλλον, απογοήτευση από τα παραδοσιακά κόμματα και η αίσθηση εγκατάλειψης περιοχών της Ανατολικής Γερμανίας δημιουργούν ένα εκρηκτικό πολιτικό μείγμα. Και όταν οι πολίτες τρομάρα τους θεωρούν ότι τα προβλήματα τους δεν ακούγονται, η ψήφος διαμαρτυρίας μπορεί να μετατραπεί σε ψήφο εξουσίας, ακόμα και για το ακροδεξιό, το οποίο περιέχει και ναζιστικά στοιχεία ακόμα. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη ευρωπαϊκή προειδοποίηση. Η ακροδεξιά δεν χρειάζεται πλέον, η άκρα ακροδεξιά για να ακριβολογούμε, δεν χρειάζεται πλέον να καταλάβει τους δρόμους για να αλλάξει την πολιτική.

Κυριακή η κάλπη. Το πραγματικό πρόβλημα για τα δημοκρατικά κόμματα είναι ότι η απλή καταδίκη του ΑΕΒΔΕ δεν αντιμετωπίζει τις θετίες που τροφοδοτούν την άνοδο της. Η δημοκρατία χρειάζεται πολιτικές που να δίνουν απαντήσεις στην κοινωνική ανασφάλεια. Διαφορετικά, ο τυφλός και ασυλλόγιστος θυμός θα συνεχίσει να διωγγώνει τέτοιου είδους μορφώματα. Η ιστορική ειρωνία γίνεται ακόμα πιο έντονη από το οικογενειακό παρελθόν της Άλις Βάιντελ. Είναι η ηγέτιδα του κόμματος. Ο παππούς της Χάνς Βάιντελ υπήρξε επιφανές μέλων των Ναζί και των SS και στρατιωτικός δικαστής του ναζιστικού καθεστώτος. Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε το παρελθόν του και φυσικά η ευθύνη δεν κληρονομείται. Η ιστορία όμως έχει τη δική της ειρωνία όταν ένα κόμμα που επιχειρεί να αναθεωρήσει τη γερμανική σχέση με το ναζιστικό παρελθόν βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ζωής της χώρας. Την ίδια ώρα στα ελληνοτουρκικά, ο καλός μας φίλος Ταγίπ Ερντογάν στέλνει νέο προκλητικό μήνυμα. Δηλώνει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές και επαναφέρει τη γνωστή ρητορική περί απειλών και περικύκλωσης. Οι προηγούμενες αναφορές του στην αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών του Αιγαίου κάνουν τις δηλώσεις ακόμα πιο βαριές. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα οφείλει να απαντά με ψυχραιμία και σαφήνεια. Η ένταση δεν πρέπει να γίνει καθημερινό τηλεοπτικό θέαμα. Χρειάζεται διπλωματία, προφανώς αποτρεπτική ισχύς και βέβαια καθαρή υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το Αιγαίο έχει ήδη αρκετή ιστορία για να αντέξει καινούργιες περιπέτειες. Στην Ουκρανία η εικόνα είναι ακόμα πιο σύνθετη. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι επιχειρούν να ξανανοίξουν το δρόμο των συνομιλιών. Ένας από αυτούς, ο Γουίτκοφ, μιλά για ουσιαστική πρόοδο. Το Κρεμλίνο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών και το Παρίσι μεταφέρει αμερικανική εκτίμηση για νέα ρωσική διάθεση διαπραγμάτευσης μετά τις εκλογές στην Ρωσική Βουλή, τη Δούμα δηλαδή. Ταυτόχρονα όμως οι πληροφορίες για τις ρωσικές επιδιώξεις παραμένουν σκληρές. Η Μόσχα εμφανίζεται να επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο μιας περιφέρειας που κάποτε ανήκε στην Σοβιετική Ένωση και τώρα στην Ουκρανία του Ντονέτσκ δηλαδή. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για διπλωματική πρόοδο. Οι λέξεις, η ειρήνη και διαπραγμάτευση ακούγονται όλο και συχνότερα. Όμως στο πεδίο του πολέμου οι πραγματικοί συσχετισμοί παραμένουν καθοριστικοί. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται οι αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση στις ουκρανικές αμυντικές προμήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες και ρεπορτάζ, οι οποίες προκύπτουν στο ρεπορτάζ. Πληροφορίες που επικαλούνται λοιπόν οι New York Times, 7 από τους 10 μεγαλύτερους εργολάβους του Ουκρανικού στρατού έλαβαν νέες συμβάσεις, αν και ελέγχονταν προηγουμένως για κάποιες λοβιτούρες σε προηγούμενες υποθέσεις. Οι αναφορές μιλούν για απώλειες περίπου 1,2 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 24 σε ένα πόλεμο όπου κάθε ευρώ και κάθε δολάριο παρουσιάζεται ως κρίσιμο για την επιβίωση και την αντοχή, την αμυντική αντοχή μιας χώρας. Τέτοιες καταγγελίες είναι κάτι περισσότερο από οικονομικό σκάνδαλο. Είναι ζήτημα αξιοπιστίας. Αργύρι.

Και από τον πόλεμο επιστρέφουμε στην Ήπειρο, όπου μια άλλη μάχη βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Για ένατη, όγδοη ημέρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω από την 1η Αυγούστου. Η φωτιά στην Κόνησα έχει κάψει περίπου 6.300 στρέμματα, σύμφωνα με τα δεδομένα του προγράμματος μπηγιών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η εικόνα έχει βελτιωθεί. Οι άνεμοι εξασθένησαν, όμως οι διάσπαρτες εστίες και το δύσβατο ανάγλυφο εξακολουθούν να δυσκολεύουν την πλήρη κατάσβεση και η φωτιά είναι σε σχεδόν έλεγχο από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Όμως το μεγάλο ερώτημα βρίσκεται πλέον στην επόμενη μέρα. Οι καμένες πλαγιές της Τραπεζίτσας και η περιοχή πάνω από την Κόνησα προς το φαράκι του ΑΟΥ δεν έχουν να κάνουν μόνο με την απώλεια του δάσους. Ελοχεύει ο κίνδυνος διάβρωσης, κατολιστήσεων και πλημμυρών όταν έρθουν οι πρώτες ισχυρές βροχές. Οι πράσινοι οικολόγοι μιλούν για αποτυχία του μοντέλου πρόληψης και ασκούν κριτική στην επιλογή παρακολούθησης της φωτιάς σε απρόσιτες χαράδρες. Το ΠΑΣΟΚ ζητά επίσης άμεση κατάσβεση και απαντήσεις για τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Και εδώ σε τέτοιες περιπτώσεις εννοώ, η κλιματική κρίση πάβει να είναι αφηρημένη έννοια. Το φετινό καλοκαίρι ήταν το έκτο θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960. Η Ήπειρος μαζί με τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά βρέθηκε ανάμεσα σε περιοχές που δέχθηκαν τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, με το δεύτερο ή τρίτο θερμότερο καλοκαίρι της συγκεκριμένης περίοδου και τοπικές αποκλίσεις περίπου 2 βαθμών. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η πολιτική προστασία πρέπει να αλλάξει η εποχή. Η φωτιά του καλοκαιριού συνδέεται άμεσα με την πλημμύρα του χειμώνα. Το καμένο βουνό είναι το αυριανό πρόβλημα των ρεμάτων, των δρόμων και των οικισμών. Πρόληψη σημαίνει έργα πριν από την καταστροφή και σχέδιο αποκατάστασης αμέσως μετά. Την ίδια ώρα η Ήπειρος δίνει μια διαφορετική εικόνα στον τουρισμό. Οι επισκέπτες βαθμολογούν την εμπειρία με 9,3 στα 10, πάνω από τον εθνικό και τον ευρωπαϊκό όρο. Εξαιρετικές αξιολογήσεις για την εξυπηρέτηση και τις τιμές, χαμηλότερες για την υγιεινή και τη βιώσιμη μετακίνηση. Είναι αναμφισβήτητα μια καλή είδηση που όμως κρύβει και την ευθύνη. Το τουριστικό προϊόν της Ήπειρου στηρίζεται ακριβώς σε αυτά τα στοιχεία που απειλούνται περισσότερο από την κλιματική πίεση, το τοπίο, τα δάση, τα ποτάμια, τα βουνά. Αν αυτά υποβαθμιστούν, η τουριστική επιτυχία θα αρχίσει να υπονομεύει την ίδια τη βάση της. Στην Ηγουμενίτσα πάντως προχωρούν έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις πλημμύρες του Νοέμβρη του 25, συνολικού ύψους 700.000 ευρώ, χρήματα για δρόμους και τυχεία αντιστήριξη. Στα Γιάννενα η συζήτηση μεταφέρεται στη διαφάνεια και στις δημοτικές συμβάσεις. Ο δήμαρχος Μπέγκας δηλώνει ότι η διαπραγμάτευση για τη σύμβαση LED βρίσκεται σε καλό δρόμο και χαρακτηρίζει την αρχική σύμβαση Λεόντια. Η αντιπολίτευση ζητά πλήρη ενημέρωση και τα έγγραφα της διαδικασίας. Η λέξη διαφάνεια δεν είναι διακοσμητική. Όταν μια σύμβαση χαρακτηρίζεται Λεόντια, ο πολίτης πρέπει να μπορεί να δει τι ακριβώς άλλαξε και τι πρόβλεπε η προηγούμενη. Ποιο ήταν το κόστος, ποιο είναι σήμερα, ποιες υποχρεώσεις περιορίστηκαν και ποιο είναι τελικά το όφελος για το Δήμο. Παρόμοια συζήτηση ανοίγει ξανά για τα αγαθοεργά και τα τρία σχολικά κτίρια που πέρασαν στο Δήμο μέσω δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας. Ο Δήμαρχος υπερασπίζεται τη διαδικασία και δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τη συμμετοχή του, ενώ αναμένεται νέα συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και κάπου
εδώ έρχεται η ψηφιακή Ελλάδα. Μιλώντας στην Έρα Ιωάννινων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Παπασταύρου περιέγραψε ένα δημόσιο που θα ανεστά μόνο του τα δικαιολογητικά, θα συνδέει εκατοντάδες πληροφοριακά συστήματα, θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και θα επιτρέπει στον πολίτη να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την υπόθεση του. Παράλληλα, προωθούνται υπερυπολογιστές, προστασία ανηλίκων και οπτικές ίνες σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. Η τεχνολογία μπορεί να κάνει το κράτος ταχύτερο, απλούστερο και διαφανέστερο. Μπορεί επίσης να γίνει ένα πολύ γρήγορο και πολύπλοκο σύστημα που απλώς μεταφέρει την παλιά γραφειοκρατία στην οθόνη. Και υπάρχουν τέτοιου είδους αναφορές και καταγγελίες από διάφορες ομάδες και θυμάμαι μία από αυτές που έχει να κάνει με την μεταβίβαση ακινήτων. Από την ΑΕΦΔΕ μέχρι την Κόνιτσα, από την Ουκρανία μέχρι το Αιγαίο και από τις δημοτικές συμβάσεις μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πράγμα επανέρχεται. Η ανάγκη για εμπιστοσύνη. Οι κοινωνίες ζητούν κράτος που να προστατεύει, πολιτική που να απαντά και θεσμούς που να λογοδοτούν. Όταν αυτά απουσιάζουν, μεγαλώνει ο φόβος και μαζί του η καχυποψία. Όταν αυτά υπάρχουν, η δημοκρατία αποκτά ξανά περιεχόμενο. Και αυτό τελικά ίσως να είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής. Να μην χρειάζεται δηλαδή ο πολίτης να πιστεύει με θρησκευτική έννοια την εξουσία. Πρέπει να μπορεί να την ελέγχει. Αργύρι. Ιωάννινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις δύο όμοιες επιθέσεις πιθανόν με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνοια και τον Άγιο Παντελεήμονα με διαφορά λίγης ώρας. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση πλησιών της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιαδρά Μεσσηνίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τουλάχιστον 158 μετανάστες περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες σε 4 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγων μηνών αγοράκι τους. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 98 δολάρια πλησιάζει το πετρέλαιο Brent. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει. Πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου το χειμώνα, δήλωσε στο Άξιος ο Ουκρανός πρόεδρος. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βορειάνη με ως 35 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Και ξεκινείται η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς από τις συχνότητες ΣΕΡΤ Υπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Συνεχίζουμε με ένα παράδοξο που μοιάζει σχεδόν αδιανόητο και όμως περιγράφει με ακρίβεια την πραγματικότητα στην περιοχή μας. Η Ήπειρος γερνάει, τα σχολεία αδειάζουν και 33 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία οδηγήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο σε αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητών. Την ίδια στιγμή, πολυάριθμοι γονείς σε Γιάννενα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτεία χτυπούν την πόρτα των δημοτικών, παιδικών και ευρέφων νηπιακών σταθμών και βρίσκουν μπροστά τους μια μεγάλη ουρά. Λιγότερα παιδιά γεννιούνται και όμως οι διαθέσιμες θέσεις παραμένουν πολύτιμο αγαθό. Αυτό είναι το παράδοξο που προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε. Πανελλαδικά για τη χρονιά που ξεκινά, περίπου 200.000 οικογένειες υπέβαλαν έγκυρη αίτηση στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ μέσω ΕΣΠΑ. Εξασφάλισαν βάουτσερ περίπου 160.000 παιδιά, ενώ περίπου 41.000 έμειναν εκτός. Να διευκρινίσουμε ότι η μεγάλη πίεση αφορά κυρίως τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα γνωστά ΚΔΑΠ, όπου η ζήτηση ξεπερνά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Στους βρεφονηπιακούς και βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς η κάλυψη έφτασε φέτος σχεδόν στο σύνολο των έγκυρων αιτήσεων. Στην Ήπειρο η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα πιεστική, περίπου 4.500 έως 5.500 παιδιά με βάση τα στοιχεία αυτά, τη ΕΕΤΑ εννοώ, μένουν εκτός συγχρηματοδοτούμενων δομών λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων. Στα Γιάννενα ο αριθμός αγγίζει τα 2.100 παιδιά, στην Άρτα πλησιάζει τα 1.000, στην Πρέβεζα επίσης κάπου εκεί είναι ο αριθμός και στη Θεσπρωτεία γύρω στα 560 παιδιά. Η μεγαλύτερη πίεση αφορά τα βρέφη, όπου η ζήτηση ξεπερνά σημαντικά τη χωρητικότητα και εδώ βρίσκεται ένα από τα βασικά προβλήματα. Η φιλοξενία ενός βρέφους κοστίζει περισσότερο, καθώς απαιτείται αυξημένη αναλογία εξοπλισμού, ειδικός προσωπικού συγγνώμη, ειδικός εξοπλισμός και αυστηρότερες προδιαγραφές λειτουργίας. Η κυβέρνηση προώθει μέσω ΑΣΕΠ και 300 ευρώ για άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Οι Δήμοι όμως μέσω της ΚΕΔΕ θεωρούν τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες. Πρώτο πρόβλημα είναι το κτηριακό. Αυστηρές προδιαγραφές σε ένα παιδί περιορίζουν τις δυνατότητες δημιουργίας νέων τμήματων. Δεύτερο θέμα είναι το κόστος εξοπλισμού των βρεφικών τμήματων. Και τρίτο, το ψηλό λειτουργικό κόστος εξαιτίας της μεγάλης αναλογίας προσωπικού αναβρέφου.

Και υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα, η χρηματοδότηση. Οι Δήμοι υποστηρίζουν ότι τα βάουτσα στα εισιτήρια δηλαδή δεν καλύπτουν πάντοτε το πραγματικό κόστος της λειτουργίας με αποτέλεσμα ενέργεια, θέρμανση, συντήρηση και άλλες δαπάνες να καταλήγουν στους δημοτικούς προϋπολογισμούς. Η ΚΕΔΕ ζητά σταθερή και διακριτή χρηματοδότηση για τις δημοτικές δομές, μονιμοποίηση και ενισχυμένη μοριοδότηση του έμπειρου προσωπικού με μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά αδιάθετων πόρων, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση, και αλλαγή των κανόνων ώστε να απελευθερώνονται θέσεις στα βρεφικά τμήματα όταν τα παιδιά περνούν στην επόμενη ηλικιακή κατηγορία. Εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη αντίφαση. Ένα σύστημα που κάποτε στηριζόταν και σε εργοδοτικές εισφορές για κοινωνικές δομές έχει μετακινηθεί πλέον σε ένα μεγάλο βαθμό στην κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω vouchers. Η βιωσιμότητα των σταθμών εξαρτάται έτσι κάθε χρόνο από τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις αποφάσεις του κράτους. Η εικόνα λοιπόν είναι σύνθετη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει το σύστημα με μόνιμο προσωπικό και με τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι. Οι Δήμοι από την άλλη περιγράφουν ένα μοντέλο που τους φορτώνει κοινωνικές αρμοδιότητες χωρίς σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Δήμαρχο Οικουμενίστας και πρόεδρο της ΠΕΔ Υπήρου, τον κύριο Παναγιώτη Νταΐ. Μέχρι να το κάνουμε αυτό, μια μουσική ανάπλευρα, Αργύρη.

0: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε και στο τηλέφωνο. Είναι ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας, πρόεδρος της ΠΕΔΟ, κύριος Παραγιώτης Ντάης. Δήμαρχε, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλά, εσείς?
0: Όλα καλά. Λοιπόν, μιλούσαμε προηγουμένως για τους παιδικούς και ευρεφονηπιακούς σταθμούς και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΤΑ υπάρχουν αρκετοί γονείς σε όλη την Ελλάδα και στην Ήπειρο προφανώς, όπου διαμαρτύρονται ότι δεν βρίσκουν θέση στους παιδικούς σταθμούς ως δήμαρχος της Ιγουμενίτσας, αλλά βέβαια και ως πρόεδρος της ΠΕΔ. Πώς περιγράφετε την εικόνα, καταρχάς στη Θεσπρωτεία και στη συνέχεια στην Ήπειρο, όπου οι αριθμοί δείχνουν πολλά παιδιά εκτός προγράμματος?
1: Καταρχήν στο Δήμο Ιγουμενίτσας τα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα δεν είναι μεγάλα. Θα μπορούσα να σας πω ότι οριακά 1-2 περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε έλλειψη θέσεων σε παιδικούς, οφείλονται στον τόπο κατοικίας των γονέων των παιδιών. Προσπαθούμε να τα λύσουμε ώστε όλοι αυτοί που έκαναν αίτηση και είχαν βεβαίως τις προϋποθέσεις να βρουν θέση στους παιδικούς σταθμούς, αλλά και στη Θεσπρωτεία θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάσταση, διότι δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά παιδιά, και από τη μία αυτό είναι μια εξέλιξη που συντείνει στο να μην δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά είναι αρνητική βέβαια εξέλιξη, καθώς φαίνεται η μεγάλη όξυνση του δημογραφικού προβλήματος σε αυτόν τον ακριβώς τον δείκτη. Αλλά όσο πηγαίνουμε προς περιοχές όπου συγκεντρώνεται ο πληθυσμός, δηλαδή τα μεγάλα περιφερειακά
0: τα αστικά κέντρα, ναι, κέντρα
1: σε όλη τη χώρα ή και πολύ περισσότερο τα αστικά κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εκεί το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό είναι γεγονός. Και χωρίς να έχω απόλυτη γνώση βεβαίως του τι συμβαίνει σε κάθε Δήμο, μπορώ να εικάσω ότι το πρόβλημα δημιουργείται αφενός διότι δεν υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι χώροι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Δεν έχουμε δηλαδή παιδικούς σταθμούς τόσους όσους χρειαζόμαστε και με όλες τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Και προφανώς ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και οξύνει την κατάσταση είναι η έλλειψη προσωπικού. Αυτά τα δύο νομίζω είναι τα βασικότερα θέματα που σε συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση πληθυσμού παιδιών, άρα και μεγαλύτερες ανάγκες, έχουν οδηγήσει στην κατάσταση που περιγράψατε και εσείς πριν.
0: Η ΚΕΔΕ ζητά διακριτή σταθερή γραμμή χρηματοδότησης για τις δημοτικές δομές. Τι θα άλλαζε πρακτικά αυτό για ένα Δήμο και προφανώς για το δικό σας Δήμο?
1: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χρηματοδότηση μέσω βάουτσερ που είναι δηλαδή που εξαρτάται από τον αριθμό των ωφελούμενων παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς και στους βρεφονηπιακούς. Πλην όμως πρέπει να σας πω ότι οι δαπάνες λειτουργίας όλων αυτών των δομών που σχετίζονται με το μισθολογικό κόστος, με τα λειτουργικά κόστη, με τα αναλώσιμα, με τις δαπάνες για την καθαριότητα είναι πολύ περισσότερες από αυτά που εισπράττουμε. Και εννοείται ότι καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα έσοδα δηλαδή που έχει ο Δήμος τα γενικά για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Άρα αυτό που λέει και ΕΔΕ είναι μία σταθερότητα στη χρηματοδότηση σε κάθε Δήμο, ώστε τουλάχιστον να καλύπτεται το μισθοδοτικό κόστος, τουλάχιστον αυτό, αλλά πέρα του μισθολογικού κόστους πρέπει να δούμε και τα άλλα κόστη και αυτά να μπουν σε μία ξεχωριστή γραμμή χρηματοδότησης, ώστε ο κάθε Δήμος να ξέρει σίγουρα ότι για τη λειτουργία των παιδικών και ευρέφων υπηκών σταθμών μία σταθερή χρηματοδότηση κάθε χρόνο από το κράτος που το επιτρέπει να λειτουργήσει αυτές τις πολύ κρίσιμες και ευαίσθητες δομές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία.
0: Επίσης, ένα αίτημα που τίθεται από την πλευρά της ΚΕΔΕ είναι η μεταφορά αδιάθετων πόρων από δομές με πλεόνασμα σε δομές με μεγάλη ζήτηση. Πόσο ρεαλιστικό θεωρείτε αυτό το αίτημα?
1: Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό. Είναι σωστό μεν, αλλά με την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική, στο ελληνικό κράτος και στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην ελληνική γραφειοκρατία, δεν ξέρω αν αυτό το αίτημα μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί. Το σίγουρο όμως είναι ότι μπορεί να έχουμε περιπτώσεις, δεν μπορώ να πω πόσες είναι βεβαίως και αν έχουν ένα μεγάλο βαθμό σημαντικότητας, που έχουμε παιδικούς σταθμούς, δρεφονιπιακούς σταθμούς, γενικά κοινωνικές δομές που υπολειτουργούν λόγω ιδιαίτερων συνθήκων και χρηματοδοτούνται με περισσότερα χρήματα από αυτά που χρειάζονται, και έχουμε αντίστοιχα πολλές περιπτώσεις, ίσως σίγουρα τις περισσότερες, όπου η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για να καλύψει την ανάγκη λειτουργίας των κοινωνικών δομών. Πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση, αλλά...
0: Και μια ευελιξία, θα έλεγα, διότι...
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι μόνο με αυτή την κίνηση θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα της ύπαρξης των πόρων, της επάρκειας των πόρων, θα λυθεί μόνο αν έχουμε μια γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ειδικά για τις κοινωνικές δομές, όπως ζητάει κατά προτεραιότητα η ΚΕΔΕ.
0: Το ζήτημα που τίθεται είναι γιατί όλος αυτός ο μηχανισμός, τα vouchers, οι εντολές, τα παράλληλα προγράμματα κτλ. Και όχι μια απευθείας δομή που θα μπορούσε να φιλοξενήσει, να καλύψει τις απαιτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα που δεν έχω βρει απάντηση, τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία διάβασα.
1: Τα voucher είναι ένα σύστημα χρηματοδότησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Διότι καλός ή κακός, κακός αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία πολλά χρόνια έχει εξαρτηθεί η λειτουργία αυτών των δομών από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, ενώ θα έπρεπε πολύ νωρίς το ελληνικό κράτος να είχε φροντίσει να χρηματοδοτήσει αυτές τις δομές από ίδιους πόρους. Τέλος πάντων, έτσι έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φτάνουμε όμως στην ολοκλήρωση αυτού του κύκλου. Το ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς, το πρόγραμμα αυτό που ονομάζεται Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής, οδεύει προς το τέλος του. Το 2027 θα είναι το τελευταίο έτος όπου θα χρηματοδοτηθούν οι παιδικοί και βρεφονιπιακοί σταθμοί από το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει το ελληνικό κράτος να φροντίσει να εξασφαλίσει στην τοπική αυτοδιοίκηση τις οικονομικές προϋποθέσεις, ώστε και μετά την 1η-1η του 2028 να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε αυτές τις ευαίσθητες και κρίσιμες υπηρεσίες προς τους γονείς που εργάζονται, και εννοείται και προς τα παιδιά που θέλουν σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή.
0: Δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα το διάδοχο σχήμα, καθώς όπως είπατε ολοκληρώνεται η δράση αυτού του προγράμματος την επόμενη χρονιά.
1: Έχει αρχίσει να ξεδιπλώνεται, ας το πούμε έτσι, ο σχεδιασμός. Αυτή τη στιγμή όλοι οι Δήμοι είναι σε διαδικασία τροποποίησης των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας, προκειμένου έως 30 Σεπτεμβρίου, όπως έχει τεθεί το όριο από το Υπουργείο Εσωτερικών, να προβλέψουμε σε κάθε οργανισμό τις απαραίτητες θέσεις για την ομαλή λειτουργία των παιδικών σταθμών. Από εκεί και πέρα ακολουθεί η διαδικασία του πανελλήνιου διαγωνισμού με ειδική μοριοδότηση αυτών που υπηρετούν τουλάχιστον για 24 μήνες σε παιδικούς σταθμούς, ώστε να προσληφθούν ως μόνιμο προσωπικό πλέον των Δήμων της χώρας, για να συνεχίσει η λειτουργία των παιδικών σταθμών και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. Αυτά θα προχωρήσουν, υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, υπάρχουν νομοθετημένες διαδικασίες με τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, που ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσουν σωστά και όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που πραγματικά έχουν την εμπειρία, έχουν την τεχνογνωσία, έχουν δείξει ότι έχουν και το μεράκι, αν θέλετε, να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, θα παραμείνουν στους Δήμους ως μόνιμοι πλέον υπάλληλοι, Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κενό, κύριε Παπαθεοδόρου. Όλο αυτό το εγχείρημα πρέπει να υποστηριχθεί οικονομικά. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα. Ελπίζω βέβαια ότι προϊόντος του χρόνου, τους επόμενους μήνες, θα έχουμε και αυτές τις ανακοινώσεις, ώστε να υποστηριχθεί όλη αυτή η διοικητική διαδικασία και από το οικονομικό της σκέλος, και από 1η-1η του 2028 οι Δήμοι να μπορούν να λειτουργούν τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με τις προδιαγραφές και βεβαίως με την κατάλληλη οικονομική στήριξη από το κράτος.
0: Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, και για να κλείσουμε, πέρασε μάλλον η έντονη περίοδος της αιχμής, της τουριστικής αιχμής. Πώς περιγράφετε την κατάσταση σε ό,τι αφορά την Ιγουμενίτσα, που έχει και εξαιρετικές παραλίες και γενικότερα παροχή υπηρεσιών, εμπορεύματα, λιμάνι κτλ. Πώς ήταν η σεζόν αυτή?
1: Ήταν καλή, θα έλεγα. Ήταν ένα καλό καλοκαίρι για την Ιγουμενίτσα. Αρχίσαμε εδώ πολύ καλά, έχοντας αρχές Ιουνίου μία παγκόσμια συγκέντρωση των ιδιοκτητών μοτοσυκλετιστών.
0: Των μοτοσυκλετιστών, ναι.
1: Ναι, που πραγματικά πήγε πολύ καλά, χωρίς να έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα ασφάλειας και γενικότερα συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων. Έμειναν γύρω στη μια εβδομάδα εδώ πάνω από 6.000 άτομα από όλο τον κόσμο και έγινε μια καλή τονοδοτική ένεση για την τοπική οικονομία. Στη συνέχεια υπήρξε μια κάμψη τον Ιούνιο, αλλά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος μπορώ να πω ότι τουλάχιστον όσον αφορά τον αριθμό των επισκεπτών πήγε καλά. Υπάρχει βεβαίως το μεγάλο ζήτημα της μειωμένης κατανάλωσης, το βλέπουμε πανελλαδικά, δεν είναι φαινόμενο που το συναντάμε μόνο στην περιοχή μας, αλλά είναι σημεία των καιρών, όλη αυτή η οικονομική δυσκολία και η ακρίβεια κάπου θα έχει επιπτώσεις. Δεν μπορούν να περνάνε αυτά τα πράγματα χωρίς επιπτώσεις και ένας κλάδος όπως ο τουρισμός πραγματικά αυτή την σεζόν, περιμένοντας βεβαίως να δούμε και τα οριστικά αποτελέσματα, φαίνεται να έχει χαμηλότερους τζίρους από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια, παρά, επαναλαμβάνω, τον αυξημένο αριθμό των επισκεπτών. Επίσης πρέπει να σας πω εδώ ότι στην Ιγουμενίτσα φέτος επιχειρήσαμε για πρώτη φορά στα χρονικά εδώ της πόλης να αναβαθμίσουμε λίγο και το πολιτιστικό μας προϊόν, τις πολιτιστικές μας υπηρεσίες, λειτουργώντας ένα καταπληκτικό χώρο.
0: Θέατρο, ναι, έχω έρθει, το έχω επισκεφτεί, είναι πράγματι καταπληκτικό.
1: Φέραμε παραστάσεις Εθνικού Θεάτρου για πρώτη φορά στην πόλη μας. Ήρθανε καλλιτέχνες πολύ γνωστοί. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Υπήρχε μία έτσι ανάταση ψυχολογική. Ξέφυγε από την καθημερινότητά του. Και βεβαίως δόθηκε ευκαιρία να μπει και η Ιγουμενίτσα, θα έλεγα, δυναμικά στο πολιτιστικό χάρτη και να δεχτεί επισκέπτες και από την Ήπειρο και από άλλα μέρη της Βορειοδυτικής Ελλάδος. Και με αυτή την έτσι καλή και πολύ θετική υποδοχή που είχε το εγχείρημά μας αυτό στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα, θα συνεχίσουμε ώστε του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτεροι, προσφέροντας καλύτερες και ποιοτικότερες πολιτιστικές υπηρεσίες και στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες της περιοχής.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔΕ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από εμάς, από τον Αργύρη Κλιμαντήρη, την Άντα Κωνσταντήμα και τον Κώστα Παπαθεοδόρου. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 8. Γεια σας.

0: ψηφιακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωνίνο της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Για ένα τη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται και σήμερα η μάχη με τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με την εικόνα πάντως να παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις ιδιαίτερες δύσκολες ώρες του προηγούμενου 24ωρου. Η εξασθένιση των ανέμων βοήθησε σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο η φωτιά να έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο. Το βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στις διάσπαρτες ενεργές εστίες που παραμένουν μέσα στο πυκνό δάσος και κυρίως στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Το δύσβατο αυτό ανάγλυφο της τραπεζίτσας, οι χαράδρες και η πυκνή βλάστηση εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων, ενώ η πυρκαγιά έχει εισέλθει και στη χαράδρο του ΑΟΥ. Σύμφωνα με τα τελευταία αρχιά, εντοπιζόταν προς τα βόρεια, ενώ το μέτωπο προς την πόλη της Κόνιτσας παρουσίαζε μικρότερη ένταση. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και αποδίδεται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις σε κεραυνό, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανεβάζουν την καμένη έκταση στα 6.290 στρέμματα σε περιοχή μιας ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και εντός του δικτύου Natura. Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Πάντων 2 στην Τανάγρα. Η εξόδιος ακολουθία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα, ωστόσο προέκυψαν διαδικαστικά ζητήματα που καθυστερούν τη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκλειπώντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του ώστε να ενημερωθούν όσοι είχαν πληροφορηθεί την αρχική ημερομηνία της κηδείας. Νεότερη ανακοίνηση αναμένεται για το χρόνο και τον τόπο της τέλεσης της εξόδιο ακολουθίας. Στις ενόπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα. Κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες. Ο κ. Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και τις ανάγκες των Δήμων, σημειώνοντας πάντως ότι η ανάλογη αντιμετώπιση της αυτοδιοίκησης έχει καταγραφεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας αναφέρθηκε και παράλληλα στη μεγάλη πυρκαγιά, γνωρίζοντας ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο Δήμων και ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου Κόνιτσας για οποιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί. Έκανε επίσης αναφορά στην απώλεια των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας στην Τανάγρα, εκφράζοντας τη θλίψη και τα συλληπιτήριά του. Θετικές εξέλιξεις γύρω από τη σύμβαση του οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών προανήγγειλε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέκας. Το θέμα έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Δημήτρης Παπαγεωργίου, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων καθώς και την παρουσίαση των εγγραφών που έχουν ανταλλαγεί στη διάρκεια της διαδικασίας. Απατώντας, ο κ. Μπέκας ανέφερε ότι οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά και ότι ο Δήμος βρίσκεται σε καλό δρόμο για την ικανοποίηση βασικών απαιτήσεων της Δημοτικής Αρχής. Στόχος, όπως είπε, είναι η βελτίωση των όρων της υφιστάμενης σύμβασης προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Ο Δήμαρχος σημείωσε ακόμη ότι η διαδικασία παρακολουθεί

ακολουθείται από τα αρμόδια δημοτικά όργανα, τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή. Στη συνεδρίαση τέθηκαν ακόμα και το ζήτημα των αγαθαέργων καταστημάτων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου να αναφέρεται σε αίτημα για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων μετά και την πρόσφατη παραχώρηση των τριών σχολικών κτηρίων στο Δήμο Ιωαννιτών από την Εθνική Τράπεζα. Σειρά περιβαλλοντικών δράσεων για τον καθαρισμό και των ακτών και την απομάκρυνση εγκαταλειμμένου αλλιευτικού εξοπλισμού από τον Αυρακικό κόλπο διοργανώνει σήμερα η περιβαλλοντική οργάνωση στην Κορονησία. Στόχος είναι μεταξύ άλλων η απομάκρυνση των λεγόμενων δικτύων φαντασμάτων, τα οποία παραμένουν στη θάλασσα και αποτελούν απειλή για το ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα του Αυρακικού. Η πρώτη ενημερωτική δράση πραγματοποιείται σήμερα στην πλατεία της Άρτας από τη 6 έως τις 9 το βράδυ, ενώ αντίστοιχη εκδήλωση θα ακολουθήσει αύριο στην Αμφιλοχία. Οι καθαρισμοί ξεκινούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από την παραλία και το λιμάνι της Κόπρινας και συνεχίζονται και το Σάββατο στην παραλία Αράμα. Θα ακολουθήσουν παράκτη και υποβρύχοι καθαρισμοί στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο και στο λιμανάκι του Σπάρτου. Για τις δράσεις της 11ης και 12ης Σεπτεμβρίου θα διατεθεί δωρεάν λεωφορείο από την Άρτα με αναχώρηση στις 9 η ώρα το πρωί από το 8ο Δημοτικό Σχολείο απέναντι από το Δημαρχείο. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε πολίτες και εθελοντές έπειτα από σχετική δήλωση συμμετοχής. Έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό στην περιοχή της Άρτας. Η απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας συνδέεται με τις εργασίες αποκατάστασης των γεωτεχνικών προβλημάτων και της κατολίσθησης που είχε σημειωθεί στο κλάδο κυκλοφορίας προς αντίριο. Εφόσον κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, προβλέπει τη δυνατότητα 24ωρου αποκλεισμού της αριστερής λωρίδας στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου της Άρτας. Ο περιορισμός αφορά τμήμα περίπου 900 μέτρων στον κλάδο προς αντίριο και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις της τροχέας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Γενικά έθρος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Ήπειρο με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στην Ήπειρο και θα κοιμαθεί γενικά από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα Ιωάννινα αναμένεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία περίπου να φτάνει στους 32 βαθμούς, ενώ νωρίς το πρωί βρισκόταν κοντά στους 15 με 18. Στην Άρτα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν κοντά στους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην Πρέβεζα ο Ιδράγυρος αναμένεται να φτάσει περίπου στους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά με μέτριες εντάσεις, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, καθώς και για περιοχές της Ηπείρου παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ. Και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ Ιωάννινα. Ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιώνα και τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και αμέσως διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ertaiko.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Γκέλ και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26 51 074 371. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninopapaki@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioanina με λατινικούς χαρακτήρες. Και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0-0-28-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε μεριστείτε μαζί μας.

Εδώ πάμε να πούμε το πρώτο θέμα της επικαιρότητας και θα συνεχίσουμε σήμερα κανονικά για να αναλύσουμε λίγο για την Κόντισσα για ακόμα μία φορά, όπου συνεχίζεται αυτή η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα, μιας φωτιάς που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δυσκολότερα περιστατικά της φετινής αντιπυρηνικής περίοδου στην Ήπειρο. Μέχρι και χθες, Δευτέρα, η εικόνα ήταν βελτιωμένη σε σχέση με το ιδιαίτερο δύσκολο 24ωρο που είχε προηγηθεί την Κυριακή, χωρίς ωστόσο η πυρκαγιά να έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Και σήμερα η κατάσταση της πυρκαγιάς και η όλη εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Σε αυτό βοήθησε η εξασθένιση των ανέμων, αλλά βοήθησαν βέβαια και οι επιγείες δυνάμεις να περιορίσουν αρκετά ενεργές εστίες, όμως το εξαιρετικό δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επιχείρηση της κατάσβευσης. Η φωτιά καίει ακόμα σε πυκνό πευκό δάσος, σε περιοχή με χαράδρες και δάσελα, όπου σε αρκετά σημεία είναι εξαιρετικά δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη η προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και πεζοπόρων τμήματων. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια του περιορισμού και των εστιών, ενώ ευτυχώς υπήρχαν τόσο πολλά εναέρια μέσα και καταφέραμε σήμερα να έχουμε αυτή την καλύτερη εικόνα. Σύμφωνα όμως με τα δορυφορικά δεδομένα από το προγράμματος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η καμένη έκταση έχει φτάσει μέχρι και στις 6.290 στρέμματα, ενώ η πυρκαγιά έχει επηρεάσει την προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στο πεδίο είχαν αναπτυχθεί χθες 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση είχαν συμμετάσχει 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και ακόμη 20 βοηθητικά, ενώ έχουν κινητοποιηθεί εθελοντές, δασεργάτες και μέλη του Ερωτικού Συλλόγου Κόνιτσας. Παράλληλα, λειτουργεί και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των ενεργών εστιών. Σημαντική είναι βέβαια και η συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσα με υδροφόρες και χωματολογικά μηχανήματα, ενώ μηχανήματα των ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη αντιπυρηνικών ζωνών. Από αέρος έχουν επιχειρήσει κατά διαστήματα έως και 13 μέσα, μεταξύ των οποίων είναι καναντέρ, τράκτορ και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση την Κυριακή, όταν η ισχυρή αυτή αναζωπήρωση σε συνδυασμό με τους ανέμους προκάλεσε μεγαλύτερη εξάπλωση της φωτιάς και πυκνούς καπνούς πάνω από την περιοχή. Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112, καλώντας τους κατοίκους της Κόνιτσας να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας. Δεν είχε βέβαια δοθεί και εντολή εκένωσης της πόλης, θα το πούμε κιόλας αυτό. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός είχε χαρακτηρίσει την πυρκαγιά ιδιαίτερη δύσκολη, επισημένοντας ότι η γεωμορφολογία της Τραπεζίτσας και η πυκνή βλάστηση δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια και το δυνάμιο. Πάντως, οι εθελοντές, όλοι οι κάτοικοι των χωριών αλλά και όλες οι δυνάμεις είναι εκεί και δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό μέχρι να σβήσει εντελώς. Σήμερα, ευτυχώς, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Θέλω να σας αναφέρω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και στα social media που είδαμε από διάφορους εθελοντές από την Κόνιτσα που ανέβασαν και ένα, για να πούνε ευχαριστώ στα παιδιά από τα εναέρια μέσα που πραγματικά δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό τόσες μέρες, από τις 7 η ώρα το πρωί έως και τις 8 η ώρα το βράδυ, πάνω σε ένα πανό, έτσι μεγάλο, αρκετά μεγάλο, κρατώντας το. Το έδειξαν και έγραφαν ευχαριστούν πολύ στα εναέρια μέσα. Είναι μια φωτογραφία που κατέκλυσε λίγο χθες στα social media και στις εθελοντικές μονάδες της Κόνιτσας και στην Κόνιτσα γενικότερα, και στο Δήμο που έβαλαν διάφορες τέτοιες φωτογραφίες. Με αυτό ήθελαν να δείξουν την ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν τέτοιον μεγάλον αγώνα. Πάντως είναι σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Ιαννητών, ο οποίος έχει δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει μέσα και προσωπικό εφόσον ζητηθεί από το Δήμο Κόνιτσας, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνου Θωμάς Μπέκας είχε επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή της Κόνιτσας, εκφράζοντας τη συμπαράσταση και τη διαθεσιμότητα του Δήμου. Το μεγάλο στίχημα παραμένει ο πλήρης περιορισμός των διάσπαρτων εστιών και κυρίως η αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων.

Σε αρκετά ανοιχτά ζητήματα του Δήμου Ιαννητών επικεντρώθηκε η χθεσινή διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την αντιπαράθεση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης να αφορά από τη σύμβαση για τον οδοφωτισμό και τα αγαθοέργα μέχρι και την κεντρική πλατεία, το πάρκο Πυρσινέλα, το τοπικό πολυδημικό σχέδιο και το σχεδιαζόμενο πάρκινγκ στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου. Στην προημερήσια διάταξη συζήτηση, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέκας αναφέρθηκε αρχικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ασκώντας κριτική για το γεγονός ότι, κατά την άποψή του, η τοπική αυτοδιοίκηση έμεινε και πάλι εκτός των βασικών κυβερνητικών εξαγγελιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα στη σχέση του κεντρικού κράτους και της αυτοδιοίκησης, και αναφέρθηκε ακόμη στη μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνισσα, δηλώνοντας ότι ο Δήμος βρίσκεται σε ετοιμότητα να ζητηθεί. Ένα από τα θέματα που προκάλεσαν συζήτηση ήταν η σύμβαση για τον οδοφωτισμό LED. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Δημήτρης Παπαγεωργίου ζήτησε επίσημη ενημέρωση για την πορεία της διαπραγμάτευσης με την ανάδοχο και παράλληλα ζήτησε να παρουσιαστούν τα έγγραφα που έχουν ανταλλαγή, ώστε να αποτυπωθεί με σαφήνεια ποιοι ήταν οι αρχικοί όροι της σύμβασης και ποιες αλλαγές έχουν επιτευχθεί από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Μπέκας απάντησε ότι οι επαφές έχουν προχωρήσει σημαντικά και ότι ο Δήμος βρίσκεται, όπως ανέφερε, σε καλό δρόμο ώστε να γίνουν δεκτές βασικές απαιτήσεις του και να βελτιωθούν οι όροι της σύμβασης. Ο Δήμαρχος επανέλαβε την έντονη κριτική του για την αρχική συμφωνία, την οποία είχε χαρακτηρίσει λεόντια, ενώ υποστήριξε ότι η σημερινή διαδικασία γίνεται μέσω των δεσμικών οργάνων του Δήμου, της Διαπαραταξικής Επιτροπής και ανεξάρτητου ελεγκτή. Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε και το θέμα των αγαθοέργων με αφορμή την παραχώρηση στο Δήμο των τριών σχολικών κτηρίων από την Εθνική Τράπεζα, αφού είχε προηγηθεί η κατάσχεσή τους.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο και από το σημείο της φωτιάς που βρίσκεται ο συνάδελφος Χρήστος Ανεμοζάλης, τι ακριβώς είπε λίγο πριν στα δελτία ειδήσεων του Earth News, όχι μόνο του Earth News Radio, αλλά της τηλεόρασης του Earth News.
1: Γκόνιτσα θα πάμε εμείς τώρα, όπου η φωτιά καίει για ένα τη μέρα. Ευτυχώς η εικόνα σήμερα είναι βελτιωμένη. Φαντάζομαι, Χρήστο Ανεμοζάλη, ότι έχουν ξεκινήσει να πετούν και τα εναέρια. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.
2: Για ένα 24ωρο, Αλεξάνδρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Τραπεζίτσας της Κόνιτσας. Εκτός κάδρου κινδύνου βρίσκεται ο οικισμός της Κόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής στο Μείο. Με το πρώτο φως της ημέρας, 5 εναέρια μέσα επιχειρούν, όπως επίσης στο σημείο βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 120 τον αριθμό, μαζί με 7 πυροσβεστικά οχήματα. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες όμως, όπως η μορφολογία και το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής που περιορίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, όπως επίσης μια ακόμη δυσκολία είναι οι συνεχόμενες χαράδρες που δυσκολεύουν την πρόσβαση και επίσης το δάσος, η σύσταση του δάσους με την συσσωρευμένη καύσιμη ύλη απαιτούν τις αντικειμενικές δυσκολίες.
1: Τώρα, πετάνε τα εναέρια για τα δύσβατα σημεία, έτσι δεν είναι?
2: Με το πρώτο φως ημέρας πετούν 5 εναέρια μέσα με συνεχείς στοχευμένες ρήψεις από αέρος. Ευελπιστούν για το καλύτερο. Αν χρειαστεί, αναμένεται να ενισχυθούν τα εναέρια μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από εκεί και πέρα, όπως τονίζουν αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές, αυτό το οποίο όμως θα βοηθήσει τα μέγιστα θα είναι μια δυνατή βροχόπτωση για να εξαλείψει εντελώς την επιχείρηση της κατάσβεσης.
1: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Μακάρι να βρέξει. Θα μας τα πει σε λίγο η μετεωρολόγος μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ κοντά σας με την υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, μποτιλιάρισμα σε Κηφισό από το ύψος του Εγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα, αλλά και τα αναπτυξιακά μέτρα που βλέπουν στο να αυξάνεται η πίτα, να αυξάνεται το ΑΕΠ, να δημιουργείται περισσότερος πλούτος, ούτως ώστε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στο τέλος να έχουν μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν είναι κανείς να δώσει έναν τίτλο, είναι στήριξη στον εφικτό βαθμό, στον ρεαλιστικό βαθμό, αλλά και στο μόνιμο και στο διατηρήσιμο βαθμό, υπογράμμισε. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις δύο όμοιες επιθέσεις, πιθανόν με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγων μηνών αγοράκι τους. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα ΡΕΣ, ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 98 δολάρια πλησιάζει το πετρέλαιο Brent. Η Βρετανία ετοιμάζεται να ανακοινώσει απαγόρευση εμπορίου με τους Ισραηλινούς επικισμούς σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου i24 News. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμοι ως 35 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Θα παραμείνουμε στο μέτωπο της φωτιάς στην Κόνιτσα και πάμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον αντιδήμαρχο της Κόνιτσας, τον κύριο Κοτσιάφτη, για να μας δώσει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί. Κύριε Κοτσιάφτη, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε στην εκπομπή μας στο πρωινό Ραντάρ εδώ από τη συγνότητα της ΕΡΤ Ιωαννίνων.
1: Καλή σας μέρα και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται σήμερα, τι εικόνα έχουμε, είναι λίγο βελτιωμένη η κατάσταση από ό,τι ήταν χθες. Υποπλήρη έλεγχο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όμως ακόμη, αλλά θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερες και σαφείς απαντήσεις στο τι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα εκεί.
1: Η εικόνα που έχουμε σήμερα το πρωί είναι αυτή που ήταν και χθες το απόγευμα του βράδυ, δηλαδή στην πλευρά του βουνού προς την Κόνιτσα. Υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες στις οποίες επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και πιστεύουμε ότι δεν εγκυμονεί κινδύνους αυτή η πλευρά. Τουλάχιστον είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι δεν απειλούνται κατοικίες, αλλά συνεχίζει να καίει. Επιχείρησαν και τα ενέργεια από τις πρώτες ώρες που ήρθαν, δηλαδή από τις 7.30 και μετά. Οπότε είμαστε σε καλό σημείο όσον αφορά αυτή την πλευρά. Στην πίσω πλευρά της τραπεζίτας και στη χαράδρα του ΑΟΟΥ, αλλά και βορειότερα προς τη Σουνίτσα υπάρχουν ενεργές εστίες με ζώνες που δημιουργούνται από την... από την πολιτική προστασία στη συνεργασία με την πυροσβεστική και θελοντές δασεργάτες επιχειρούν εκεί να ανοίξουμε, να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν τη φωτιά και με τα αέρια που επιχειρούν εκεί, πιστεύουμε σήμερα θα επικεντρωθούν εκεί. Ελπίζουμε ότι
0: δεν υπάρχουν άνεμα αυτή τη στιγμή στην περιοχή.
1: Ισχυρή άνεμη, όχι, ένα απλό αεράκι, αλλά όχι κάτι έντονο.
0: Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Κοτσιάφτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή πόσες επίγειες δυνάμεις βρίσκονται εκεί στην περιοχή, στο μέτωπο της φωτιάς?
1: Κοιτάξτε, από την πυροσβεστική, από ό,τι μου είπανε, δεν ξέρω βέβαια και αυτό πρέπει να ρωτήσουμε την πυροσβεστική, αλλά από ό,τι άκουσα σε μια συζήτηση που είχαμε ήταν περίπου 200 άτομα.
0: 200 άτομα.
1: Τώρα οχήματα, δεν ξέρω πόσα οχήματα είναι. Δεν είμαι ενημέρωση σε αυτό το θέμα.
0: Από τις 7 η ώρα κανονικά υπάρχουν επίγειες δυνάμεις. Πόσα επιχειρούν?
1: Οι επίγειες δυνάμεις ήταν όλο το συνεχόμενα. Τα αέρια μέσα αρχίσαν από τις 7 και κάτι, 7.30 η ώρα και επιχειρούν.
0: Πάρα ελικόπτερα. Πολύ ωραία. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουν σε κάποιο σημείο σήμερα, αν δεν συμβεί κάτι άλλο ή επειδή έχει δείξει και υψηλή επικινδυνότητα εδώ στην περιοχή μας για σήμερα, να μπορέσει να περιοριστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η φωτιά και να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα?
1: Προσπάθεια γίνεται. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω εγώ, αν πόσο θα περιοριστεί και σε ποιο σημείο. Το σίγουρο είναι ότι είναι δύσκολη η κατάσβεσή της και ο περιορισμός, γιατί έχει ανοίξει σε πολλά σημεία το μέτωπο της φωτιάς, έστω και με μικροεστίες, αλλού μεγαλύτερες, αλλού μικρότερες. Είναι δύσκολο να περιοριστεί και να βεβαιώσω εγώ ότι κάτι θα γίνει. Αλλά γίνεται από μεγάλη προσπάθεια και από τις πυροσβεστικές, ευτυχώς υπάρχουν και θελοντές και δασεργάτες.
0: Όλες αυτές τις μέρες, 31 και όλες Αυγούστου, όλοι δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό.
1: Ναι, και νέοι εθελοντές. Και εθελοντές από την Κόνιτσα, νέοι εδώ που από την πρώτη μέρα προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσβεση, την πυροσβεστική υπηρεσία και τη δασική υπηρεσία από τα Γιάννα που έρχεται κάθε μέρα και αυτή εδώ. Οπότε ευελπιστούμε ότι μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα θα βελτιώνει την κατάσταση.
0: Πάντως τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανεβάζουν την καμένη έκταση ότι είναι κάπου στις 6.000 περιοχή που είναι μιας ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και εντός του δικτύου Natura. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ ο τόπος σας.
1: Η τελική αποτίμηση θα γίνει όταν κατασβεστεί η φωτιά, γιατί υπάρχουν σημεία που έχουν καεί, υπάρχουν και σημεία που δεν έχουν καεί. Οπότε
0: μάλιστα,
1: δεν μπορούμε να ξέρουμε την πραγματική εικόνα της καταστροφής, ότι έχει όντως γίνει αρκετά μεγάλη ζημιά, είναι βέβαιο. Ακριβή εκτίμηση θα γίνει μετά, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα, θα σας αποδεσμεύσω να σας ευχαριστήσω. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο, αλλά μας είπε ότι δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας. Ενός προσωπικού θέματος, όπως και να έχει, να το πούμε και στον ίδιο περαστικά. Καλή συνέχεια και σε εσάς και ευελπιστούμε να μην μιλάμε άλλες μέρες για το μέτωπο της φωτιάς της Κόνιτσας, να πάνε όλα κατευχήν και να τελειώσει εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Ιωάννινα.

Σημαντικό μέρος όμως της χθεσινής συζήτησης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων αφορούσε και την περιοχή της Παιδινής. Επανήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση γιατί και η καταγγελία των κατοίκων του εξορραϊστικού συλλόγου Χιονάσα σχετικά με τη λειτουργία και την επέκταση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων κοντά στον οικισμό. Οι κάτοικοι είχαν θέσει ζητήματα δυσοσμίας, θορύβου και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και ζήτησαν αυστηρότερους ελέγχους αλλά και την προοπτική της μεταεγκατάστασης των δραστηριοτήτων. Στη δεύτερη συνεδρία αυτή της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η αντιπολίτευση έβαλε στο τραπέζι 5 συγκεκριμένα ζητήματα. Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου ζήτησε ενημέρωση για το πάρκο Περσινέλα, θέτοντας το ερώτημα τι σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή για τη λειτουργία του πάρκου μετά την ολοκλήρωση του έργου, ποιος θα αναλάβει τη συνάντησή του και με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η φύλαξή του. Η κυρία Τατιάνα Καλογιάννη έθεσε το τοπικό πολυοδομικό σχέδιο των Ιωαννίνων, ζητώντας ενημέρωση για το κατά πόσο έχουν ενσωματωθεί οι προτάσεις του Δήμου και πώς προχωράει η διαδικασία που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική χωρική ανάπτυξη του λεκανοπεδίου. Ο κύριος Νίκος Γκόντας επανέφερε το μεγάλο θέμα της κεντρικής πλατείας, ζητώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και σαφή απάντηση για το πότε θα παραδοθεί στους πολίτες. Η τελευταία δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου περιοριζόταν στην απόδοση του βασικού και λειτουργικού τμήματος μέχρι το τέλος του 2026. Εδώ σε εμάς έγινε κιόλας αυτή η τοποθέτηση του Δημάρχου, ενώ η πλήρης ολοκλήρωση μαζί με τις πιο σύνθετες παρεμβάσεις στο πίσω μέρος της πλατείας τοποθετείται το Μάρτιο του 2027. Απ' την άλλη, ο Δημοτικός Σύμβολος Στέφανος Μάντζιος ζήτησε να κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος με όλες τις άδειες που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για τις παραχωρήσεις. Τέλος, ο κ. Παντελής Κολόκας έθεσε το σχεδιαζόμενο πάρκινγκ στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και τη σύνδεσή του με το συνολικό κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Ζήτησε για συγκεκριμένα στοιχεία για το συνολικό κόστος, τη χωρητικότητα, τον τρόπο λειτουργίας και τιμολόγηση του χώρου, το χρονοδιάγραμμα αλλά και την κυκλοφοριακή τεκμήρωση της παρέμβασης. Το θέμα αποκτά βέβαια ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς το έργο έχει συναντήσει εμπλοκή στο προσβατικό έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου.

Η εικόνα πάντως που προκύπτει από τη χθεσινή συνεδρία είναι ότι αρκετά από τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου παραμένουν ανοιχτά από τα μεγάλα έργα και τον πολυδομικό σχεδιασμό, μέχρι και το κυκλοφοριακό, τον οδοφωτισμό και τις περιβαλλοντικές πιέσεις στην Παιδινή. Η αντιπολίτευση βέβαια ζητά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, στοιχεία και μεγαλύτερη ενημέρωση, ενώ η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι σε αρκετά από αυτά τα μέτωπα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες και παρεμβάσεις.

Θα επανέλθω στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμο Ιαννητών και θα συνεχίσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Στο θέμα βέβαια της σχεδιαζόμενης δημιουργίας του χώρου στάθμευσης στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, που επικεντρώθηκε μεγάλο μέρος της χθεσινής συνεδρίας λογοδοσίας του Δήμου Ιαννητών με τη Δημοτική Αρχή, να επισημαίνει ότι πρόκειται για μια σημαντική δυνατότητα για την πόλη, χωρίς όμως να έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι βασικά στοιχεία του έργου. Το θέμα που σας ανέφερα και λίγο νωρίτερα, ανέφερε ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννενα Όμορφη Πόλη Παντελής Κολόκας, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση για το κόστος, τη χωρητικότητα, τον τρόπο λειτουργίας και τιμολόγηση του χώρου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Παράλληλα, συνέδεσε την παρέμβαση με το ευρύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και με την εμπλοκή που έχει προκύψει στον προσυμβατικό έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Ο κ. Κολόκας διευκρίνησε ότι η παράταξη του δεν απορρίπτει τη δημιουργία του πάρκινγκ, έθεσε ωστόσο το ερώτημα κατά πόσο συγκεκριμένη παρέμβαση θα συμβάλλει πραγματικά στην αποσυμφόρηση του κέντρου και της παραλληλμίας ζώνης ή αν υπάρχει κίνδυνος να προσελκύσει επιπλέον κυκλοφορία στην περιοχή. Ζήτησε επίσης σαφή εικόνα για το ποιος θα αναλάβει τη λειτουργία του χώρου, αλλά και με ποιο οικονομικό μοντέλο και ποιους όρους θα αξιοποιηθούν οι δημόσιοι πόροι. Απαντώντας ο Δήμαρχος Ιωαννίνου Θωμάς Μπέγκας, ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο πάρκινγκ δεν αντιμετωπίζεται από τη Δημοτική Αρχή ως αυτοτελής λύση για το κυκλοφοριακό. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός του Δήμου βασίζεται σε ένα σύνολο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει περιφερειακούς χώρους στάθμευσης, ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων μέσων μεταφοράς, όπως τα mini bus, με στόχο τον περιορισμό της εισόδου το γιοταχή στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Μπέκα σημείωσε ότι στην παραλίμνια περιοχή διαθέσιμες εκτάσεις είναι περιορισμένες και χαρακτήρισε το ακίνητο του Γεωργίου Παπανδρέου ως μία από τις λίγο ρεαλιστικές επιλογές που υπάρχουν σήμερα. Για την εξαγορά του ακίνητου, ο κ. Μπέκας ανέφερε ότι ο Δήμος δεν μπορούσε να προχωρήσει μόνος του για το λόγο αυτό και ζητήθηκε η συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση, η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε θετικά και ανέλαβε να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία απόκτησης του χώρου. Τέλος, ό,τι αφορά το κόστος κατασκευής, τη χωρητικότητα αλλά και τη τιμολόγηση, το μοντέλο λειτουργίας αλλά και το χρονοδιάγραμμα, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά δεδομένα. Μέχρι σήμερα έχει εκπονηθεί από την Περιφέρεια τεχνική μελέτη, προκειμένου το θέμα να φτάσει στην Περιφερειακή Επιτροπή, ενώ οι αναλυτικές τεχνικές παράμετροι θα προσδιοριστούν σε επόμενο στάδιο, μετά βέβαια και την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών. Τέλος, η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι, εφόσον αυτό κρυθεί τεχνικά εφικτό, ο χώρος να μπορεί να εξυπηρετηθεί, να εξυπηρετεί τόσο τα γεωταχή όσο και τα τουριστικά λεωφορεία, και η οργανωμένη στάθμευση των λεωφορείων θεωρείται επίσης μέρος του ευρύτερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού για την πόλη.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα συνδεθούμε με το Airy News Radio για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Και μετά επιστρέφουμε εδώ κοντά σας για τις υπόλοιπες ειδήσεις από τον περιφερειακό σταθμό των και όσον αφορά να πούμε θέματα για την Ήπειρο. Ευχαριστώ.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο θερινό προεδρικό θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στη συνηθωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, σε 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα.
3: Τοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

παράλληλα θα επιστρέψω πάλι στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνου. Έχει αρκετό ενδιαφέρον να εκθέσει, αλλά είναι και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Θα έρθω στο θέμα που έγινε για την αναφορά και για το πάρκινγκ του πνευματικού κέντρου στα Λιθαρίτσια. Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Θωμάς Γιωτίτσας ενημέρωσε ότι η ανάπλαση του χώρου βρίσκεται στο στάδιο της ορίμασης και της εκπόνησης του αναπαιτούμενου μελετών, με στόχο βέβαια την ένταξη του έργου στο ΑΕΣΠΑ. Στο σχεδιασμό προβλέπεται και η εφαρμογή συστήματος ελεγόμενης στάθμευσης. Το συμπέρασμα που προκύπτει και από τη συζήτηση είναι ότι το κυκλοφοριακό εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά ζητήματα για τα Ιωάννινα. Η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση συμφωνούν ως προς την ανάγκη συνολικού σχεδιασμού, με την Αντιπολίτευση να ζητά συγκεκριμένα στοιχεία και δεσμεύσεις για τη Δημοτική Αρχή και να απαντά ότι όλες οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού προηγηθούν οι απαραίτητες τεχνικές και κυκλοφοριακές μελέτες. Πάμε λίγο και στο θέμα που έθεσε η κυρία Καλογιάννη όσον αφορά, που συζητήθηκε κιόλας εχθές στη λογοσέδιο του Δημοτικού Συμβουλίου, που ζήτησε να γίνει γνωστό αν έχουν ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του τοπικού πολυδομικού σχεδίου και κυρίως ποιες είναι οι κατευθύνσεις και ποιες προτάσεις που είχε διατυπώσει το Δημοτικό Συμβουλίο και αν έχουν τελικά ενσωματωθεί στη μελέτη. Μεταξύ των θεμάτων που έθεσε ήταν η πρόταση για δημιουργία βιομηχανικής ζώνης μέσης και χαμηλής όχλησης νότι του Κατσικά και κατά πόσο αυτή εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό. Παράλληλα, ζήτησε ενημέρωση για το αν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν δραστηριότητες από την άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση της Παιδινής. Ερωτήματα έθεσε ακόμη για πιθανές ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης για το μέλλον της Τεχνόπολης Ιωαννίνων, αλλά και για την ένταξη του πάρκου καινοτομίας της περιφέρειας Ηπείρου για το νέο πολυδομικό σχέδιο. Ακόμη η αναφορά έγινε και στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Περάματος και στο πάγιο αίτημα για αλλαγές στο καθεστώς προστασίας που προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα Ζαγορίου. Στο ίδιο βέβαια πλαίσιο τέθηκε και το στρατόπεδο Βελισσαρίου με το ερώτημα αν η έκτασή του αντιμετωπίζεται στο νέο σχεδιασμό ως χώρος πρασίνου, πολιτισμού, διοίκησης και αθλητισμού, αλλά και αν έχουν εξεταστεί εκτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη ανταλλαγή με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Η κυρία Καλογιάννη ζήτησε επίσης συγκεκριμένες απαντήσεις για τις επεκτάσεις των οικισμών τόσο στην παραλίμνια ζώνη όσο και σε περιοχές όπως η Άμμος Μαρμάρων, τα Καρδαμίτσια, το Κάτω Νεοχωρόπουλο, τα Κάτω Μάρμαρα και η Μπάφρα. Απόντοντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος χωροταξικού σχεδιασμού Ευάγγελος Γιαννούλας, ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν έχει μέχρι σήμερα επίσημη ολοκληρωμένη ενημέρωση για την τελική. Όπως εξήγησε, κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί στο Δήμο ούτε η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, ούτε το σύνολο των προτάσεων που τελικά θα περιληφθούν στο σχέδιο. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος απέστειλε και νέα επιστολή προς τον νέο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για την πορεία της μελέτης και για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Ο κ. Γιαννούλας ανέφερε κιόλας ότι υπάρχει μόνο επιμέρους πληροφόρηση από τον ανάδοχο. Σε ό,τι αφορά το Προεδρικό Διάταγμα Ζωγορίου, η ενημέρωση που έχει ο Δήμος είναι ότι η σχετική τροποποίηση δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση των μελετητών και ότι το συγκεκριμένο στοιχείο προκάλεσε αντιδράσεις στη συνεδρίαση, καθώς η αλλαγή του καθεστώτος αποτελεί εδώ και χρόνια αίτημα κατοίκων της περιοχής του Περάματος. Όσον αφορά για την Τεχνόπολη και τις σχετικές προβλέψεις χωροθέτηση, σύμφωνα με την ενημέρωση των υπηρεσιών, υπάρχουν θεσμικοί και πολυδομικοί περιορισμοί που δυσκολεύουν την ένταξή τους. Αντίθετα, το πάρκο καινοτομίας της περιφέρειας Ηπείρου έχει συμπεριληφθεί στη μελέτη.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ, στον ηχοήνη Αλεξάνδρα Αγγέλη. Όχι, συγγνώμη, τα πανάποδα, στον ηχοήνη Άντα Κωνσταντίνου, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Αγγέλη, συγχωρέστε με. Να περάσουμε και σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας που επιχειρούν να επηρεάσουν το επιμελητήριο Πρέβεσας και το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Σερβίας, μετά από μια συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Βελιγράδι. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Πρέβεζας συναντήθηκε με τον πρόεδρο από εκεί και συζήτησαν και επιτρέθηκαν στο τουρισμό και την αεροπορική σύνδεση με το Άκτιο, την αγροδιατροφή, τις υδατολοκαλλιέργειες, τις μεταφορές, τα logistics, αλλά και τις δυνατότητες συμμετοχής επιχειρήσεων της Πρέβεζας στις δράσεις του Expo 2027. Στη συνάντηση συμμετείχε ακόμη και ο επιστημονικός συνεργάτης του επιμελητηρίου Πρέβεζας Βασίλης Ομεάδης και η Πελαγία Γκρούντα. Είναι εκπρόσωποι της ελληνικής πρεσβείας στο Βελιγράδι. Ένα από τα βασικότερα θέματα ήταν η καλύτερη αεροπορική σύνδεση της Σερβίας με τη Δυτική Ελλάδα. Η ελληνική πλευρά επισήμανε ότι η Ελλάδα αποτελεί ήδη ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για τους Σέρβους επισκέπτες, με τη μεγαλύτερη όπως η τουριστική κίνηση να κατευθύνεται παραδοσιακά προς τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως λόγω της εύκολης οδικής πρόσβασης. Στόχος είναι, σύμφωνα με το επιμελητήριο της Πρέβεζας, δεν είναι μόνο η δημιουργία μιας νέας αγοράς, αλλά η διεκδίκηση ενός μεγαλύτερου μεριδίου από μια ήδη αναπτυγμένη τουριστική αγορά. Το επιμελητήριο Πρέβεζας πρόκειται να καταρτήσει κατάλογο επιχειρήσεων που είναι έτοιμες για εξαγωγές, ενώ η σερβική πλευρά θα αναζητήσει και πιθανούς εισαγωγείς, διανομής, αλυσίδες λιανικής και επιχειρήσεις εστίασης. Ζητήθηκε ακόμη και η δημιουργία ενός οργανωμένου καλαθιού προϊόντων της Πρέβεζας, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάζεται σε στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις στη Σερβία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις υδατοκαλλιέργειες, με ενδιαφέρον για συνεργασία σε νέες τεχνολογίες, στη συσκευασία, στην ψυχρή αλυσίδα, αλλά και στη μεταφορά νοπών προϊόντων. Απ' την άλλη, στο τομέα το logistics, ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στη δημιουργία αποτελεσματικότερων δικτύων διακίνησης για ψάρια και τρόφιμα, αλλά και στη δυνατότητα συνδυασμένων αποστολών για μικρότερες τοπικές επιχειρήσεις και παραγωγούς. Η Σερβία αντιμετωπίζει όχι μόνο ως αγορά για τα προϊόντα της Πρέβεζας, αλλά και ως πιθανός κόμβος μέσω του οποίου μπορούν να διοχετευτούν προϊόντα στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ως τα επόμενα βήματα, συμφωνήθηκε να οριστούν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας από τα δύο επιμελητηρία και να πραγματοποιηθεί μια νέα διαδικτυακή συνάντηση μέχρι τέλος Οκτωβρίου και να ξεκινήσει έτσι η προετοιμασία των τεχνικών συζητήσεων για τις αεροπορικές συνδέσεις του Ακτίου με το Βελιγράδι.

Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Στο Ελ Αλαμέιν ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου επαφές και με την ηγεσία της χώρας. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγο μηνών αγοράκι τους. Εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο, εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πλησιάζει στα 98 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Απαγόρευση εμπορίου με τους Ισραηλινούς επικισμούς ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Βρετανία σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου A24 News. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι έως

επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας και να κάνουμε λόγο για την ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παχυσαρκία που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ιωνιτών, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών γύρω από την πρόληψη, την αντιμετώπιση αλλά και το κοινωνικό στίγμα που συχνά συνοδεύει το συγκεκριμένο ζήτημα υγείας. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Παχυσαρκία χωρίς ενοχές. Η επιστήμη έχει λύσεις» και θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πολιτιστικό Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Τη δράση διοργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ιωνιτών σε συνεργασία με την Εταιρεία Μεταβολισμού, Διατροφής και Ευζωίας και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Στήριξη Ατόμων με Παχυσαρκία, υπό την αιγίδα βιόλας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στόχος είναι η παχυσαρκία να παρουσιαστεί ως ένα σύνθετο ζήτημα υγείας με επιστημονικά τεκμηριωμένες επιλογές πρόληψης και αντιμετώπισης και χωρίς στερεότυπα ή ενεχοποίηση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν στοιχεία για την παχυσαρκία στο ελληνικό πληθυσμό και τις συνέπειες στην γενικότερη υγεία και ιδιαίτερα στο καρδιακό σύστημα. Ξεχωριστή ενότητα αφορά στη διαμόρφωση των σωστών διατροφικών ήδη από την παιδική ηλικία, ενώ θα παρουσιαστούν οι πιο συνηθισμένοι μύθοι και οι επιστημονικές αλήθειες γύρω από την απώλεια του βάρους και το μεταβολισμό, καθώς και τις νεότερες θεραπευτικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Παράλληλα, θα εξεταστεί και η κοινωνική διάσταση του θέματος, με ειδική αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οι λέξεις, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα μπορούν να ενισχύσουν το στίγμα απέναντι στα άτομα με παχυσαρκία. Yeah.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Πάμε να συνδεθούμε με το μέτωπο της φωτιάς στην Κόνιτσα και εκεί θα μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ ο συνάδελφος Χρήστος Ανομοζάλης. Χρήστο, καλημέρα.
2: Αλεξάνδρα, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα από το πύρινο μέτωπο της τραπεζίτσας Κόνιτσας. Έχει βγει εκτός κάδρου όσον αφορά το μπροστινό μέρος, αυτό που λέμε ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν κινδυνεύει, όπως επίσης δεν τίθεται ζήτημα κινδύνου και για το μοναστήρι της Σεράς Μονής στο Μείου. Τώρα, υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που δυσκολεύουν την επιχείρηση, τη μεγάλη επιχείρηση της κατάσβεσης. Και αυτό αναφέρουμε στο πίσω μέρος, στη χαράδρα του ΑΟΥ. Πρώτο είναι το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής, περιορίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Η πρόσβαση, οι συνεχόμενες χαράδρες, επίσης, και αυτή είναι μια μεγάλη δυσκολία, όπως επίσης είναι και η σύσταση του δάσους με έλατα, πεύκα και με μεγάλη καύσιμη ύλη. Αυτά είναι τα αρνητικά. Δημοσιεύθηκε χθες στο Εθνικό Ιστροσκοπείο Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο τα δορυφορικά δεδομένα, η καμένη δασική έκταση ανέρχεται σε 6.290 στρέμματα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες μας από το δασαρχείο, η καμένη έκταση, σύμφωνα με τους χάρτες του δασαρχείου, αναμένεται να είναι πολύ μικρότερη έκταση. Θα τα δούμε αυτά μόλις καταλήξει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όπως μας τονίζουν αρμόδιες πηγές, η φωτιά θα κατασβεστεί πλήρως με μια δυνατή βροχή. Περιμένουμε μια δυνατή βροχόπτωση. Πιθανά σήμερα και αύριο, σύμφωνα με κάποιες μετεωρολογικές προβλέψεις, να ρίξει, να πέσει νεράκι και να βοηθήσει τα μέγιστα για να κατασβεστεί πλήρως αυτή η φωτιά, η οποία σήμερα φτάσαμε, Αλεξάνδρα, ισίως στο 9ο 24ωρο.
1: Μάλιστα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και οτιδήποτε θα μας έχεις ενημερώσει και από τη συχνότητα του ERT News Radio, αλλά και από τη τηλεόραση από το ERT News. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: ERT Ιωάννινα.

Πριν πάμε στο άλλο θέμα μας για να μιλήσουμε για τον κύριο Παπαστεργίου που είχαμε φιλοξενήσει εδώ εχθές στην εκπομπή μας, πριν λίγο έγινε σεισμός που ήταν αρκετά αισθητός, θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες, θα βγάλουν πόσο ακριβώς της κλίμακας Ρίχτερ είναι και θα επιστρέψουμε να σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Να θυμίσουμε ότι όπως σας ανέφερα λίγο νωρίτερα, ότι εχθές φιλοξενήσαμε εδώ στο πρωινό ραντάρ και στον περιφερειακό σταθμό τον Ιαννίνο της ΕΡΤ, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου. Σε μια εκτενή συζήτηση, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα του gov.gr και στην προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας με το δημόσιο να αναζητά πλέον αυτόματα με τη συγκατάθεση του πολίτη τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μίλησε επίσης για τις νέες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάζονται στη χώρα, για την ανάγκη για αυστηρότερη προστασία των ανήλικων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για την επέκταση του δικτύων οπτικών ινών στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ακόμη και στη σημασία της ψηφιοποίησης για τη διαφάνεια και τον περιορισμό των φαινομένων απάτης, αλλά και της κατασπατάλησης των δημόσιων πόρων. Ήταν μια συζήτηση που ανέδειξε τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου για το επόμενο διάστημα, τόσο στην καθημερινότητα του πολίτη, όσο και στις νέες τεχνολογικές υποδομές της χώρας. Να ξέρετε ότι η συζήτησή του και όλη η συνέντευξή του, κάπου που ήταν στα 17 λεπτά, έχει ανέβει στην εφαρμογή μας ERTECO. Μπορείτε να τη βρείτε εκεί και να την ακούσετε αναλυτικά.

Όπως σας αναφέραμε λίγο νωρίτερα, για το σεισμό έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες που πραγματοποιήθηκε στις 10:46. Έγινε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Σύμφωνα με την προκατακτική καταγραφή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 15,1 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Μεσολογγίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Υπήρου, λόγω και του σχετικού μικρού εστιακού βάθους, και πρόκειται για τα πρώτα στοιχεία της καταγραφής, τα οποία ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά την πλήρη επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων. Κάπου εδώ, για ακόμα μία φορά, φτάσαμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας μετά από 2 ώρες στο πρωινό ραντάρ εδώ μέσα από τη συγνότητα του περιφερειακού σταθμού ΕΡΤ των Ιωαννίνων. Στον ήχο ήταν ο Αργύρης Κλιματήρης και η Άντα Κωνσταντίνα, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Ευχαριστούμε που για ακόμα μία φορά ήσασταν εδώ μαζί μας και μας στηρίζετε, και θέλουμε ακόμα περισσότερο τα δικά σας μηνύματα, γιατί το έχω ξαναπεί ότι καλύτερο ρεπορτάζ το κάνετε εσείς έξω στους δρόμους. Μείνετε ακόμα μαζί μας, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, 9 με 11, εδώ στο πρωινό ραντάρ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Τώρα στο earteco.gr και το earteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, που επιμιλήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ καταγράφηκε στις 11 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική καταγραφή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 15,1 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Μεσολογγίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Επίρου λόγω και του σχετικά μικρού εστιακού βάθους. Πρόκειται για τα πρώτα στοιχεία της καταγραφής, τα οποία ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά την πλήρη επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων. Για ένα τη συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται σήμερα η μάχη με τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με την εικόνα πάντως να παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με την ιδιαίτερα δύσκολες ώρες του προηγούμενου 24ωρίου. Η εξασθένιση των ανέμων βοήθησε σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο η φωτιά να έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο. Το βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στις διάσπαρτες ενεργές εστίες που παραμένουν μέσα στο επικρό δάσους και κυρίως στην αποτροπή των νέων αζωνοπλοίων υπό πλήρη έλεγχο. Το βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στις διάσπαρτες ενεργές εστίες που παραμένουν μέσα στο επικρό δάσους και κυρίως στην αποτροπή των νέων

0: Τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανεβάζουν την καμένη έκθεση στα 6.290 στρέμματα σε περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και εντός του δικτύου Natura. Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του 37χρονου Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Εφπάλτουμ στην Τανάγρα. Η εξόδιος ακολουθία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα, ωστόσο προέκυψαν διαδικαστικά ζητήματα που καθυστερούν τη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκλειπόντους επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του ώστε να ενημερωθούν είχαν πληροφορηθεί στην αρχική ημερομηνία της κηδείας. Νεότερη ανακοίνωση αναμένεται για το χρόνο και τον τόπο τέλησης της εξόδιος ακολουθίας. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα. Κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμα μία φορά δεν υπήρχε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και τις ανάγκες των Δήμων, σημειώνοντας πάντως ότι ανάλογη αντιμετώπιση της αυτοδιοίκησης έχει καταγραφεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων αναφέρθηκε παράλληλα στη μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα, σημειώνοντας ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο Δήμων και ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου Κόνιτσας για οποιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί. Έκανε επίσης αναφορά στην απώλεια των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας στην Τανάγρα, εκφράζοντας τη θλίψη και τα συλληπιτήριά του. Θετικές εξελίξεις γύρω από τη σύμβαση του οδοφωτισμού του Δήμου Ιαννητών προανήγγειλε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέκας. Το θέμα έθεσε στο Δημοτικό Συμβουλίο Επικεφαλής του Μίζωνος Αντιπολίτευσης Δημήτρης Παπαγεωργίου, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων καθώς και την παρουσίαση των εγγράφων που έχουν ανταλλαγεί στη διάρκεια της διαδικασίας. Απαντώντας, ο κ. Μπέκας ανέφερε ότι οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά και ότι ο Δήμος βρίσκεται σε καλό δρόμο για την ικανοποίηση βασικών απαιτήσεων της Δημοτικής Αρχής. Στόχος, όπως είπε, είναι η βελτίωση των όρων της υφιστάμενης σύμβασης προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Ο Δήμαρχος σημείωσε ακόμη ότι η διαδικασία παρακολουθείται από τα αρμόδια δημοτικά όργανα, τη Διαπαραταξική Επιτροπή και ανεξάρτητο ελεγκτή. Στη συνεδρίαση τέθηκε και το ζήτημα των αγαθοέργων καταστημάτων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου να αναφέρεται σε αιτήματα για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την πρόσφατη παραχώρηση των τριών σχολικών κτηρίων στο Δήμο Ιαννητών από την Εθνική Τράπεζα. Έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό στην περιοχή της Άρτας. Η απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας συνδέεται με τις εργασίες αποκατάστασης των γεωτεχνικών προβλημάτων και της κατολίσθησης που έχει σημειωθεί στον κλάδο κυκλοφορίας προς Αντήριο. Εφόσον κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, προβλέπεται η δυνατότητα 24ωρου αποκλεισμού της αριστερής λωρίδας στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου της Άρτας και ο περιορισμός αφορά τμήμα περίπου 900 μέτρων στον κλάδο προς Αντήριο. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις της τροχέας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο artnews.gr.
1: Αμέσως μετά, Fader Up με τον Αργύρη Κλιμαντήρη.

0: Bert Ioannina.
1: Fader Up. Ζήσε ξανά τα μουσικά ταξίδια που κάναμε παρέα και ραντεβού τον Οκτώβρη με νέα επεισόδια στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.

Άκουσαμε το USB από τους Μπαϊλτσά, το οποίο δεν ήρθε για να αποθηκεύσει αρχεία, αλλά για να ξεκλειδώσει σύνορα. Και αυτό το λέω γιατί το ακρονίμιο USB εν προκειμένου σημαίνει United States of Balkans, Ηνωμένες Πολιτείες Βαλκανίων, και ακριβώς αυτό κάνει το τραγούδι, σβήνει τα σύνορα και ενώνει τις φυλές με βάση τον κυρίαρχο βαλκανικό ήχο. Γιατί εδώ στην Χερσόνησο του Έμου, και παρά τις διαφορετικές γλώσσες, η καρδιά μας ξέρει να συντονίζεται στον ίδιο ξέφρενο ρυθμό. Και πέρα από τον ρυθμό, είναι και τα χάλκινα που δίνουν το πολιτισμικό στίγμα της περιοχής και στα οποία οι Μπαϊλτσά έχουν εξειδικευτεί.

Αυτοί ήταν οι Μπαΐλτσα, οι οποίοι ξεκίνησαν την διαδρομή τους από την Θεσσαλονίκη το 2007, φέρνοντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ήχων αναμεμειγμένων με παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους ήταν το United States of Balkans, από το οποίο ήδη ακούσαμε μερικές νότες και η ακρόαση του οποίου αποτελεί πραγματικά μια δυνατή ψυχαγωγική εμπειρία. Τέτοιες μουσικές θα εξερευνήσουμε σήμερα, ήχους που συνδυάζουν σύγχρονους ρυθμούς, παραδοσιακά όργανα και μνήμες από τα βάθη του παρελθόντος. Γιατί, κακά τα ψέματα, η μουσική του σήμερα εν πολλής είναι υβριδική, δηλαδή παντρεύει διαφορετικά και ενίοτε αντιθετικά μεταξύ του στοιχεία για να γεννήσει στο τέλος ένα αληθινά ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Οι κεραίες μας έχουν εντοπίσει πολλά τέτοια δείγματα, τα οποία ήδη ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε εδώ στο Fader Up, σήμα αρχής για να οριοθετήσουμε την ταυτότητα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

Με Μπαίλτσα ξεκινήσαμε το επεισόδιο, με Μπαίλτσα επιστρέψαμε και μετά το Σημαρχής σε μια σύμπραξη με τον Scooty Beach και του Spin the Atlantico και θα σταθώ στους τελευταίους γιατί με αυτούς θα συνεχίσουμε. Η Spin the Atlantico είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού που ονομάζουμε υβριδική μουσική σήμερα στην Ελλάδα, γιατί καταφέρνουν να ενώνουν την trap κουλτούρα με τον ήχο του κλαρίνου και την παράδοση της Σπίνδου. Το σχήμα αποτελείται από τον Μπέλαφον και τον Θέλ και κατάγονται από τα Γραβενά, δύο φίλοι από το Κυπουριό που με κάθε ευκαιρία εκπροσωπούν τον τόπο τους στους στίχους, στη μουσική αλλά και στα βίντεο κλιπ. Εδώ θα ακούσεις μαζί τους και τον μικρό Κλέφτη να ραπάρει αλλά και τον Μάκη Τσίκο να παίζει κλαρίνο από το τελευταίο τους άλμπουμ Ursa Major, τίτλος «Ξημερώματα».

Και βέβαια υπάρχουν κομμάτια του είδους που έρχονται απλά για να μας ξεσηκώνουν, υπάρχουν όμως και άλλα που μας βυθίζουν στο συναίσθημα και την εσωτερικότητα. Για τη συνέχεια έρχεται ο Βέβυλος με έναν ύμνο που έγραψε για τους χαμένους εντός εισαγωγικών που συνεχίζουν να παλεύουν. Έχοντας ξεκινήσει την πορεία του με το συγκρότημα Βαβυλώνα το 1997, συναντήθηκε το 2025 με τον Κωνσταντή Πιστιώλη για να ηχογραφήσουν μαζί την Ήττα. Την Ήττα που αποτελεί αναγκαστικό σκαλοπάτι προς την ίδια μας την επιβίωση.

Κωνσταντής Πιστιώλης και Δέβυλος μόλις προηγήθηκαν, Social Waste ακολουθούν. Και αν ψάχναμε τον ορισμό του υβριδικού ήχου στο ελληνικό hip hop, η Social Waste θα ήταν σίγουρα η πρώτη μας στάση. Το τελευταίο τους άλμπουμ το ονόμασαν Rebelde, που στα ισπανικά σημαίνει επαναστάτης, και είναι το σημείο συνάντησης της ρήμας με τον Μπαγλαμά και της ψυχικής εξέγερσης με την πολυφωνία της Ηπείρου. Από το άλμπουμ αυτό έχουμε ήδη ξεχωρίσει το «Μπήκε ο διάολος μέσα μου», όπου ακούμε και το πολυφωνικό σύνολο «Χαωνία» στο ρεφρέν. Ωστόσο, αυτό που ακολουθεί φέρει περισσότερο ανατολίτικα στοιχεία και αραβικές ρήμες. Social Waste, Deflex Twice και Ziad Rajab, τίτλος κομματιού «Emma».

0: Σαρατ Ιαούντ.
1: Άκουσα διάκοπα τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων στον ραδιοφωνικό σου δέκτη, live και on demand στο airteco.gr και το application του Airteco, 26510-74371 και 27230 τα τηλέφωνά μας, και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο μαζί με τους Αντίπινα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε το έγραψε ο Γιώργης Νίκας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τους Αντίπινα για το Social Waste, και εδώ θα τον ακούσουμε να παίζει πραγματικά μια ολόκληρη ορχήστρα από οκτάχορδη λύρα, βάρβιτο και πανδούρα, μέχρι λαούτο, μπουζούκι, γκάιντα και υπηρώτη κοντέφι. Με όλα αυτά τα όργανα επιχειρεί μια εντυπωσιακή ακτινογραφία της ελληνικής μουσικής ιστορίας από την αρχαιότητα μέχρι το σήμερα. Γιατί η μουσική είναι μια ενέργεια που επιβιώνει στεναρά μέσα στους αιώνες, αλλάζει βέβαια μορφές, από τη λύρα στο κλαρίνο και από το μπουζούκι στο drama scene, αλλά διατηρεί πάντα τον ίδιο σκοπό, να δίνει ανάσα στο σύμπαν. Και αυτός είναι και ο τίτλος του κομματιού.

Ακροατές, ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Μεσαιώνικο τραγούδι, ανθρώπινη πολυφωνία. Όμως τώρα το σκοτάδι πια εκτόπισε το φως. Και επιβλήθηκε σαν τρόπος με το ζόρι ο Θεός. Ο Ρωμανός, ο μελωδός, ο γράφει ύμνους, όλο πάθος. Για θεούς και για λατρείες, ο κοσμάς, ο είναι ο γράφος. Και τη σκύψαν το κεφάλι οι ανθρώποι. Σαραγιάδε

Και πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από τις Urban Polls που μας ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη και που από το 2011 αρνούνται να συμβιβαστούν με την ομοιομορφία των καιρών μας. Με έναν ήχο που πατάει γερά στο κλασικό boom bap των 90s και μπολιάζεται με τη μελαγχολία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, επιχειρούν μια ομοί καταγραφή της καθημερινότητας, περιγράφοντας τον ψυχικό πόνο χωρίς περιστροφές. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε, αντάμωσαν με τους κοινούς θνητούς και τους ήχους του βιολιού, του μπαγλαμά και του λαού του, θυμίζοντάς μας ότι το hip-hop παραμένει η φωνή εκείνων που δεν φοβούνται να αντικρίσουν το σκοτάδι κατάματα.

Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων πάντα στη συχνότητά σου. Το Fader Up για λίγο ακόμα θα παίζει στον αέρα και πάμε να αλλάξουμε εντελώς ύφος. Σειρά έχει μια συνεργασία που μοιάζει με μουσικό σταυροδρόμι στην καρδιά της πόλης. Το Περπατούσα Αφηρημένη της Ελένης Βιτάλη ζωντανεύει ξανά με την δωρική και συναισθηματική ερμηνεία της Ιουλίας Καραπατάκη, συνοδευόμενη ενώ το ούτι του Θωμά Κωνσταντίνου ντύνει το κομμάτι με τη γλυκιά μελαγχολία της Ανατολής. Μια σύμπραξη που καταργεί τις αποστάσεις ανάμεσα στα είδη.

Και για το κλείσιμο αφήσαμε τον εισβολέα και θα πάμε πίσω στο χρόνο, πίσω στο 2010, οπότε και κυκλοφόρησε το Γκέγκε, έναν δίσκο σταθμό που πάντρεψε το hip-hop με τον μπουζούκι και τον μπαγλαμά, συστήνοντας τον κόσμο το rap μπέτικο. Παραμένοντας πάντα πιστός σε αυτό το υβριδικό κομμάτι, ο Λιάκος πήγε και συναντήθηκε με τον Λίγκα στο κομμάτι «Τι να τα κάνεις τα λεφτά», αποδεικνύοντας μας πως το hip-hop μπορεί να γίνει εν τέλει το δημοτικό τραγούδισμα της εποχής μας. Απολαύστε τους.

κουμπώνει πολύ ωραία αυτό το solo σημείο του μπουζουκιού, αυτό το ταξίμι που λέμε πάνω στο beat. Γενικά νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το πως ένας ήχος που γεννήθηκε στο δρόμο καταφέρνει και ενσωματώνει ανατρεπτικά κάθε μουσική παράδοση, από το κλαρίνο της Πίνδου μέχρι το ρεμπέτικο του Πειραιά. Αυτό σημαίνει στην πράξη μουσική εξέλιξη, ασχέτως αν ταιριάζει στα μουσικά μας γούστα. Αυτό ήταν και για σήμερα, ελπίζουμε να βρήκες καλή παρέα κοντά μας. Μην ξεχνάς πως στο AirTecho μπορείς να κάνεις ακόμα περισσότερα μουσικά ταξίδια on demand.

0: ερωτήσεις χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Σύμφωνα με την προκατακτική καταγραφή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 15,1 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Μεσολογγίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Ετελοκαρνανία αλλά και σε περιοχές της Ηπείρου λόγω και του σχετικού μικρού εστιακού βάθους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς. Τα στοιχεία είναι προκατακτικά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά την περιττέρω επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων. Για ένατη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόντνιτσας, με την εικόνα πάντως να εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με την ιδιαίτερα δύσκολες ώρες των προηγούμενων ημερών. Η εξασθένιση των ανέμων έχει βοηθήσει σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο η πυρκαγιά να έχει τεθεί ακόμη υποπλήρη έλεγχο. Το μεγάλο ενιαίο μέτωπο έχει περιοριστεί και πλέον το βάρος των επιχειρήσεων πέφτει στις διάσπαρτες ενεργές εστίες που παραμένουν μέσα στο δάσος, αλλά να έχει τεθεί ακόμη υποπλήρη έλεγχο. Το μεγάλο ενιαίο μέτωπο έχει περιοριστεί και πλέον το βάρος των επιχειρήσεων πέφτει στις διάσπαρτες ενεργές εστίες που παραμένουν

η εξάπλωση. Η περιβαλλοντική καταστροφή είναι ήδη σημαντική, καθώς και σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα, έχουν καεί περίπου 6.290 στρέμματα σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και εντός του δικτύου Natura. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου, με την πτώση κεραυνού να αποτελεί την επικρατέστερη μέχρι στιγμής εκδοχή για την έναρξή της. Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Η εξόδους ακολουθία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα, ωστόσο διαδικαστικά ζητήματα έχουν προκύψει καθυστερούν η μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκλειπώντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων Τσουμέρκων, Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του ώστε να ενημερωθούν όσοι είχαν πληροφορηθεί την αρχική ημερομηνία της κηδείας. Νεότερη ανακοίνωση αναμένεται για τον χρόνο και τον τόπο τέλεσης της εξόδου ακολουθίας. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα. Κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και τις ανάγκες των Δήμων, σημειώνοντας πάντως ότι η ανάλογη αντιμετώπιση της αυτοδιοίκησης έχει καταγραφεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων αναφέρθηκε ακόμη στη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας, τονίζοντας ότι ο Δημοσιανιτών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και είναι έτοιμος να προσφέρει συνδρομή εφόσον αυτό χρειαστεί. Παράλληλα εξέφρασε τη θλίψη του για το θάνατο των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Σειρά περιβαλλοντικών δράσεων για τον καθορισμό ακτών και την απομάκρυση κατελημένου αλλιευτικού εξοπλισμού από τον Αυρακικό κόλπο διοργανώνει η περιβαλλοντική οργάνωση. Στόχος των παρεμβάσεων είναι μεταξύ άλλων η απομάκρυση των λεγόμενων δικτύων φαντασμάτων και άλλου αλλιευτικού εξοπλισμού που παραμένει στη θάλασσα και επιβαρύνει το ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα του Αυρακικού. Η πρώτη ενημερωτική δράση πραγματοποιείται σήμερα στην πλατεία της Άρτας από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, ενώ αντίστοιχη εκδήλωση θα γίνει αύριο στην Αμφιλοχία. Οι καθαρισμοί ξεκινούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από την παραλία και το λιμάνι της Κόπρινας και συνεχίζονται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Ράμα. Θα ακολουθήσουν ακτοί καθαρισμοί στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο και στο λιμανάκι του Σπάρτου. Για τις δράσεις της 11ης και 12ης Σεπτεμβρίου θα διατεθεί δωρεάν λεωφορείο από την Άρτα με αναχώρηση στις 9 το πρωί από το 8ο Δημοτικό Σχολείο απέναντι από το Δημαρχείο και επιστροφή στις 12.30. Η συμμετοχή στις δράσεις είναι ανοιχτή σε πολίτες εθελοντές έπειτα από δήλωση συμμετοχής. Έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό στην περιοχή της Άρτας. Η απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας αφορά τις εργασίες αποκατάστασης των γεωτεχνικών προβλημάτων και κατολίσθησης που έχει σημειωθεί στον κλάθο κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς αντίρρηο. Εφόσον κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, προβλέπεται η δυνατότητα 24ωρου αποκλεισμού της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Άρτας. Ο περιορισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε τμήματα μέτρου στο κλάδο προς αντίρρηο. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να συνεχιστούν με ασφάλεια εργασίες αποκατάστασης, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθήσουν την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις της τροχέας. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα ακριβώς. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand.

απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
0: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μια κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη Μία.
2: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
2: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
2: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν το ταξίδι στο Έλλαδα. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Εκρήξεις σε Ομόνοια και Πλατεία Αμερικής. Τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο. Εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, μια ανάσα από τα 2,10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2,05 ευρώ το ντίζελ. Σεισμός 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και με εστιακό βάθος τα 20 χιλιόμετρα. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το Earth News.
3: Στην Κόνιτσα θα πάμε εμείς τώρα, όπου η φωτιά καίει για ένα τη μέρα. Ευτυχώς η εικόνα σήμερα είναι βελτιωμένη. Φαντάζομαι, Χρήστο Ανεμοζάλη, ότι έχουν ξεκινήσει να πετούν και τα εναέρια. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.
4: Για ένα 24ωρο, Αλεξάνδρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Τραπεζίτσας της Κόνιτσας. Εκτός κάδρου κινδύνου βρίσκεται ο οικισμός της Κόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής στο Μείο. Με το πρώτο φως της ημέρας, 5 εναέρια μέσα επιχειρούν, όπως επίσης στο σημείο βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις 120 στον αριθμό μαζί με 7 πυροσβεστικά οχήματα. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες όμως, όπως η μορφολογία και το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής που περιορίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, όπως επίσης μια ακόμη δυσκολία είναι οι συνεχόμενες χαράδρες που δυσκολεύουν την πρόσβαση και επίσης το δάσος, η σύσταση του δάσους με την συσσωρευμένη καύσιμη ύλη απαιτούν τις αντικειμενικές δυσκολίες. Τώρα,
3: πετάνε τα εναέρια για τα δύσβατα σημεία, έτσι δεν είναι?
4: Με το πρώτο φως ημέρας πετούν 5 εναέρια μέσα με συνεχείς στοχευμένες ρήψεις από αέρος. Ευελπιστούν για το καλύτερο ή αν χρειαστεί αναμένεται να ενισχυθούν τα εναέρια μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από εκεί και πέρα, όπως τονίζουν αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές, αυτό το οποίο όμως θα βοηθήσει τα μέγιστα θα είναι μια δυνατή βροχόπτωση για να εξαλείψει εντελώς την επιχείρηση της κατάσβεσης.
3: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Μακάρι να βρέξει. Θα μας τα πει σε λίγο η μετεωρολόγος μας. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Κυρίες και κύριοι, για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα πύρινα μέτωπα, συντονιστείτε στο earthnews.gr.

Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του 5.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το RT News.
1: Είναι βελτιωμένη η εικόνα με το πρώτο φως της μέρας στα εναέρια μέσα. Κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει ακριβώς τι γίνεται. Είναι για ένα τη ημέρα όμως ενεργή φλόγα στην Κόνιτσα.
2: Στέλλα, δυστυχώς έχουμε φτάσει το 1 του 24ου και ακόμα να καταφέρουμε να κατασβήσουμε τη φωτιά αυτή. Και από ό,τι φαίνεται, θα χρειαστούν πολλές ημέρες ακόμη. Στα καλά νέα, το μπροστινό μέρος όσον αφορά το κομμάτι της Κόνιτσας έχει πλήρως ελεγχθεί. Είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας ή κινδύνου. Έχει βγει εκτός κάδρου η κομμόπολη της Κόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής του Ομίου. Τώρα, το βάρος της επιχείρησης της κατάσβησης έχει μετατοπιστεί στο πίσω μέρος, στη χαράδρα του ΑΟΟΥ, εδώ που μένεται σε διάσπαρτες εστίες η πυρκαγιά. Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, ενώ μέσα στο δάσος έχουν μπει 10 πεζοπόρα τμήματα, ομάδες της πυροσβεστικής που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αγωνία και ο πλήρης συντονισμός εναέριων και πύγιων δυνάμεων είναι να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες στο πίσω μέρος, στη χαράδρα του ΑΟΟΥ, αλλά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Είναι σε καλύτερη κατάσταση, όμως όπως τονίζουν αρμόδιες αρχές, δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός, ενώ τέλος μια δυνατή βροχόπτωση, Στέλλα, είναι αυτή η οποία θα συμβάλλει τα μέγιστα για την πλήρη κατάσταση.
1: Και από ό,τι θα μας πει και η Όλγα Παπαυγούλη, η μετεωρολόγος μας που είναι εδώ στο στούντιο, ο Χρήστος Ανεμοζάλης, ευχαριστούμε. Ενδεχομένως να έχουμε μια δυνατή βροχόπτωση και στην περιοχή της Κόνιτσας, ώστε να μπορέσει να καταζωήσει τη βροχή που καίγε, την φωτιά, με συγχωρείς, που καίγε για ένα τη μέρα.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι φαίνεται ότι και σήμερα υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα. Αύριο όμως αυτή η πιθανότητα ανεβαίνει στο 80-90% και η περιοχή εκεί θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Σε εκείνο το σημείο πραγματικά φαίνεται ότι όντως εκεί το μεσημεράκι θα αρχίσουν αυτές οι μπόρες. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτές οι ξηρές καταιγίδες δημιουργούν τα προβλήματα, αλλά τώρα αυτή η μπόρα συγκεκριμένη που φαίνεται προς τα εκεί φαίνεται να συνοδεύεται και από ιετό, δηλαδή να έχουμε ποσοστά βροχής, όπου θα είναι ικανά ευτυχώς να βοηθήσουν επιτέλους την κατάσβεση.
1: Ευχόμαστε.
0: Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.

0: Κελώνων να προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσει η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους, με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμο. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και την Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής, της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη, προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως, να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη, όμως σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφερία μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος όσος είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν, ωστόσο βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Βίκη

0: και είναι ότι στην ΙΣΑΜΟΣ διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές οι διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδαμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η ΣΑΜΟΣ σε κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην ΣΑΜΟ όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ΕΝΦΙΑ. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως.
1: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτήν την απόφαση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ.
2: Αυτό. Η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. Οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή έτσι ανάπτυξη, όπως είναι στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
1: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα να πάνε εκεί να μείνουν.
2: Βεβαίως, είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ΕΝΦΙΑ. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν ο άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα, θα χρειάζεται να καταβάλει ΕΝΦΙΑ να αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια, δεν θα γλιτώσει αυτή την επιβάρηση. Είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία. Πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Είναι προσωριστή κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ΕΝΦΙΑ ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό.
2: Βεβαίως,
1: αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προσωριστή κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα. Που αυτή, ας πούμε, ήταν η αδικημένη, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, ως πέρσινες ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
1: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, φαντάζομαι πως είναι.
2: Προφανώς, σε αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις.

0: επενδύσεις, αποκτά μια δυναμική, έτσι, αγοραστική δυναμική.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και κάποια, με κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
0: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα. Δηλαδή και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη χρήση δημόσιων χώρων, να τα ενισχύσουν, δηλαδή να κρατηθούν. Καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι την περιφερειακή έτσι, ανάπτυξη και νοοτροπία.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Βασιλόπουλου, για την παρέμβαση στην εκπομπή.
0: Εγώ
1: καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου, αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλή, εισαγγελής πρωτοδικών της Θεσσαλίας, προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυταπεγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν, το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια. Παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο Πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτή ήταν η θάνατη από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Οι έρευνες των τριών εισαγγελέων βρίσκονται σε εξέλιξη γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες τρεις εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια.
1: Βίκυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Πλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντριβή του Phantom. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Ωστόσο, τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκκρυπόντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων Τζιμέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για το νέο χρόνο και για το τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των 2 αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τους τις δύο οικογένειες των δύο αξιωματικών.
1: Αλεξάνδρα, ναι.
3: Παρακαλώ, Βίκυ.
1: Έχεις ολοκληρώσει για τον Σμιναγό, για να πάμε
3: βεβαίως.
1: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό, στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
3: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε τρία διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη Μεγάλη Πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις μέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
4: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ χθες στις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε ξωνική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
1: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
4: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε βίσβατο σημείο της Σερίφου στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Στο σημείο, αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλοά Καρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,5 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν εστί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν εστές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και Ντονίσης. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα 1000 την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως στο σύνολο των μαθητών παιδιών που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νομός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, όπως είπαμε, στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την Έρθυρα Κλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον.
7: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα το 5ο Δημοτικό παραμένει σε containers στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια δεκαπενταετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και στο και σε άλλα σχολεία δεν διαφέρονται συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε και στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι, έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφέρεται μια άμεση λύση και για το 5ο Δημοτικό και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Υπάρχουν βέβαια καλά σχολεία στα χωριά γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την στέγαση κάποιων σχολείων του Δήμου της πόλης του Αγίου Νικολάου περιφερειακά. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός,
1: ναι.
7: Και σχολική στέγη έχει το πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες πόλεις στην Κρήτη εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι σε τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς, λέτε, η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αφετέρου όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά, είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα επιπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών, Ευαγγελίστρια, σε Τριανδρία, αλλά και η υπερχή των 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά, έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό. Και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες, προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται εγκαθιστά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον όχι καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της φθινοπορεινής και της χειμερινής περίοδου. Γιατί, Βίκυ, έχει σημασία να θυμίσουμε ότι οι Ιρλανδικές διαβάσεις και στον Εύρο είναι αρκετές, αλλά και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι ένα θέμα κάθε χειμώνα. Πολλές φορές, παρότι βγαίνουν ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, οι ανακοινώσεις αυτές είτε δεν φτάνουν εγκαίρως στους οδηγούς, είτε οι οδηγοί τις αγνοούν, αγνοώντας ουσιαστικά όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ιρλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει και στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Και όλα αυτά εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα όπως είπαμε, αλλά να προσθέσω έτσι δύο γραμμούλες ακόμα. Εχθές γύρω στις 3 είχαμε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά στα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης που από το 2023 και μετά οι κάτοικοι βλέπουν καπνό και τρέμουν όπως είναι αναμενόμενο. Ήταν ευτυχώς άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με πήγες και ενέργειες δυνάμεις. Φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα, δεν πήραν ισχυτικές διαστάσεις. Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Δίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
10: Σωστά, Βίκη. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως χολιοικιστρεκτομές, κύλες και σκολικοειδικτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και στην ταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκη, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε. Ναι. Συγγνώμη,
10: Δέσποινα. Όπως ανέφερε, Βίκη, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε μέσα στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα σε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο, επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσιμιωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέα άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατά εξακολούθηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει αναβολή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστήματων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο διπλό περιστατικό μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο, όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές, ωστόσο αναμένεται να παρουσιάσουν.

0: χρειαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στον εισαγγελέα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι στο στόχαστρο του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Δημοτική Παράταξη υπέβαλε αναφορά με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που αναφέρει ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα η εν λόγω Δημοτική Παράταξη και απαντά και απαιτεί απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή. Όσο δε για το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της Δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την ιδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούχας Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράγουδα στην περιοχή. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος που τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στο δε έργο Ίδρυση Αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Κυρίου Αγίου Λέοντα, ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο δηλαδή που έχει εκτελεστεί, δεν ξεπερνά το 40%, και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Και να πούμε λοιπόν ότι χοντρένει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη Μίζωνα Αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Καθώς υπάρχει και κλιμάκια από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
1: Ωραία.
2: Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
1: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλος πάντων νερό το Σέσκλο να έχει να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν φτάνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίες σε περισσότερες, μπορεί να είναι διπλοκατοικίες, έχουν κήπους, έχουν αυλές. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό της κατανάλωσης. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρησης, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λαλογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, μάλιστα, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗΑ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή, ναι, δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ για εκείνη.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
4: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό φράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεσίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας, για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία. Δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα διαθέτει και έναν υπερχειλιστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
5: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρεσα, που βρίσκεται σε υψόμετρο χιλίων μέτρων στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία, καθότι εδώ βρίσκεται ο δεύτερος στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Πατριαρχική Θεία για στην Ιερά Μονή της Παναγίας Διάτρεσας στον Ταΐγετο, προεξάρχοντος του Πατριάρχη, ενώ στις 11 ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων τοπικών αρχών, καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις δίκη θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αραιόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχή στο Επισκοπείο της Μάνης στο Γήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα στη σελήνητσα του Γηθίου, τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου ιερού ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μάνη και στη Μεσημεία. Αυτή τη φορά η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Γενεσίου του Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργε.
6: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνα, ενέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την Earth Florinas. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέσπας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις ψαράδες του Πρεσπών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια. Έχει διαμορφωθεί το 1935, τότε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Πρεσκοτόπουλου, κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικό Κήπο από τον Ανδριάτα του Κωνσταντινού Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόβρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Βουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά που αναφέρθηκε ιδιαίτερα της κυρίας Αλεξάνδρας Βομαλίγκα Προκοπίου, να γίνει η μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε 3 δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κυρίου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμας και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα, έτσι όπως σημειώθηκε, και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήδη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρος, στην περιφερειά της περιοχής, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι να είναι προσβάσιμο και για άτομα με αναπηρία. Τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα, όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά. Και έχει ένα μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το στοίχημα η Δημοτική Αρχή, που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήση των πολιτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα, το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου πραγματοποιείται από τη Δευτέρα με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την Ερθ Κοζάνης. Αντώνη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού, γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στο πεντάλοφο Βοΐου. 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση, αλλά και πρόκειται και για φοιτητές, αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα, διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα οι συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία από χθες και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο πεντάλοφος Βοΐου έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, ο Κώστας Ταρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον πεντάλοφο Βοΐου, εκλοιπών πλέον. Mm-hmm. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή, και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024, γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή πέτρας στην περιοχή.
1: Αντώνη.
9: Το εργαστήριο θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
10: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε, χαρακτηριστικά ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη Δράμα και στο φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιτάκη διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανώγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μπουάτ της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της Ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με ταυλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ιωάννινα.

0: Τώρα, 7 παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, της συνάντησης για την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός. Όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2000, διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ των τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής, είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, που γίνονται στο Ελ Αλαμέιν. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και η Αίγυπτος στην κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκες μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι, το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020, είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί το πεδίο του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ναι, έχει δεχτεί πιέσει από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα, ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι η οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμιά τέτοια κίνηση, σεβόμενη την υπογραφή της συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση από τη Μοναστική Πολιτεία

0: για την υπογραφή. Δεν είναι διμερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά είναι, θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
1: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ελ Αλαμέιν, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ελ Αλαμέιν. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα, και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση, τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι οι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η μονή συνάντηση για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γινόταν σχεδόν κάθε χρόνο, και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
1: Περιμένουμε και τις δηλώσεις, να δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες γύρω στις 2:30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, Φιλιό.
2: Μετά τις 2:30, ναι, είμαστε να αναμονή, είμαστε ήδη στην αίθουσα, θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας μεταφέρουμε.
1: Βεβαίως, Φιλιό Κοντραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ίσο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ρινιούς 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο. Να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
3: Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει, και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή.
1: Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου. Στο πλαίσιο της συνάντησης των Υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το οικονομικό

0: επιτελείο, εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθό. Συνολικά, η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα?
1: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις περιορίστικες οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές, διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο Σπίτι μου 2. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες κυρίως
0: τους νέους. Για μικρότερες ηλικίες, ναι.
1: Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
0: Μάλιστα. Αφήνουμε το Σπίτι μου 3. Λοιπόν, πάμε στον ΕΝΦΙΑ, την κατάργησή του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
1: Ναι, έτσι είναι. Από το 2027 καταργεί το ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία, το επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Ειδικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβαση για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
1: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβαση αυξάνεται από το 3 στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
0: Βεβαίως.
1: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικής αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, καλό λέω αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτη στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
0: Τώρα, υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
1: 3 χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο, και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και διάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατείνεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, επίσης για 4 χρόνια, από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ. Νομίζαμε ότι θα πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, mm-hmm. μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία, για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά, ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια, και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω. Και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1.000.000 ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενίκιο πίσω, ένα ενίκιο πίσω, Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα ανέρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του? Να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό κλπ. Το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
3: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
2: Ναι.
3: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να λύσει καλύτερα αυτό το παιδί, mm-hmm. το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση. Yeah. Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα,
2: ναι.
3: όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
2: Ναι,
3: αυτό
2: ναι.
3: Το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κωστάσου Καλλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
4: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότο καβάνια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Γιατί ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνουμε τη δεξαμενή ακινήτων.
0: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, όσο με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εθίγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδάς, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έγκλια για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά από τους αιώνες την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
0: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτη, Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ξέραμε, το γνωρίσαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος της επόμενης τριετίας η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από στο Ταμείο Ανάκαμψη και την Αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
0: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντημα που μόλις αναφέρει, Πινελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
6: Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες είχε υπάρξει, μάλλον.

0: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και ως το τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια θα σχεδιάσει τη θήκευση 200 εκατομμύρια, όπως είπα, από τη ρήτρα διαφυγής. Ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάσσεται το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει η ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεσμένου.
1: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες ΥΚΟ θα έχουν επίπτωση και στα τιμόλογια ρεύματος, έτσι.
0: Βεβαίως, όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% των ΥΚΟ. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος στους καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άγχομα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πενελόπη.
2: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο δικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
1: Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, Πενελόπη Μητρούλια. Μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, Πενελόπη.
0: Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6 και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα 75 ευρώ ένα μεγαβατόρα με άνοδο 2,3%. Και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα

0: 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Όλο αυτό έχει τον αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ και σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για το δίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, αλλά και εκτός από τα δημοσίευμα, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορα, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε νέα ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα χρόνο μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς 2 πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Ελένα.
3: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα 2 ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Καν Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν 4 πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι 2, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των 2 πινάκων που τελικώς εκλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν, του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου, έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το Μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά, αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν 4 συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
1: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, 2 ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος. Μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές της Αξονία Anhalt, ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 44 σχεδόν τις 100 αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άγγιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μια άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν, για παράδειγμα, θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο

0: Ούλριχ Ζίγκμουντ, το επικεφαλής του ΑΕΦΤΕ, πρωθυπουργός, ναι ή όχι. Εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο ότι θα ασπαστούν το πρόγραμμα του ΑΕΦΤΕ. Αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Βάγκεγκνεχτ. Είναι ένα φιλορωσικό αντισυστημικό κόμμα που αποσχίστηκε από την αριστερά. Έχει 5 βουλευτές και ανακοίνωσε ότι αυτοί οι βουλευτές θα τηρήσουν στάση αποχής στην τρίτη ψηφοφορία για πρωθυπουργό, που απαιτείται απλή πλειοψηφία. Την έχει με τους 39 βουλευτές ο Ζίγκμουντ, διευκολύνοντάς τον έτσι να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός του κρατηδίου της Γερμανίας. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι υπόθεση μίας μέρας ή μιας εβδομάδας.
1: Σε καμία περίπτωση θα μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη Γερμανία και ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς και τους Χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο?
0: Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική η ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλει, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας απασχολήσει μία ή δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Γερμανία, επιστροφή στα δικά μας. Τώρα να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργύρου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9 για να ακριβό λόγο, στο 11,3%.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Αργυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο ευπόρους ανθρώπους?
2: Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγαλώσει ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους. Και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά. Και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
1: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
4: Ναι.
3: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
4: Ναι.
3: Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξη, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
4: Τώρα,
3: άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
4: Τον Κουμπαρά, πώς τον είδατε για τα νεογέννητα?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Σαν ιδέα, είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ΠΑΣΟΚ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
1: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
5: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
5: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Ζητάει το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα εκτυλιτώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
6: όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο

0: Ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες, όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το
3: και drones, ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές περιλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο, επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το ΡΙΑΤ προειδοποίησε με αντίπεινα. Η Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα. Έλενα Λεβίζου στηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
3: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7η Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΒΕΤ αλλά και την ΜΟΣΑΔ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπανακιώτη, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα, όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 24 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιοδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά.

0: πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί, είχε προηγηθεί ανάκριση, είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 41χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
1: Άννα Βλαχοπανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για ένατη μέρα και δυστυχώς κυρίες και κύριοι φωτιά στην Κόντσα στην Ήπειρο χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας τα νέα μέσα κάνουν από το πρώτο φως από νωρίς το πρωί, δηλαδή κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας είναι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ήπειρου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα, έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόντσα, όπως και η Μονή στο Μίου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα, οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων, είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη. Και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
3: Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
2: Ακριβώς.
3: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν καεί?
2: Πάνω από 6.500.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
5: Βεβαίως, η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα play-offs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
1: Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League, έχουμε μάθει άλλες ώρες.
5: Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως της διοργάνωσης, οπότε είναι και αυτό τυπικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta Sport 2, την παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς δηλώσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Phase και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο 300 όμως, και όπως άλλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από το Gold Post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τζέλιε 4-0 για το Conference League. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε τρεις ημέρες του Champions League πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη-Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK Lax και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola για την City. Αυτά σοβαρά για το Champions League. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Βόλος, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαπή, κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά καλύψει το αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτικά από τον Sky. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη, τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το

της ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Ξεκινήσαμε με δύο ύμνους για την Παναγία, έτσι όπως τους ερμήνευσε ο Γιώργος Κόρος στο βιολί, την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το Τυπερμάχο. Γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας. Σε οικετεύω δέσποινα, σε νυν επικαλούμε. Σε δυσοπώ παντάνασα, συν χάριν εξετούμε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, κόρη σεμνή και άσπηλε, δέσποινα Παναγία. Θερμός επικαλούμε σε, ναέ υγειασμένε, αντιλαβού μου ρίσε με από του πολεμίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, και κλήρων όμων δείξον με ζωής της αιωνίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Από τη ζωγραφή του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, του Σίμωνος Καρά, αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε. Βοήθα Παναγιά μου της Κύπρου τα παιδιά, στίχη για την Κύπρο, πάνω στο σεσκυριανό σκοπό. Το σκοπό Βιολέτα του Γιονάρη, και φυσικά ερμηνευμένο από τη χοροδία του Συλλόγου Εθνικής Μουσικής και τις εκπομπές του δασκάλου μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και το αρχείο μας. Αυτός ο σκοπός, βοήθεια όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό κατάληψη, αλλά και βοήθεια και στην Ελλάδα μας, ευχόμαστε, η οποία περνά εδώ και πολλά χρόνια πολλά και τραγικά πράγματα, και όχι μόνο οικονομικά, αλλά όταν λέμε ούτως ή άλλως οικονομία, ετυμολογικά είναι ο νόμος του οίκου μας, και ο νόμος του οίκου μας δεν θα έπρεπε να είναι το χρήμα, αλλά θα είναι ο νόμος του σπιτιού μας, ο νόμος της επικράτειας της Ελλάδας. Μέσα σε όλα αυτά η φύση που μαστίζεται, οι φωτιές που έχουν κατακάψει σ' άκρη τη χώρα και οι πλημμύρες που ήρθανε και πρόκειται και να ξανάρθουνε. Λοιπόν, να βάλει το χέρι της η Παναγία αυτή τη πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα τα γενέθλια της Παναγίας. Σας ευχαριστώ, έχετε ήδη αρχίσει να μου στέλνετε ευχές. Χαίρομαι που μου στέλνετε ευχές κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία. Ούτως ή άλλως εμείς οι Μαρίες γιορτάζουμε πάντα όταν γιορτάζει η Παναγία. Θέλω να ακούσουμε το υπερμάχο, έτσι όπως το κατέγραψε ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής εδώ από το αρχείο μας.

Έχουμε κάνει αρκετά αφιερώματα φέτος στην Παναγία. Κάτι που σας άρεσε πολύ ήταν το τελευταίο στα 9 μέρα της Παναγίας. Μπορείτε να το ακούσετε όσοι δεν το ακούσατε από το ΕΡΤΕΚΟ, εκεί που υπάρχουν όλες οι εκπομπές μας on demand, χάρη στη βοήθεια του συναδέλφου μας, του Δημήτρη Αλεξόπουλου, που ανεβάζει τις εκπομπές των Ξωτικών της Παράδοσης στο ΕΡΤΕΚΟ. Και το 15 Αύγουστο φυσικά, και όλες τις γιορτές που γιορτάζει η Παναγία αναφερόμαστε και ακούμε τραγούδια, όπως το επόμενο που θα ακούσουμε με τη φωνή της Μαρίζας Κόχ.

0: Κατέβα, κυρία Παναγιά, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση με τη φωνή της Δόμνα Σαμίου και από μια εκπομπή που μας έχει αφήσει, αφιέρωμα στην Παναγία, όπου ερμηνεύει τραγούδια για την Παναγία, από την οποία εκπομπή πολύ συχνά παίζουμε αποσπάσματα εδώ στην εκπομπή μας. Και πριν η Μαρίζα Κοχ στο «Έχε γεια Παναγιά», το οποίο κάθε φορά που το βάζουμε κάποιος ακροατής παίρνει και λέει ότι είναι πάντα γεια και όχι Παναγιά, και κάποιος άλλος παίρνει και λέει τώρα είναι σωστό που λέει Παναγιά. Τι να σας πω, δεν είμαι μουσικολόγος, θα πρέπει να ρωτήσουμε ένα μουσικολόγο για την ακρίβεια. Ο κ. Βασίλης πάντως λέει, εάν πιστεύεις είναι Παναγιά, εάν δεν πιστεύεις δεν είναι Παναγιά. Οπότε πίστευε και μη ερεύνα. Λοιπόν, βέβαια με κόμμα, τι πίστευε και μη ερεύνα, πίστευε και να πιστεύεις και να μην πιστεύεις, εσύ να ερευνάς. Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, η έρευνα είναι μέρος του, γι' αυτό μας έχει δοθεί το πνεύμα, δεν υπάρχει άλλος λόγος να έχουμε πνεύμα, μα έχουμε πνεύμα για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε.
1: Μαρία, αλλιέθ, Μαρία, λένε τη μάνα σου. Μαρία, λένε Μαρία, λένε την Παναγιά. Μαρία, λένε κισε, κισε να μωρό Μαρία μου. Μαρία, λένε κισε, κισε να κακούμυρα μου. Κι αν δεν πιστε, Μαρία μου, κι αν δεν πιστε στην Παναγιά. Πιστεύς κι με κειμένα μωρό Μαρία μου, κι αν δεν πιστεύς κι με κειμένα κακού μοίρα μου. Ο μπομπό τη γεννήτη, στον ντουνιά δε φαινήτη. Ο μπομπό ποια είναι αυτή, με το γαρί φαρούστε αυτήν.
0: Η Βασιλική Γάτσια ήταν αυτή από το αρχαίο μας και αυτό το απόσπασμα. Μαρία λένε την Παναγιά. Η γέννησή σου Θεωτό και χαράν εμείνησεν πάση τη οικουμένη. Εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσα στην κατάραν έδωκε την ευλογίαν. Καλά είναι να την επικαλούμαστε, πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε. Η Παναγία ούτως ή άλλως είναι για τον ελληνικό λαό, αντιπροσωπεύει την μεγάλη μητέρα, τη μάνα μας, σε πιο ατομικό επίπεδο, αλλά και τη μεγάλη μητέρα που λατρεύονταν στην χώρα μας από αρχαιοτάτων και πιο πριν χρόνων, όταν υπήρχε η λατρεία της μεγάλης μητέρας. Θα συνεχίσουμε με ένα απόσπασμα από το CD του Στέφαν Μίκους που έχω ξαναπαίξει, όχι αυτό το συγκεκριμένο, άλλα δύο, άλλους δύο ύμνους, τους οποίους έχει εξαιρετικά ερμηνεύσει στο CD της ECM, που είναι μια πολύ μεγάλη σπουδαία εταιρεία jazz, ο Στέφαν Μίκους, ο οποίος τουλάχιστον όταν βγήκε αυτό το CD ζούσε στα Κανάρια, στους Κανάριους νήσους, δεν ξέρω τώρα αν ζει ακόμα εκεί, εξαιρετικός. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ Παναγία, όπως γράφεται στα λατινικά, όσοι θέλετε να το βρείτε, I praise you, cloud of light.

I praise you, cloud of light. Χαίρε φωτεινήν σε νεφέλην, θεϊκήν όντος δρόσον και μυστικήν, είδωρ το αλόμενον η ζωήν την αιώνιον, σε σωτηρίας όμβρον ομβρίσασαν δέσποινα, επεγνωκός ετούμε τη συν αγαθότητα. Αυτό μόλις ακούσαμε από τον Στέφαν Μίκους. Σήμερα η ελπιδοφόρα γέννησης, η γέννηση αυτή που έχει έρθει και σηματοδοτεί τη λύση της κατάρας, του προπατορικού αμαρτήματος. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα, επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε. Επίσης, μας ακούτε από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου, και να συνεχίσουμε και να ακούσουμε κάτι πολύ όμορφο για τους πόνους Παναγίας από τον Νίκο Ξυλούρη και το ψηφιακό δίσκο του χρόνου «Τα γυρίσματα», το οποίο ηχογραφήθηκε το 1976, αλλά φαίνεται ότι κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, 4 χρόνια μετά.

Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί? Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποιαν κορφή ερημική? Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις. Ξέρω πως τα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μέσα στα βρόχια της οργής τα χιάθε να σπαράξεις. Συ θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακόν καιρό και από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μαχητές, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ, Νικοκερόπουλο, όχι σκλάβους η προδότης. Τη νύχτα θα σηκώνομαι και αγάλια θα νυχοπατώ, να σκύβω την ανάσα σου, να κω πουλάκι μου ζεστό, να σου τιμάσω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι, κι ύστερα από το παράθυρο με καρδιοχτύπη θα κοιτώ, που θα πηγαίνει στο σκολιό με πλάκα και κοντήλι. Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο φως της αστραπής, κι η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Όχου, μου μπήγει στην καρδιά χίλια μαχαίρια και σπαθιά. Στη γλώσσα μου ξεραίνεται το σάλιο σαν πικρή αψιθιά. Ω, πώς βελάζεις ήσυχα κοπάδια εσύ βουνίσιο. Βοηθάτε ουράνιες δυνάμεις και ανοίχτε μου την πιο βαθιά την άβυσσο, μακριά από τους λύκους να κρυφογεννήσω. Του Βάρναλη φυσικά, πάνω στο οποίο γράφτηκε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Γράφει σε ένα άρθρο της, άρθρο του μάλλον, ο Σταμάτης Σακελίωνας, διδάκτορ θεολογίας, ο οποίος όμως αυτά που αναφέρει στην ουσία είναι του Ιερού Καβάσιλα, που ήταν σπουδαίος βυζαντινός θεολόγος, συγγραφέας και Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας. Κάπου στα μέσα του 14ου αιώνα έζησε και γράφει λοιπόν: γιατί ήταν ανάγκη από αυτή τη ρίζα και με αυτόν τον τρόπο η μητέρα του Θεού να λάβει το πνευματικό σώμα της, να γεννηθεί από τους ανθρώπους, εκείνους που ήταν περισσότερο από όλους τους άλλους οικείοι στο Θεό και με τη δύναμη της προσευχής. Έπρεπε δηλαδή εκείνη η οποία συνένωσε τους ανθρώπους με το Θεό, διαλύοντας το μίσος που υπήρχε μεταξύ τους, και άνοιξε στις προσευχές των ανθρώπων το δρόμο για τον ουρανό, γκρεμίζοντας το διαχωριστικό τείχος, να έρθει στη ζωή χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βάσεις και αφετηρίες. Γράφει ο Ιερός Καβάσιλας και συνεχίζει ο Σταμάτης Σακελίων. Διτό λοιπόν το ουσιώδες της γέννησης. Το πρώτο είναι η γέφυρα ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και η απελευθέρωση από την αιώνια κατάρα. Το δεύτερο είναι η ένωση των ανθρώπων, εκείνων που ακολούθησαν τη γέννηση και εκείνων που προϋπήρξαν.

Η γυναίκα λοιπόν γίνεται μέσω της Μαρίας η τροφός της ιστορίας του ανθρώπου, θα υπομείνει και τη χλεύει και τον πόνο, ταυτόχρονα όμως το πρόσωπο της Μαρίας θα γίνει η παραμυθία των ανθρώπων. Η Μαρία εξαιρείται από το κοινό γένος των ανθρώπων, όπως γράφει ο Σταμάτης Ακελίων, χωρίς όμως να αποκόπτεται. Αυτή άλλωστε είναι και η ειδοποιός διαφορά της με ό,τι προϋπήρξε αλλά και ό,τι ακολούθησε. Δεν έχει για γενέθλιο τόπο της τον ουρανό, αλλά τη γη της πτώσης. Όμως αντί αυτό να ακυρώσει την πορεία της, έρχεται να επικυρώσει την προπτική της σωτηρίας. Αυτή η μοναχική φιγούρα της ιστορίας συγκινεί και θα γίνει αργότερα το κεντρικό πρόσωπο όχι μόνο της ιερής ιστορίας, αλλά και της ποίησης και της λογοτεχνίας και των τραγουδιών των ανθρώπων. Θα καταστεί το πλέον οικείο πρόσωπο που οι μετέπειτα θεολογικές έρηδες ελάχιστα θα αγγίξουν ή θα αμαυρώσουν αυτό που πραγματικά αισθάνονται οι άνθρωποι για την Παναγία.

ευημερία ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου και στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, της προσωπικής απεσταλμένης του για την επανέναρξη των συνομιλιών και την επίτευξη προόδου σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Μιλάμε άλλωστε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος της τριμερούς συνεργασίας μας, αλλά και για μια χώρα με κομβικό ρόλο σε μια ακρός ευαίσθητη περιοχή. Μιλήσαμε επίσης για την θαλάσσια ναυσιπλοεία, για τη θαλάσσια ασφάλεια, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς η ηρεμία σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς από το στενό του Ορμούζ μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμ αλ-Μανδάμ αποτελεί ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Γι' αυτό και η απρόσκοπτη ναυσιπλοεία και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστά, όπως εξάλλου ρητά προβλέπει και το Διεθνές Δίκαιο. Μια παγκόσμια ναυτική, μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη όπως είναι η Ελλάδα θέτει το θέμα αυτό σε απόλυτη, θεμελιώδη και διαχρονική προτεραιότητα. Και έτσι η Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ένα μήνα από τώρα, τον Οκτώβριο, σχεδιάζει, κύριε Πρόεδρε, να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της σημασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Γιατί ασφάλεια στις θάλασσες και η ελεύθερη διακίνηση σε αυτές είναι προϋπόθεση πρόοδου και ανάπτυξης για όλες τις χώρες και προφανώς μια εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα για τρεις ναυτιλιακές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Αγαπητοί Πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα ωστόσο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχής αντιτελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Συζητήσαμε εκτενώς για το πώς μπορούμε να μετουσιώσουμε τη συνεργασία μας σε συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των επενδύσεων. Και μιλήσαμε για κοινά επενδυτικά έργα τα οποία προωθούν και οι τρεις χώρες μας. Επανεπιβεβαιώσαμε, κύριε Πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή, ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φύλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη για να καλύψει τελικά μέσω του κάθε του δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας. Μιλούσαμε πολλά χρόνια για αυτήν, αλλά βρισκόμαστε πια στο ευχάριστο σημείο αυτή να γίνεται πράξη. Τέλος, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σταθώ στην ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας μας. Αναφέρθηκε και ο Νίκος σε αυτή. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρωτοστατήσαμε στην αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου και στη σύναψη αυτής της συνολικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Το κάναμε
σε μια εποχή όπου έπρεπε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμε Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Αιγύπτου είναι απολύτως κρίσιμη και για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Και χαιρόμαστε που φτάσαμε πια σε αυτό το σημείο, διότι για μας μια ισχυρή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου αποτελεί ουσιαστικά μια επένδυση στη σταθερότητα και στην ευημερία της κοινή μας γειτονιάς. Και νομίζω ότι και η σημερινή μας συνάντηση αποδεικνύει ότι η τριμερή μας σχέση και οι προοπτικές συνεργασίας παραμένουν ένα σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για αυτήν την εξαιρετική φιλοξενία σήμερα στο Ελαραμίν. Και αγαπητέ Νίκο, προοπτικές και ασφάλεια στην περιοχή. Αγαπητέ Πρόεδρε,

0: και η 10η τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, και μάλιστα προαναγγέλθηκε και η 11η, η οποία θα γίνει πολύ σύντομα στην Κύπρο, στο επίκεντρο οι στρατηγικές σχέσεις, η ενεργειακή συνεργασία, οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και η συνεργασία στους τομείς ασφάλειας και άμυνας. Αυτά από εμάς. Δίνουμε σκυτάλι στον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Από εμάς ένα καλό απόγευμα. Γεια!
1: Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σκέφτηκα ότι θα ακούμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή του 65 αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα μιας πολύ σημαντικής ταινίας της χρονιάς του 65, το ΝΑΚ και πώς να το αποκτήσετε.

έγραφε μουσικές για το James Bond, έγραφε και τέτοια. Το 1965, η πέμπτη εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Θα πάμε σε ένα μαγευτικό κόσμο σήμερα για να ακούσουμε, μεταξύ άλλων, και δύο ονόματα τα οποία είναι ακόμα κοντά μας και κάνουν συναυλίες. Στην πρώτη τους εμφάνιση που έγινε το 65. Μηνύματα στο Earth News Radio, στο Viber. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την πέμπτη εκπομπή με έναν Γερμανό πιανίστα. Αφού είναι στην επικαιρότητα η Γερμανία με αυτά που έγιναν την Κυριακή και χθες μιλούσαμε για αυτή την καταπληκτική ταινία που έχει σχέση με τη Γερμανία αμέσως μετά το πόλεμο, η Πατρίδα. Όσοι δεν άκουσαν το πρόγραμμα, μας ακούσουν το χθεσινό σχόλιο για την ταινία. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα Γερμανό πιανίστα, αυτός που το ακούσετε, με κλασική εκπαίδευση και με μεγάλες επιτυχίες στη Γερμανία. Ο Χόρστ Γιανκόφσκι γεννήθηκε το 1936 και έφυγε από τη ζωή το 1998. Γεννήθηκε στο Βερολίνο και σπούδασε στο μουσικό οδείο του Βερολίνου. Έπαιξε τζαζ τη δεκαετία του 50 στη Γερμανία. Συνόδευε σε αρκετές ηχογραφήσεις και συναυλίες τη νούμερο ένα τραγουδίστρια τότε, Κατερίνα Βαλέντε. Ξαφνικά όμως η φήμη του απογειώθηκε όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι που έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μαγική εποχή που τα ορχιστρικά γνώριζαν επιτυχία και είχαν συναγωνισμό τα τραγούδια των Beatles ή των Supremes τότε. Χόρστ Γιανκόφσκι, 1965, χρυσός δίσκος, A Walk in the Black Forest.

A Walk in the Black Forest, Horst Jankowski. Δεν μεταδίδουμε τραγούδια σε αυτή τη σειρά των εκπομπών για το 65, που μπορεί να μην τα ξέρετε όπως αυτό, αλλά στην εποχή τους ήταν ένα τίποτα. Είναι κομμάτια που όσοι τα έζησαν τα ξέρουν, γιατί ήταν τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Και όλα είναι, σας θυμίζω, από φυσικό προϊόν, από δίσκους ή CD, και όχι κατεβασμένα από το διαδίκτυο. Η Σίρλεϊ Έλις είναι, να συνεχίσω, με μερικά ακόμα τα τραγούδια από τον Ιανουάριο του 65, και μετά θα μπούμε σε όλη τη χρονιά. Έχει προηγηθεί μια εκπομπή με επιτυχίες από τον πρώτο μήνα του 65, εκεί που ακούσαμε τους Beatles, στις 4 πρώτες εκπομπές. Θέλω μερικά ακόμα που ήταν κυρίαρχα τον Ιανουάριο του 65, όπως αυτό της Σίρλεϊ Έλις. Τραγουδίστρια της Soul και στιχουργός, με καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες. Είχε σειρά επιτυχιών στα μέσα του 60. Τον Ιανουάριο του 65, The Name Game.

τραγούδια που δεν ακούγονται καν στο ελληνικό ραδιόφωνο, που όμως υπήρξαν τεράστιες επιτυχίες. 1965 ήταν η Σίλεϊ Έλις, The Name Game. Έχουμε μιλήσει και έχουμε ακούσει και άλλα τραγούδια των Freddy and the Dreamers. Κάποια από αυτά τα παίξαμε στο 64. Γι' αυτό τα βρίσκουμε τον Ιανουάριο του 65 να είναι επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Freddy and the Dreamers, συγκρότημα αυτής της γενιάς που γεννήθηκε αμέσως μετά την επιτυχία των Beatles. Beat συγκρότημα λοιπόν που φτιάχτηκε το 62, αλλά περίμεναν τους Beatles να κάνουν επιτυχία, να κάνουν επιτυχία και εκείνοι μετά. Είναι ένα συγκρότημα από την περιοχή του Μάντσεστερ, που έχει και αυτή παράδοση η πόλη σε φοβερά μουσικά συγκροτήματα και από τότε και μετά στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είναι παλιό, του 53, και όπως έκαναν οι πολλοί Βρετανοί, το διασκεύασαν και ανέβηκαν στα 20 πρώτα και της Αμερικής. Freddy and the Dreamers, I Understand.

0: τους Freddy and the Dreamers σε ένα άλλο διαφορετικό συγκρότημα από την περιοχή του Kent που φτιάχτηκαν το 1963. Πολύ καλό γκρουπ από τα ξεχωριστά της φουρνιάς αυτής, βρετανικό, οι Pretty Things. Αυτοί διασκεύασαν τραγούδια, ας πούμε, του Bo Diddley ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που ήταν επιτυχία τους στα 21 τον Ιανουάριο του 1965. Με μέλη, μουσική μάλλον του συγκροτήματος, ο ένας καλύτερος από τον άλλον και στη συνέχεια, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και αξιόλογα άλμπουμ, επικεφαλής ίσως εκείνο το καταπληκτικό που κάποιοι που παρακολουθούσαν εκείνη τη μουσική θα το ξέρουν, το Electric Banana. Οι Pretty Things και ένα τραγούδι διασκευή. Τραγούδι blues του Big Joe Williams το 35. Baby, please don't go.
1: Well, we've reached the point in the show where somebody that I grew up with, I can't tell you how much I admire this guy. His voice is like an instrument. He's definitely taken singing somewhere else. I really feel fantastically honored he's joining us tonight. Mr. Van Morrison!

ήταν ένα συγκρότημα που έκανε και μεγάλη εντύπωση με τις συναυλίες. Γι' αυτό προτίμησα να φέρω το live, τη live εκτέλεση του τραγουδιού που μόλις ακούσατε. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτούς. Το πρώτο άλμπουμ τους βγήκε τον Ιούνιο του 65.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων έκανε λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία ως υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημένοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δηλώσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραγωγής

0: Παραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αιγαίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και άνεμη βόρη, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση σε αυτή τη μουσική που ακούστηκε λίγο πριν, που ήταν η ΔΕΜ και που θα σας ακούσουμε σε λίγο πάλι, για να ολοκληρώσουμε με μία άλλη από τις μεγάλες επιτυχίες από τον Ιανουάριο του 65. Πόσοι μπορούν να τον ξέρουν στη χώρα μας? Ρομπέρτ Γκουλέτ είναι ένας Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Στα χρόνια του 60 έγινε διάσημος γιατί υποδίθηκε τον Λάνσελότ, βασικός ρόλος στο musical του Broadway του 60, Camelot, δίπλα σε ποιους νομίζετε? Στον Ρίτσαρντ Μπάρντον και την Τζούλι Άντριους. Στο κινηματογράφο παίζουν άλλοι ηθοποιοί. Έγινε αμέσως γνωστός με ένα τραγούδι μέσα από αυτό το musical, αλλά το 1965 τον Ιανουάριο ηχογραφεί ένα τραγούδι που η καταγωγή του είναι από την Ιταλία. Το ηχογράφησε αυτός και το ανέβασε στα 20 πρώτα που θα το ακούσουμε τώρα, και μετά, εκτός από αυτούς που το είπαν στην Ιταλία, δηλαδή η Ρίτα Παβόνε, η Νταλίντα, και θα το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια της δεκαετίας του 60, το είπαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Αμερική, ο Ρομπέρ Γκουλέ, η Πέγκι Λί και διάφοροι άλλοι. My Love, My Love, όχι, ναι, έτσι δεν είναι? Κόλλησα τώρα. Ναι, My Love είναι. My Love, Forgive Me.

Ο Ρομπέρτ Γκουλέ, superstar της δεκαετίας του 60, στην Αμερική κυρίως. Θα ακούσουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, για να καταλάβετε πόσο εκείνα τα χρόνια τραγούδια από την Ευρώπη έβρισκαν διασκευές και στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και γινόντουσαν παγκόσμια. Το τραγούδι είναι του 64. Ένα από τα κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας για τη δεκαετία του 60. Ο Τζον Φώστερ το είπε και είχε λάβει μέρος στο φεστιβάλ Un Disco per l'Estate με την ερμηνεία του Τζον Φώστερ. Είναι ένα τραγούδι που ήταν καινοτομία για την Ιταλική μουσική από την πλευρά στίχους, γιατί δεν ήταν απλά συναισθηματικό, είχε ρεαλιστικούς στίχους και όχι αξιολείπητη, ας πούμε, έτσι, συμπάθεια για τον πρωταγωνιστή, το χαρακτήρα που αναφέρεται το τραγούδι, το Amore Scusami. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Λευτέρη Κογκαλίδη από την Ιταλία και πιστεύω να μας ακούει εκεί που είναι τώρα και του το αφιερώνουμε.

μας ακούει κάποιος από την Ιταλία, άκουσε ένα τραγούδι που είναι από τα πιο αγαπημένα των Ιταλών εδώ και δεκαετίες. Amore scusami. Αφήνουμε τον Ιανουάριο του 65 και πάμε στο συγκρότημα που ακούσαμε λίγο πριν, στο πρώτο άλμπουμ τους που βγήκε τον Ιούνιο, συγκρότημα από τη Βόρεια Ιρλανδία, από το Belfast, φτιάχτηκε το 64 και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την πρώτη ένδειξη μιας μοναδικής καριέρας του τραγουδιστή που δίνει ακόμα συναυλίες, του Van Morrison, με τους Them.

μεγάλο τραγούδι, μεγάλο συγκρότημα, και αυτός, αυτός ο μοναδικός που έφυγε από το group το 66, την επόμενη χρονιά ή λίγο πιο μετά, αν δεν κάνω λάθος, και ακολούθησε σόλο καριέρα. Το τραγούδι έγινε ακόμα πιο γνωστό στην Αμερική όταν το 66 σε πολύ καλή διασκευή το έκαναν οι Shadows of Night. Θα το ακούσουμε. Η Gloria ήταν. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, το πρώτο, μην ακούσουμε δύο τραγούδια ακόμα από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 65, The Angry Young Them, όχι Men. Το άλμπουμ ξεκινάει με το τραγούδι Mystic Eyes.

Έτσι λοιπόν αλλάζει η μουσική στα μεσαία χρόνια της δεκαετίας του 60. Η ΔΕΜ, ο Βαν Μόρισον. Το προηγούμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που το έχει πει η Πάτι Σμιθ, μεταξύ άλλων ακόμα και ο Τζίμι Χέντριξ. Και μην ξεχνάμε ότι οι Doors του άλλου Μόρισον επηρεάστηκαν από αυτούς τους Doors, αυτού του Μόρισον. Και ένα τρίτο τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ.

Αυτά λοιπόν με τους ΔΕΜ. Το ξεκίνημά τους. Τα τραγούδια υπόγραψαν στο τέλος του 64 και απογειώθηκαν μέσα στο 1965. Όπως αυτό το συγκρότημα τώρα. Δυο λόγια μόνο. Βλέπετε, δεν ξέρω τι να πω για αυτούς. Φτιάχτηκαν στο Λονδίνο το 64. Τότε ξεκίνησαν. Δύο έχουν μείνει από αυτούς. Κάνουν συναυλίες ακόμα και ο τραγουδιστής εμφανίζεται. Λονδίνο 64. Roger Daltrey, Pete Townshend, John Edwist και Keith Moon. Το Δεκέμβρη κυκλοφορεί στη Βρετανία και στους πρώτους μήνες του 65 ξεκινάει η λυγιώδη καριέρα των Who.

Έτσι λοιπόν ξεκινάνε οι Who με το καταπληκτικό I Can't Explain. Οι Who στη δεκαετία του 60, δεν μιλάμε για τα μετά τα φοβερά, τα Tommy και τα Κοτροφίλια, έβγαλαν μια σειρά από single που μόνο 2-3 μεγάλα ροκ συγκροτήματα μπορούν να συγκριθούν με εκείνη τη σειρά των τραγουδιών που έβγαλαν. Αυτό ήταν το δεύτερο σχεδόν, μέσα στο 65 προς το τέλος, στο δεύτερο εξάμηνο. Δεν χρειάζεται περιγραφή για ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία. Σε όλες τις λίστες είναι στα 500, στα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

βέβαια δεν είναι μόνο ο Pete Townshend που είναι από τους 3-4 σπουδαιότερους κιθαρίστες, ή ο Roger Daltrey που είναι από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές. Ακούσατε το μπάσο και τα drums. Στη συναυλία που είχα δει αργότερα, στη δεκαετία του 70 στις αρχές, πρέπει να ήταν 82-83, τα σπάσε στο τέλος τα drums όπως έκανε συνήθως ο Keith. Ακούμε τη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου του My Generation. Δίνουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Earth News. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών

0: έλεος απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες. Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνηγόρου συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Σήμερα ο κύριος Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων λόγω παραλήψεων στην ανάκριση αλλά και αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα. Η κόρη του δήλωσε ότι εδώ και 3 χρόνια η οικογένεια προσπαθεί να αποδείξει πως ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του. Παράλληλα, αναμένεται έτοιμα για έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί μετά τη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη χθεσινή κηδεία με στρατιωτικές τιμές του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι. Η Βρετανία κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Σερβίας στο Λονδίνο, καταδικάζοντας τη συμμετοχή Σέρβων κρατικών και στρατιωτικών αξιωματούχων στην κηδεία. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι κάθε εξύμνηση του Μλάντιτς υπονομεύει τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Παράλληλα, η Βοσνία πέλασε 2 Σέρβους διπλωμάτες από την πρεσβεία στο Σαράγεβο. Ο Βόσνιος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Βελιγράδι ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές στρατιωτικών τιμών στο Μλάντιτς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής

στην αρχή εμπνευστήκαμε αυτό το τραγούδι από την Ντάιντο σε σχέση με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Life for rent είναι δηλαδή με τώρα σαν μια ζωή στο ενίκιο.

αλλά μετά το πήγαμε πάλι στο συναισθηματικό, γιατί το τραγούδι έχει να κάνει με την αισθηματική αποσύνδεση, το φόβο της δέσμευσης και την αίσθηση ότι περνάμε από τη ζωή σαν επισκέπτες χωρίς να την κατέχουμε πραγματικά.

μπορείς να είναι κάποιες σκέψεις, πρώτες, δεύτερες, τρίτες σκέψεις που ξεκινάνε από την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα και φτάνουν μέχρι τα υπαρξιακά μας. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Ακόμα δεν θα πω απογευματόβραδο, θα το πω από τον επόμενο μήνα. Έχουμε ήδη φτάσει με αυτά και με αυτά στις 8 του Σεπτέμβρη. Έχω χάσει λίγο τις μέρες, τις ημερομηνίες. Έχασα και την πρεμιέρα χθες, τον αγιασμό που λέμε, το ξεκίνημα, τα εγγένεια του νέου προγράμματος. Αλλά εγώ θα το πάρω σαν καλό σημάδι. Καλός ή ονός. Έχασα το χτεσινό, αναπληρώθηκα και αντικαταστάθηκα επαρκέστατα από τον συνάδελφο, τον Ανδρέα. Τώρα σήμερα εδώ, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του ώρα, στη δική του, αν θέλετε, πώς να το πω, σειρά και γραμμή. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έρχονται κάποιες αναποδιές της ζωής. Πού τον θυμήθηκα και εγώ τον COVID, δεν είναι πλέον ρετρό, μου λέει η Αλίκη, η συνάδελφος. Εγώ το νου μου αμέσως εκεί λέω ρετροϊός. Ξέρω εγώ, ρωταϊός, πήγα να το πάω ιατρικά. Ρετρό, παιδί μου λέει, πάει, έχει περάσει ο COVID. Εσύ πού τον βρήκες, έλα μου ντε. Πάντως, παιδιά, μια φιλική συμβουλή, αν θέλετε. Εάν έχετε το παραμικρό, γιατί κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, πάρα πολλές ιώσεις με διάφορα συναφή συμπτώματα, μην το αφήνετε. Μην λέτε, κάπου κρύωσα. Το air condition. Θα μου περάσει. Και εγώ έτσι έλεγα. Καλό είναι να πάτε στο γιατρό, να κάνετε τη διάγνωση, να δείτε που βρίσκεστε. Για πολλούς λόγους. Αλλά διακόπτω για λίγο για να πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Μεγαραίων, τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Τι μου κάνετε εσείς τώρα, έχετε να παλέψετε με φωτίτσα εκεί πέρα, ελπίζω να είναι μικρή. Μικρή έκταση.
1: Κοιτάξτε.
0: Προς
1: το παρόν είναι. Ναι, δεν είναι πολύ. Είναι μικρή φωτιά. Αλλά ξέρετε, με τις συνθήκες που επικρατούν, δεν αργεί να γίνει μεγάλη. Είναι στα όρια των δύο Δήμων, στα όρια Δήμου Μεγαραίων και Δήμου Μάνδρας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι ήδη πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί επιχειρούν. Και
0: μιλάμε για την περιοχή Κανδύλη. Αυτή είναι η σωστή ονομασία.
1: Είναι κοντά στο Κανδύλι προς Μελετάκι, τέλος πάντων, λέει την περιοχή. Mm-hmm. Πάντως είναι στα όρια των δύο Δήμων, κοντά στο Κανδύλι.
0: Ναι.
1: Είναι, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σας ελπίσουμε ότι θα την περιορίσουν σύντομα.
0: Ναι, έχετε και από αέρος βοήθεια.
1: Προς το παρόν όχι, δεν βλέπω κάποιο αέριο μέσο, αλλά... και εγώ τώρα είμαι καθοδόν, πλησιάζω προς τα εκεί,
0: ναι.
1: Δεν
0: το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί, δηλαδή, εδώ να μην σας δίνω έγκυρη πληροφορία, αν θέλετε να μιλήσουμε σε κανένα μισάωρο για να
0: Ναι, βεβαίως, Δημαρχέ μου, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Απλά εμείς προσπαθούμε να απευθυνόμαστε στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μας δίνουν την εικόνα, την αυθεντική. Οπότε σας αφήνουμε να πάτε προς το σημείο.
1: Αυτά που σας μεταφέρω μου τα έχει πει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας που είναι ήδη στο σημείο.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ θα πάω εντός ολίγου.
0: Εντάξει, εύχομαι να την οριοθετήσετε και να την ελέγξετε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Δήμαρχος Μεγαραίων, λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης, για μια φωτιά στο Κανδύλι Μεγάρων, μεταξύ Μεγάρων και Μάνδρας, νομίζω μας είπε. Η πυροσβεστική ως επίσημη πληροφόρηση δίνει ότι από αέρος όντως επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και φυσικά υπάρχει συνδρομή από οχήματα, από υδροφόρες και από πεζοπόρα τμήματα. Για να πω την αλήθεια, σήμερα που ο μήνας έχει 8, πίστευα ότι θα έχει η θερμοκρασία κάπως υποχωρήσει. Έχει. Είναι 33 βαθμοί ήταν τώρα ακατέβατη το μεσημέρι, νωρίτερα το πρωί πολύ χαμηλότερα. Έχουμε και αυτούς τους έντονους βοριάδες που φέρνουν βέβαια αρκετή δροσιά, αλλά δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Οπότε και από το πρωί ακούγοντας τους ανέμους να λυσομανούν, σκεφτόμουν και εγώ, όπως φαντάζομαι και εσείς, ότι όχι, Παναγία μου, θα έχουμε και πάλι πυρκαγιές, θα έχουμε και πάλι προβλήματα. Κάθε μέρα έχουμε, όπως έχετε παρατηρήσει. Και πάμε σιγά σιγά προς μια ύφεση. Δεν ξέρω και υπόσχομαι ότι αύριο θα το έχω ψάξει και θα έρθω περισσότερο οργανωμένη και προετοιμασμένη. Τι γίνεται με τη φωτιά, την εννιαήμερη φωτιά στην Γκόνιτσα. Γιατί σκεφτόμουν... Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν πρωθυπουργός αυτής της χώρας, τώρα παίζουμε το παιχνίδι, αν ήμουν πρωθυπουργός, τι θα γινότανε και τι θα έκανα μέσα σε μία μέρα, θα τα είχαμε λύσει όλα, έτσι. Και το ίδιο λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εγώ να δεις, λέει, αυτό δεν μου λες με τη γλώσσα του σώματος και τα νοήματα. Εγώ αν ήμουνα άστορα, την πηγαίναμε αλλού τη χώρα, σε άλλο προσανατολισμό. Παρ' όλα αυτά, αν ήμουν πρωθυπουργός, δεν θα ανέβαινα στη ΔΕΘ, δεν θα έκανα εξαγγελίες, δεν θα ολοκλήρωνα όλο αυτό, τέλος πάντων, το επικοινωνιακό και πολιτικό πακέτο, το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι έκανε κάτι λάθος ή ότι υπερεύει τα όρια και τα εσκαμμένα, αλλά πρώτα θα οριοθετούσα ή θα φρόντιζα τη φωτιά στην Κόνιτσα και μετά θα εμφανιζόμουν σε οποιοδήποτε βήμα της ΔΕΘ. Συγχωρήστε με, αγαπητέ μου κύριε Πρωθυπουργέ, συγχωρήστε με, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες που δεν μπορούν να περιμένουν. Θεωρώ ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Βέβαια υπήρξε και το πολύ μεγάλο, το τραγικότατο δυστύχημα στην Τανάγρα λίγες ώρες πριν, και εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα, δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα και μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο πιλότους που χάθηκαν τόσο άδικα, αδικότατα δηλαδή, δεν υπάρχει πιο άδικο από αυτό, μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, έχει αναβληθεί, γιατί δεν είχαν γίνει οι προετοιμασίες, δεν είχε φτάσει στο σημείο να μπορεί να γίνει. Πολύ δύσκολο αυτό σε κάθε περίπτωση και κυρίως για τους δικούς του ανθρώπους, για την οικογένειά του.

0: εδώ είμαστε βέβαια, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε. Να πω λοιπόν και εγώ σήμερα δεύτερη μέρα του καινούργιου προγράμματος του Ethnews Radio 105,8. Αλλά ωστόσο καλή μας εκκίνηση, καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα με δύναμη, με όλες τις αρετές και όλα τα θετικά χαρακτηριστικά για τα οποία έχουμε όλοι δουλέψει, με τη διεύθυνση επικεφαλής και όλο το προσωπικό, όλους τους συναδέλφους να είναι στις επάλξεις και φέτος και αυτή τη νέα χρονιά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν από χθες. Εμείς με την εκπομπή κάθε μέρα θα είμαστε εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6 το απόγευμα, και μένουμε εδώ όπως ακριβώς το προφητεύει ο τίτλος. Θα παραμένουμε εδώ να παρακολουθούμε και τα πολύ τρέχοντα και φλέγοντα, αλλά βεβαίως και τα λιγότερο τρέχοντα, τα λιγότερο, πώς να το πω, φωναχτά, αλλά που είναι πάγια, που είναι βασικά. Και πολλές φορές, αν θέλετε, και άλλοι τα ήδη σε πίνητα πράγματα, φαινόμενα της ζωής μας της ίδιας. Και ένα από αυτά είναι αυτό που θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα. Είναι πολύ πολύ φρέσκο, μόλις βγήκε από το φούρνο. Μιλάμε για την έρευνα της PISA 2025. Είναι μια έρευνα που πολύ συχνά καταγράφει τις τάσεις των μαθητών, δηλαδή το που βρίσκονται, αν κατανοούν, πώς τα πηγαίνουμε τα μαθηματικά, αν έχουν καλές επιδόσεις, και όπως φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνετε, υποθέτεται μάλλον, πράγματι ένα βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. I can't help but pull the earth around me to make my bed and I... Πολλά είναι τα συμπεράσματα, πολλές είναι οι παράμετροι, αν καθίσει κανείς και την ψάξει μία προς μία, ειδικά αν είναι του ενδιαφέροντος του, στο αντικείμενό του δηλαδή. Και εμείς απευθυνθήκαμε στην Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, λειτουργών μέσης εκπαίδευσης δηλαδή, την κυρία Φανή Πίζρα, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Δεν είναι λίγο παράδοξο, κυρία Πίζρα, να συζητήσουμε για την πίζα μαζί σας? Ένα ρο σας χωρίζει.
1: Περίπου, γιατί είναι πίρζα, πίψιον, ρο, ζήτα, αλφα, έχω καιρό κι εγώ.
0: Έχετε ρο, συγγνώμη, γιατί η πίζα δεν έχει ρο.
1: Ναι, λέω, έχω το ρο τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, και φυσικά γράφεστε με ύψιλον, αλλά γενικότερα στα λατινικά, στους λατινικούς χαρακτήρες δεν ξεχωρίζει. Η κυρία λοιπόν Φανή Πίζρα, η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, από την πλευρά των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, θα μας το σχολιάσει. Δεν ξέρω αν την προλάβατε να τη δείτε λίγο.
1: Λίγο την έχω προλάβει να τη δω. Εντάξει, στην ουσία αυτό που είχατε κάνει και στην εισαγωγή, ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία πανηγυρίζει, γιατί στην ουσία καταποντιστήκαμε λίγο λιγότερο από άλλες χώρες. Δηλαδή, την ίδια ώρα ένας στους δύο μαθητές δεν κατέχει βασικές γνώσεις. Αυτό δεν μπορείτε να το βαφτίσει κάποιο επιτυχία, γιατί άμα δείτε λίγο τις ανακοινώσεις, στην ουσία λέει ότι πάμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να τις δω, κακώς βέβαια, αλλά εμάς, να σας πω κάτι, δεν μας αφορούν οι πανηγυρισμοί κανενός. Μας ενδιαφέρει να το δούμε, όπως είπατε, όπως μόλις αναφέρατε, όσο γίνεται με πιο ορθολογικό τρόπο.
1: Άρα λοιπόν, στην ουσία, επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Mm-hmm. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Και εδώ λοιπόν λέει η Υπουργός σήμερα ότι εμφανίζει, λέει, θετικό πρόσημο η Ελλάδα και ότι υποχώρησε λιγότερο ακόμα και από παραδοσιακά χώρες όπως είναι η Φιλανδία. Την πραγματικότητα είμαστε στην 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Εντάξει, Κοιτάξτε τώρα, να το πούμε τώρα όσο γίνεται και πιο αντικειμενικά. Και εσείς από την πλευρά της Υπουργού, αν ήσασταν, ή του Υπουργού, περίπου θα βλέπατε τα θετικά στοιχεία για να και να τα παρουσιάσετε, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά κυρίως για να σταθείτε και κάπου, δηλαδή μην τα ακυρώνουμε όλα, μην τα θεωρούμε όλα αρνητικά. Ήδη μου αναφέρατε νωρίτερα τα πάγια προβλήματα, τα οποία όλα τα χρόνια και εμείς από τις εκπομπές τα παρουσιάζουμε, κυρία Πίζρα, είναι αλήθεια. Κυρίως που ξεκινάνε από την υποχρηματοδότηση, κακά τα ψέματα, και το χαμηλό αριθμό στελέχωσης των σχολείων και όλα τα άλλα που αναφέρατε. Αλλά εντάξει τώρα, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε κάπως καλύψει αποστάσεις, θα το πούμε για θετικό. Δεν μπορούμε να το πετάξουμε στο καλάθι.
1: Ξαρτάται τα νούμερα. Ξέρετε, μπορείτε να τα ερμηνεύσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν η αλχημία από ένα νούμερο. Πώς το βλέπει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν μας λέει, ας πούμε, ότι έχουμε μικρότερη μείωση των μαθηματικών στα μαθηματικά και φέτος στην τρίτη λυκείου το 70% των παιδιών της οικονομικής κατεύθυνσης είναι κάτω από τη βάση,
0: λαμβάνεται
1: ότι τα νούμερα δεν λένε τις αλήθειες πάντα. Δηλαδή πραγματικά τα στοιχεία τα οποία αποκρύπτονται είναι ότι κοντά στους 43,8 μαθητές είναι κάτω από το βασικό επίπεδο στην κατανόηση του κειμένου και 40,9 κάτω από το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά τα νούμερα είναι νούμερα τα οποία δεν πρέπει να μας εκπλήσουν, είναι κάτι που περιμέναμε. Και πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι η PISA δεν είναι παιδαγωγικό εργαλείο.
0: Όχι. Σε
1: αυτό
0: καμία περίπτωση.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα διαγωνισμό.
0: Ένας διαγωνισμός, διεθνής διαγωνισμός. Συμμετείχαν, το λέω για τους ακροατές μας, περίπου 760.000 μαθητές από 91 χώρες. 15 ετών τα παιδιά που συμμετείχαν, σωστά. Ναι, και στην Ελλάδα πήραν μέρος περίπου 7.000 μαθητές, 6858, από 229 σχολεία. Ενδεικτικό βέβαια, μάλλον ένα δείγμα του μαθητικού πληθυσμού στην ηλικία των 15. Και εξετάστηκαν δηλαδή, κυρία Πίζρα, στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και την επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτά ήταν τα παιδεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, ωραία. Πάμε όμως να δούμε και τι νομίζετε, τα περιγράψατε βέβαια, αλλά μέσα στο διεθνές περιβάλλον και το καινούριο περιβάλλον, η χρονιά μέσα στην οποία με το καλό μπαίνετε την Παρασκευή, και θα ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς, είναι μια χρονιά που αγγίζει το 2030, δηλαδή οι μαθητές που τώρα ξεκινάνε θα βγουν από το σχολείο και θα έχει περάσει το 2030. Είναι λίγο, ξέρετε, άμα το σκεφτεί κανείς, τον πιάνει ήλιγκος. Προχωράνε λοιπόν οι χρονιές και οι απαιτήσεις και το περιβάλλον ευρύνεται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό σχολείο, πού στέκεται, κυρία Πίζρα? Πείτε μας όσο μπορείτε και βιωματικά, αν θέλετε, αυτά που ζείτε, αυτά που σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, άμα κάνουμε το βήμα και πούμε ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει το κουδούνι, σίγουρα θα βρει το ελληνικό δημόσιο σχολείο με τρομερές ελλείψεις. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει χιλιάδες κενά τα οποία δεν θα μπορέσουν να συμπληρωθούν και μάλιστα

0: πέρυσι από την περσινή μας εμπειρία υπήρχαν σχολεία που παρέμειναν με κενά. Δηλαδή δεν κάναν τα παιδιά ολόκληρη χρονιά συγκεκριμένα μαθήματα. Θα δούμε προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Είχαμε κάνει μια περιοδία και στη Θεσσαλονίκη τώρα λόγω της ΔΕΘ. Και υπήρχαν σχολεία τα οποία δίκα του μηνός αμφιβάλλω θα μπορέσουν να ανοίξουν. Γιατί είχαν κάνει κάποιες υποτίθεται επισκευές μέσα από ένα πρόγραμμα της Γιαννάκου Κουτσίκου, έτσι λεγόταν το πρόγραμμα, ναι, το οποίο δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι εργασίες ή ακόμα βρίσκονται σε κατάσταση τα οποία δεν μπορούν να υποδεχθούν οι μαθητές.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σχολεία στην Ξάνθη αυτή την ώρα, τα οποία 26 Αυγούστου τους είπαν φεύγετε. Γιατί το σχολείο δεν μπορεί, έχει πρόβλημα στατικότητας. 26 Αυγούστου. Mm-hmm. Το ένα σχολείο από την Ξάνθη πήγε σε ένα ιδιωτικό σχολείο παραπέρα και το άλλο σε ένα άλλο σχολείο. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Mm-hmm. Και όταν έρχεται ένας ψυχολόγος σε σχολεία, ας πούμε, των 300 παιδιών, μία φορά την εβδομάδα, γιατί τις άλλες μέρες πηγαίνει σε άλλα σχολεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις πραγματικά στήριξη όταν δεν έχεις ανθρώπους και δεν έχεις και υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσεις να τα ανταπεξέλθεις όλο αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές μες στην τάξη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητών, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξτομικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
1: Mm-hmm.
0: Τι κάνουν λοιπόν μετά από εκεί πέρα, μετατρέπουμε το ίδιο το σχολείο σε ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο. Δηλαδή, σου λέει ότι πρέπει να έχεις τράπεζα θεμάτων και θα πρέπει, ξέρω εγώ, στη Δευτέρα Λυκείου να βγάλεις μια συγκεκριμένη. Άρα, τι διαγράψει, βιωματική μάθηση, προσωπική επαφή με τον μαθητή. Όλα αυτά τα πράγματα δεν περιγράφονται.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, σημειώνεται στην αίσθηση της Πίζα ότι τα σχολεία των πιο ευάλωτων κοινωνικά περιοχών, η εκπαιδευτική δίνει το μεγαλύτερο βαθμό υποστήριξης. Υπάρχει αυτό το αποτελέσμα του Υπουργείου, άμα το κάθε και το διαβάσει. Mm-hmm. Το Υπουργείο δουλεύει σήμερα στο φιλότιμο του εκπαιδευτικού.
1: Πάντοτε, ανέκαθεν, ήλπιζα ότι θα έχουμε λίγο προχωρήσει. Λόγω χρόνου και μόνο θα σας χαιρετήσω εδώ. Σας ευχαριστώ για την κατάθεση των απόψεών σας, κυρία Πίζρα. Και αν θέλετε να τα ξαναπούμε σε ένα-δύο μήνες, να δούμε πώς θα κυλήσει το νερό στο αυλάκι και αυτή τη χρονιά.
0: Βεβαίως, να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Επίσης, γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους πέρα από την πολύ πολύ φιλική συναδελφική και βέβαια είναι και οι δύο αξιότατα παιδιά. Η Vivian λοιπόν και ο Βασίλης και η Vivian φροντίζουν τον ήχο και μάλιστα μου λέει Vivian, μου αρέσει που σε ξαναβλέπω χαρούμενη. Της λέω είμαι χαρούμενη επειδή είμαι πάλι μαζί σας και το ραδιόφωνο που αγαπώ και η εκπομπή και οι ακροατές και τα μηνύματα και ό,τι μπορούμε να πούμε και να σχολιάσουμε. Έχετε ήδη στείλει στο Viber, Earth News, Radio, δύο λέξεις, λατινική βέβαια χαρακτήρες και φυσικά και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, όλα ανοιχτά τα έχουμε ανά πάσα και στιγμή, στο Instagram θα μας βρείτε, στα Messenger και στα Facebook θα μας βρείτε.

Μιχάλη, καλησπέρα. Μείναμε εδώ, λέει, και σε περιμέναμε. Καλώς ήρθες και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Angel, αναφέρεσαι στα τραγούδια που παίξαμε και κάνεις και πολύ ωραίες, να το πω τώρα, ωραίους συνειρμούς με τα ονόματα. Οβίδια ή Δίδο, και λες Δίδο. Το πιάσα το υπονοούμενο. Γεράσιμε, μου εύχεσαι καλή ραδιοφωνική περίοδο, και σχετικά με τις προτεραιότητες τη ΔΕΘ συμφωνεί εντελώς. Ο Παναγιώτης, έλα στον αγιασμό του σχολείου μας, μου λέει. Πολύ θα το ήθελα, αλλά από την πλευρά πλέον του παρατηρητή, γιατί έχω περάσει πολλούς αγιασμούς. Καλά, ως παιδάκι δεν τους θυμάμαι και μ' αρέσανε κιόλας. Αλλά μετά ως μητέρα δεν μπορώ να πω ότι χαιρόμουν ιδιαίτερα, γιατί έβλεπα μια χρονιά και πολλές χρονιές που θα είχαν πολλά προβλήματα για τα παιδιά, και τα παιδιά του δημόσιου σχολείου στο οποίο είχαμε επιλέξει να πάνε. Τέλος πάντων, είναι ντροπή, λέει. Σήμερα έλεγα στην Οδιόριστη Μαθηματικό να μάθουν τα βασικά. Μπορεί να υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν το τρίγωνο, τα είδη κλπ. Σκαλινό, σιγά μην ξέρουν. Θα τα μάθουν όμως. Θα τα μάθουν με εκπαιδευτικούς σαν εσένα και σαν εσάς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα μάθουν. Ο Μιχάλης αναρωτιέται πώς σχολιάζει κάτι που η Ολμέ αρνείται. Αναφέρεσαι στο διαγωνισμό της Πίζα. Εκπαίδευση και φροντιστήρια που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες και είμαστε τόσο χαμηλά, μπράβο μας, τα καταφέραμε. Γιώργος, καλησπέρα. Έχεις γράψει μόνο το Earth News Radio 105,8 και 91,6, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος V. Και ο Σπύρος. Ο Σπύρος, ο οποίος λέει, καλησπέρα Έλενα, ειδικά στη Γερμανία η εναντίωση στον πόλεμο στην Ουκρανία θεωρείται φιλορωσισμός, ενώ η εναντίωση στη γενοκτονία των Παλαιστινίων θεωρείται αντισημιτισμός. Είναι τα απότοκα της προπαγάνδας του ακραίου κέντρου που καταραίει, λέει, υπό το βάρος της πολιτικής και ηθικής του σύψης. Νατάσα, καλησπέρα. Ή είσαι άρρωστη ή δεν είσαι τόσο καλά, λέει Έλενα. Εύχομαι τα καλύτερα. Όντως, είπαμε, αναρρώνω. Είμαι απόλυτα αρνητική. Έχω λάβει όλα τα μέτρα για να μην μεταφέρω τίποτα σε κανένα και με εντολή γιατρού έχω ξαναγυρίσει. Ο Μάνος από τη Λέσβο, τα σχολεία είναι σε καλή κατάσταση στη Λέσβο. Πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια οι καθηγητές για να ανέβει το επίπεδο των παιδιών. Γεια σου, βρε Μάνο. Δεν ήθελα να προσβάλλω περισσότερο την καλεσμένη, η οποία το πήρε από την καθαρά συνδικαλιστική πλευρά, αλλά και εγώ πιστεύω ότι οι καθηγητές ας κάνουν τη δουλειά τους όπως έχουν ταχθεί να την κάνουν μέσα στη σχολική αίθουσα. Εκεί δεν πρόκειται να τους βοηθήσει κανείς. Ακόμα και αν το σύστημα γίνει τέλειο, η προσωπική σχέση ανάμεσα στον καθηγητή, στο διδάσκοντα και το διδασκόμενο, και το πώς θα του μεταδώσει με μεράκι, με επάρκεια, με πάθος την όρεξη, την έφεση για μάθηση και για πρόοδο, για εξέλιξη στη ζωή του, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί καμία χρηματοδότηση ή υποχρηματοδότηση και κανένας υπουργός και κανένα σύστημα να το φτιάξει. Αυτό είναι πλέον στην ανθρώπινη, πώς να το πω, διαδικασία.

έχω πει μόνο τους ηχολήπτες μας, δεν έχω πει τη Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Σαρκύρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-6009-604-605. Σχετικά με το διαγωνισμό Πίζα πάντως δεν θα το περάσουμε έτσι μόνο με αυτό. Έχει ακόμα πάρα πολύ ψωμί. Επαναλαμβάνω, πολλά σημεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον ως προς την ανάλυση τους τις επόμενες μέρες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, διότι μπορεί κάποιος με ασφάλεια να πει ότι αυτός ο διαγωνισμός ο φετινός του 2025 με τα αποτελέσματά του μπορεί κάποιος να τα συνοψίσει στη φράση μικρότερη πτώση για τους Έλληνες μαθητές, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλή η αφετηρία, το σημείο εκκίνησης.

0: Τώρα είναι 6 παρα 20, ακούτε πάντοτε την εκπομπή. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στο ξεκίνημα του καινούριου, του νέου μας προγράμματος, κλασικά, σταθερά, δυνατά, όπως συνηθίζω να λέω, και μας αξίζει αυτό. Καλή επιτυχία και καλό ξεκίνημα λοιπόν για όλους τους συναδέλφους. Και μαζί μας αυτή την ώρα, 5 με 6, συνδέεται και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Πρόσφατα παρακολουθήσαμε μία, πώς να το πω τώρα, αναστροφή μίας πραγματικότητας που θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, ένα θετικό ξεκίνημα. Αναφέρομαι στην οικογένεια από την Άξο, που τελικά μετήκησε στη φουρνά της Ευρυτανίας με τις ευλογίες της κοινότητας εκεί, του ιερέα, των κατοίκων, της εκπαιδευτικού, ακόμα και του πολιτικού κόσμου της χώρας και του δημοσιογραφικού. Τελικά η κατάσταση με τη συγκεκριμένη οικογένεια μετά από περίπου 2 χρόνια πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε ακριβώς στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά στο πρόγραμμα ή στην τάση επιστροφή στα χωριά. Ένα ολόκληρο σχέδιο για να γυρίσει η ζωή στην Ήπεθρο, στα υπέροχα ελληνικά χωριά που εγκαταλείπονται, και σταθήκαμε σε μία μελέτη, μία αναφορά του καθηγητή, του κυρίου Δημήτρη Γούσιου, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε με τη βοήθεια της Μαρίας Σφυρόερα, και μας απάντησε και είναι μαζί μας, οπότε θα συζητήσουμε μαζί του ακριβώς αυτό. Ο κύριος Γούσιος είναι καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, επικεφαλής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Mount Med. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που καταφέραμε να σας έχουμε. Είναι λοιπόν έτσι, δηλαδή φαντάζομαι ότι και εσείς κάθε φορά που βλέπετε στην πράξη πλέον να πηγαίνουν νέοι κάτοικοι στα χωριά, μάλλον σας δημιουργεί κάποια ευαρέσκεια και προσπαθείτε να καταλάβετε αν αυτό θα έχει απόδοση ή θα είναι περιστασιακό.
1: Ναι, και νομίζω ο ρόλος ο δικός μας, ειδικά όταν έχουμε εργαστεί μέσα από το Πολυτεχνείο και βλέπουμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά, δεν είναι τόσο η ευαρέσκεια, είναι η ικανότητα να δούμε αν πραγματικά αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, να εγκαταλείπονται τα βουνά και μάλιστα να υποτιμούνται και όλα αυτά που βιώσαμε και ζήσαμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αν με ρωτήσατε πριν 20 χρόνια, θα σας έλεγα ότι όχι, έχει τελειώσει. Πραγματικά υπάρχει μια στιφιλία. Το πολύ πολύ να δημιουργήσουμε κάποιες πειραστικές ζώνες όπου κάποιοι μπορεί να ζήσουν αποδεχόμενοι μια έτσι αρμονική σχέση μεταξύ της απασχόλησης στην πόλη και της διαβίωσης σε ένα περιβάλλον πιο φυσικό, ας το πούμε. Όμως η δουλειά η δική μας, και αυτό μπορούμε να το πούμε πλέον με σιγουριά, είναι ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον για πολλούς λόγους και διάφορους, γεγονός που μας οθεί στο να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους πλέον μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξει μια, θα έλεγα, ή αναζωογόνηση ή αναγέννηση των περιοχών.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι, πιστοποιούμε μέσα από τις μελέτες και τα επιστημονικά συμπεράσματα ότι αλλάζει αυτή, υπάρχει τάση της επανακατοίκησης, να το πω έτσι όπως το λέτε εσείς πολύ χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Οπότε, όπως λέτε τώρα, το ερώτημα είναι, μπορούν οι τόποι να δεχθούν και να συνεχίσουν αυτή την αφομοίωση των ανθρώπων από τα αστικά κέντρα?
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε ότι είναι το επιχειρησιακό ερώτημα. Mm-hmm. Εμείς αυτό που κάναμε, εργαζόμενοι και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ελβετία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και είδαμε ότι ναι, μεν από μια μεριά υπάρχει ο τεχνοκρατικός σχεδιασμός, οι πολιτικές, τα κίνητρα, οι ειδικές ενισχύσεις. Αν την άλλη μας υπάρχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που, αν θέλετε, αφορούν και τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Δηλαδή είναι αυτή η κοινότητα που, όπως μας έλεγε ένας Γάλλος καθηγητής μας Εδώ και 100 χρόνια στην Ελλάδα ακούω, λέει, ότι οι κοινότητες πεθαίνουν και όμως αυτές αντιστέκονται. Και πραγματικά, αν δει κανείς, θα παρατηρήσει ότι η κοινότητα πραγματικά αναπροσαρμόζεται, προσαρμόζεται, βρίσκει καινούριους δρόμους και αυτό σήμερα φαίνεται μέσα από τις σχέσεις που έχει με τον απόδημο πληθυσμό της. Φυσικά δεν είμαστε θεροβάμονες, ξέρουμε ότι μετά τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά οι σχέσεις εξασθενούν και άρα λοιπόν αυτό μπορεί να χαθεί. Όμως για τα επόμενα 5-10 χρόνια ακόμη αυτή η αποδημία της περίοδου 1960-1980 ζει ακόμη, δηλαδή έχει ακόμα δεσμούς με τους τόπους καταγωγής τους. Φυσικά παρέμειναν στο επίπεδο των πολιτιστικών, των σχέσεων, των κοινωνικών και ποτέ δεν το είδαν και από την πλευρά
0: της καθημερινότητας, ας πούμε.
1: Της μια πιο έτσι συμβολής, ενεργού συμβολής στην ανάπτυξη του τόπου τους, γιατί ίσως οι άνθρωποι είχαν φύγει, είχαν βρει τις δουλειές τους στις πόλεις.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ χαίρομαι με αυτό που ακούω, προβληματίζομαι και ταυτόχρονα όπως και εσείς, κύριε Γούσια, γιατί το θέμα είναι αυτό μπορεί να το πιάσει αυτό που λέμε η πολιτεία, η επίσημη ή που πάει, ακμή του δεν θα έλεγα, συγγνώμη, πάνω στην ανωδική του πορεία αυτό το κύμα και να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή το να...
1: Νομίζω ότι...
0: Είμαι πολύ αισιόδοξη.
1: Είναι
0: του ενός εκατομμυρίου.
1: Όχι, είναι κέρια. Γιατί? Γιατί εδώ πρέπει να παντρέψουμε δύο πράγματα και εδώ είναι η συμβολή η δική μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι του πεδίου. Δηλαδή εγώ έχω τελειώσει, είχα την τύχη να έχω σαν διευθυντή τον από τους μεγαλύτερους γεωγράφους του κόσμου, τον Περνάκη Ζέρο, ο οποίος εξάλλου έκανε και τον Άπλα της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μας έλεγε ότι χωρίς επιτόπια, χωρίς παρουσία στο πεδίο, δεν έχετε δικαίωμα λόγου.
0: Σωστό. Αυτό μας το λένε και στις δημοσιογραφικές σχολές, ότι δεν μπορείτε να λέτε από μακριά. Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε, ότι ναι, μεν είναι υπόθεση του ελληνικού κράτους, αλλά την άλλη μεριά όμως είναι και υπόθεση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας. Γιατί το κράτος έχει τα τεχνικά μέσα, έχει τα οικονομικά μέσα. Η κοινότητα έχει την ψυχή.
0: Πολύ ωραία το θέτετε.
1: Όχι, έτσι είναι μέσα στην πραγματικότητα σας. Θέλω να με πιστέψετε. Και από τη στιγμή που η κοινότητα έχει ακόμα αυτό που τα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να το ενσωματώσουν και άθελά τους ή θελημένα να το καταπιέσουν, δηλαδή οι άτυποι θεσμοί, τους κρατάει η κοινότητα. Δηλαδή να κινητοποιήσει τους απόδημους, να δει ποιοι είναι οι πόροι, γιατί σας έλεγα πριν ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή πλέον που μας καθιστά αισιόδοξους για το μέλλον των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου γενικότερα. Είναι αυτό το πέρασμα από την πρώτη ύλη που μας ταλαιπώρησε τόσα χρόνια, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε παραγωγικοί όπως οι βόρειοι, δεν μπορούσε το βουνό να είναι παραγωγικό όπως ο κάμπος. Το πέρασμα λοιπόν από την πρώτη ύλη στον πόρο, που τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θέλω να μου δώσεις κάτι, αγαθά ή υπηρεσίες, στο οποίο να σωματώνεται μέσα και η κληρονομιά σου, η εμπειρία σου, η τοπική νοημοσύνη σου, η συλλογική μνήμη σου. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο βουνό, επειδή ακριβώς εγκαταλείφθηκε και έχει τους πόρους του άθικτους, να βγει πλέον στην αγορά, άρα στους καταναλωτές, τους συνειδητοποιημένους, και να πει: κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σου προσφέρω αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λέγεται εξωστρέφεια, με δύο λόγια, με ένα λόγο.
1: Η εξωστρέφεια είναι το τελικό βήμα. Αφού καταφέρω ότι κάνω το προϊόν μου, να βγω μετά και να πω: κοιτάξτε, εγώ προσφέρω αυτό το πράγμα. Και αυτό, παράδειγμα, αφορά και τον τουρισμό. Μέχρι τώρα τι κάναμε, προσπαθούσαμε με κίνητρα του μαζικού τουρισμού, με κριτήρια του μαζικού τουρισμού, να φτιάξουμε και τα βουνά μας έτσι, τις παραλίες μας. Τώρα σου λέει ότι πες μου εσύ τι προϊόν έχεις και κάνε εσύ ένα σύστημα προσφοράς προς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται.
0: Παρόλα αυτά μένουν πάρα πολλά, όπως τα παρουσιάζεται πολύ ωραία στο άρθρο σας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, από όπου πήραμε και την αφορμή να μιλήσουμε, και φυσικά αυτή η κουβέντα μπορεί να πάρει πολλές ώρες και πολλές εκπομπές, δεν είναι τώρα μέσα σε 10 λεπτά. Σε αδρές γραμμές λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ποιοι τόποι μπορούν να δεχτούν κόσμο, ποιες κατοικίες είναι διαθέσιμες, τι προϋποθέσεις υπάρχουν απασχόλησης, όλα αυτά τα ερωτήματα που σας απασχολούν και εσάς. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια καταγραφή και μετά να σπρώξουμε τον κόσμο προς τα εκεί.
1: Όχι, εξάλλου πριν ελάχιστα χρόνια φτιάξαμε το αντίστοιχο σταδικό σχέδιο για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιείχε ένα τέτοιο σχέδιο συντεσάλης και επανακατοίκησης. Άρα και εδώ πρέπει να είμαστε με το ένα πόδι πάνω στην πραγματικότητα του χώρου. Ξέρετε, εγώ είμαι γεωγράφος
0: Κοροτάκης. Ναι, το είπα.
1: Ξέρω να διαβάζω το χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν εδώ λέμε από τη μια μεριά, και θυμόμαστε λίγο το Βενιζέλο, ο οποίος το 1910 είπε ότι όποια κοινότητα θέλει να κάνει κάτι αρκεί να το θελήσει και να το αποδείξει, και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να τη βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λέμε τι λένε. Εντάξει, όποια κοινότητα θέλει να ενταχθεί σε ένα σχέδιο που

0: θα δείξει ποιους σπόρους έχει, τι κατοικίες έχει και πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί, είναι δικό της δικαίωμα, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, ίσα-ίσα το χαιρόμαστε. Όμως εμείς πιο, αν θέλετε έτσι, οργανωμένα, ψήφι της κοινότητας και των νέων δήμων, που τους θεωρούμε λίγο κάπως πιο απομακρυσμένα από τις κοινότητες, εκείνες τις ζώνες οι οποίες λειτουργούσαν ανέκαθεν γύρω από ένα κέντρο. Αυτό που λέγαμε κεφαλοχώρη στα ελληνικά.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ζώνες όπου υπάρχει σήμερα ένα κέντρο με 100 κατοίκους, όπου οι τεχνοκράτες των Αθηνών θα σου πούνε ότι πάει τελείως, αυτό έσβησε. Αλλά εμείς λέμε ότι σε αυτά τα παλιά κέντρα υπάρχουν γύρω-γύρω άλλα 5, 6, 10 χωριά, πάλι με 50-60 κατοίκους, από τα οποία όμως η απόσταση από το κέντρο δεν είναι πάνω από 15 λεπτά. Άρα είναι μια λειτουργική χρονοαπόσταση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτές τις ζώνες λοιπόν, όπου μαζί μαζεύονται 600-700 άτομα, άρα λοιπόν είναι, αν θέλετε, μια λειτουργική κρίσιμη μάζα, υπάρχει κάποιος κόσμος που είναι εκεί, έστω και είναι ηλικιωμένοι. Αυτοί μπορούν να, σήμερα, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, έχουμε νέες τεχνολογίες, έχουμε τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης, έχουμε τη μετακίνηση καλύτερα από ό,τι πριν 30-40 χρόνια. Εκεί μπορούμε πραγματικά να τις αναγνωρίσουμε ως ζώνες ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κριτηρίων.
1: Και όπως λέτε στο... Ναι, παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε.
0: Αυτό θα να πω ότι οι ζώνες υπάρχουν σχεδόν παντού.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε κάνει μια πρώτη πιλωτική προσπάθεια στην Πίνδο, στηριζόμενη στο δίκτυο Πίνδος,
1: ναι,
0: που είναι περίπου 15 δήμαρχοι, και έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην περιοχή του Σμοκόβου, ξέρετε. Στη,
1: ναι, το Σμοκόβου, μάλιστα. Ναι.
0: Όπου ήδη
1: κινητοποιήσαμε,
0: κάναμε την πρώτη συνάντηση με 10 συλλόγους από την Αθήνα,
1: ναι,
0: οι οποίοι είναι ένθερμοι υποστηριχτές, πραγματικά συζητήσαμε. Φτιάξαμε μια γραμματεία και αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι απόδημοι από πλευρά ως καταναλωτές, ως κάνει κάποιες σπουδές ή επαγγελματικά δραστηριοποιούνται κάπου και είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό, και τελειώνουμε αυτό το πράγμα,
1: ναι,
0: ότι ο καταναλωτής, ο απόδημος είναι ταυτόχρονα πιστός καταναλωτής, δώστε ένα χαλασμένο προϊόν από τα μέρη του, θα σου πει ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Πολύ
0: γλυκό. Τρίτο είναι πολίτης και τρίτο είναι ένας δυνητικός επιχειρηματίας.
1: Κύριε Γούση, πραγματικά έτσι κι αλλιώς μου άρεσε το θέμα. Το βρήκα και πολύ επίκαιρο λόγω της Φουρνάς και της οικογένειας που γνωρίσαμε. Αλλά τώρα μου λέτε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, υπάρχει μια άλλη προοπτική και δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ανανεώνουμε ραντεβού. Ανανεώνουμε ραντεβού. Σας ευχαριστώ. Ειδικά για το, για να δούμε πώς θα πάει το θέμα.
0: Ήταν τιμή για τις κοινότητες, όχι για μένα που με καλέσατε.
1: Παρακαλώ, δική μας τιμή και ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα πάει το πείραμα με τις 15 κοινότητες, με την Πίνδο, με το Σμόκοβο. Πολύ με ενδιαφέρει πραγματικά και προσωπικά και λόγω του απόδημου ελληνισμού με τον οποίο έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γούση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Γούσιος, ο καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, λοιπόν, για το αν μπορούν οι νέοι και γενικά οι πολίτες να επιστρέψουν στα χωριά, εάν υπάρχει όντως μια προοπτική επανακατοίκησης και όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει, το ζητούμενο δεν είναι τελικά να φέρουμε ανθρώπους στα χωριά, είναι να δημιουργήσουμε τόπους στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν, να ενταχθούν και να επιλέξουν να μείνουν.

Θάλασσα. Μου λέει, ο σύντροφός μου και εγώ μετακομίσαμε πριν λίγα χρόνια έξω από τον αστικό ιστό που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Δεν το μετανιώσαμε παρά τις δυσκολίες. Δυστυχώς δεν ζούμε από τον τόπο, αλλά στον τόπο. Δηλαδή, εργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένουμε σε ένα μικρό χωριό από το οποίο δεν έχουμε καταγωγή. Δυστυχώς τα χωριά δεν είναι βιώσιμα εδώ και χρόνια. Κανείς δεν έχει

0: πρόγραμμα να υποστηρίξει τους ανθρώπους να γυρίσουν στην Ήπεθρο. Να λοιπόν, πολύ χαίρομαι, από τη μία στενοχωριέμαι γιατί διαπιστώνω ότι όσα εμείς διαπιστώνουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε, στον βαίνουν και στην κοινωνία. Δηλαδή τα πιάνετε αμέσως και μας τα λέτε, μας τα αναπτύσσετε ότι όντως συμβαίνουν. Καλησπέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Στον Άγγελο, σχετικά λέει με το ερώτημά σας, αν το κράτος θέλει και μπορεί να καβαλήσει το κύμα μιας επανακατοίκησης στην Ήπεθρο, η λογική της ΔΥΠΑ σε αγαστή σύμπνοια και συνεννόηση με την ομόλογη γραφειοκρατία του Υπουργείου Εργασίας θέλει τους εργασιακούς συμβούλους των ανά την Ελλάδα καταστημάτων της να σκοράρουν με εύκολες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας. Συγγνώμη, είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν θέλω να το υποτιμήσω, να το κρατήσω και να το αναλύσουμε. Θανάση, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη.
1: Τα σχέδια που είχες για μένα είναι τα γαλάζια.
0: Αυτό μεγάλο σου ξέ, Νεφέλη Φασούλη, για σένα Βαγγέλη την Καλαμάτα που ζήτησες να βάζουμε και κανένα ελληνικό. Όλα στην ώρα τους, όλα στην ώρα τους. Μη μου στενοχωριέστε, μη μου άγχεστε. Ο Φώτης από το Χελιδόνι ζητάει το αφιερωμένο και το χειμωνανθό. Έχουμε πανηγύρι στο χωριό και σας προσκαλούμε, λέει. Κρατάνε ακόμα τα πανηγύρια, και να κρατήσουν ακόμα. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, καλέ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ

0: Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες. Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλήματα στις αναχωρήσεις πτήσεων καταγράφονται σε βρετανικά αλλά και ιρλανδικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η βρετανική υπηρεσία NATS ανακοίνωσε ότι διερευνά το τεχνικό ζήτημα με μηχανικούς να βρίσκονται επί τόπου, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τις καθυστερήσεις και συνέστησε στους επιβάτες να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για την κατάσταση των πτήσεών τους. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι επηρεάζονται το Gatwick, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και το Στάντζεντ, ενώ υπάρχουν θέματα και στις αναχωρήσεις του Χίθροου στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου αλλά και σε αυτό του Δουβλίνου. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολής συντονισμού για τη Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Νωρίτερα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια στην εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από Ισραηλινούς επικισμούς. Συνολικά, 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς, προχώρησαν σε αντίστοιχα μέτρα, αντιδρώντας στη βία των επίκων και στην επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν και καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 5 μποφόρι, θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν. Πιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα πριν από λίγο ή καλώς σας βρίσκουμε αν εσείς ήσασταν ήδη στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8 και ήρθαμε κι εμείς να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας. Πρέπει να είστε σε καλή διάθεση γιατί γύρισε η Έλληνα Καραγιάννη που την είχατε στερηθεί μερικές μέρες, οπότε όλοι είμαστε καλύτερα σήμερα. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο 3η 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, σήμερα Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, παρακαλώ. Ξέφυγε και του Υπουργού στη Βουλή, εντάξει αυτό δεν είναι αναλφαβητισμός, ο καρκίνος λέει του πάγκρεας, δεν είναι του πάγκρεας, είναι του παγκρέατος. Κλείνονται οι ελληνικές λέξεις και όταν έχεις και αγάπη και τέτοια στη γλώσσα και αυτά πρέπει να τα προσέχεις. Σήμερα, κατ' επιλογή, αν θέλει η Δέσποινα γιορτάζει. Αν θέλει η Μαρία μπορεί επίσης να γιορτάσει. Η Μαριέτα, ο Μαριανός, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα μπορούν να γιορτάσουν γιατί σήμερα 8 Σεπτεμβρίου εορτάζεται το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Στη Ρόδο πολύ διαδεδομένο το όνομα. Χρόνια πολλά. Η Βίβια να εντυπωσιάστηκε βέβαια. Και το Τσαμπίκα ειδικά στο θηλυκό στη Ρόδο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Είναι δύσκολο δηλαδή άμα συναντήσεις πολλά κορίτσια το 1, 2, 3 να μην τα λένε έτσι. Ωραία, μπράβο, είπε η Βίβια Νικολοπούλου και σας το μεταφέρω. Μπράβο μας και εμάς λοιπόν που είμαστε εδώ και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας έχουμε τρεις μεθόδους από τις πιο παλιωμοδίτικες, τηλεφωνικός δηλαδή, μέχρι τις πιο σύγχρονες. Ξεκινάμε με τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες σας ανοίγουν τη δική μας διεύθυνση στην πλατφόρμα Earth News, η μία αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις δηλαδή, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε εκεί στο Facebook γιατί έχετε διάφορες εργασίες, κοινωνικές διεργασίες και άλλα σχετικά,

Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε ενδώσει στον αγγλισμόν ή στον αμερικανισμόν. Απολύτως σχετικό, όπως είναι ο τίτλος, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα, βλέπετε και κάτι χαριτωμένα που βάζουμε κατά καιρούς. Εσύ, Vivian, παιδί μου, δεν έχεις μπει να δεις τι ωραία πράγματα κάνουμε γραφικά, θρανία με ραδιόφωνα επάνω, άντε που γυρίσαμε στα ραδιοφωνικά θρανία και κάτι, βέβαια είχε μεγάλο σουξέ η συγκεκριμένη ανάρτηση και κάτι άλλα. Λοιπόν, απολύτως σχετικό, η σελίδα μας στο Facebook και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήδη Νίκος, Αποστόλης και Ιωάννης, πριν τα πω εγώ, τα ξέρετε καλύτερα εσείς, έχουν αποστείλει το μήνυμα της ημέρας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, 8 Σεπτεμβρίου δηλαδή του 1944, εκτελέστηκε από τα στρατεύματα κατοχής στο Δαφνί η αποκαλούμενη και μάνα της αντίστασης, η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα. Την έπιασαν, την βασάνισαν, την απείλησαν θα σκοτώσουν τα παιδιά της αν δεν καταδώσει τους συνεργάτες της και τους είπε στα μούτρα, αφού προλάβε να ρίξει και μερικές φαλιάρες στην αρχή στο γερμανό ανακριτή, αυτό κόστισε βέβαια φρικτά βασανιστήρια μετά, ότι τα παιδιά μου ανήκουν στην πατρίδα, ανήκουν στην Ελλάδα και ούτε για τα παιδιά μου δεν θα προδώσω τους ανθρώπους με τους οποίους αντιστεκόμαστε μαζί. Και βέβαια οι Ναζί δεν το είχαν και σε τίποτα δηλαδή. Την εκτέλεσαν μια τέτοια μέρα του 1944. Να θυμόμαστε και μερικούς ανθρώπους πιο σπουδαίους και πιο σημαντικούς από όλους μας, που έδωσαν και ένα δείγμα όταν λέμε αγάπη για την πατρίδα, για παράδειγμα, τι σημαίνει. Κατά τα άλλα, έχουμε μεγάλο θέμα, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεν τα κατάφεραν οι Πέρσες, δεν τα κατάφεραν εχθροί και εχθροί. Εμείς όμως καταφέραμε και περικυκλώσαμε τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Στη Μακεδονία του παλιού καιρού.
0: Σου λέει θα κάνουμε μια συναυλία, θέλουμε χώρο. Εντάξει, θα πάει και πολλοί κόσμος, είναι η αλήθεια. Και υπάρχει και ένα ζήτημα. 7 η ώρα μιλάει ο κύριος Ανδρουλάκης το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Και μετά έχει συναυλία ο Ρέμος. Και μπορεί να γίνουν συγκρίσεις. Καλά, η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη είναι. Μη γελάς, Βίβιαν, είναι σε κλειστό χώρο, παιδί μου. Θα έχει γούστο πάντως να βγαίνει εκεί στη... πριν τη συναυλία να μίλαγε. Θα είχε μια 60.000. Οπότε θα γράφαν και τα πρωτοσέλιδα σεισμό στη Θεσσαλονίκη στην ομιλία Ανδρουλάκη. Ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν θα δώσει μια δωρεάν συναυλία και μπράβο του. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδιά, ένα άγαλμα όπως αυτό που έχει το συμβολισμό που έχει για τη Θεσσαλονίκη να το περικυκλώσεις με διάφορους πυργίσκους. Θα το φωτίσουνε, λέει, θα το αναδείξουνε κτλ. Άμα αρχίσουμε και κάνουμε ντεκόρ όλα αυτά για να κάνουμε τη συναυλία μας, δεν ξέρω. Μου φαίνεται, δεν λέω ότι είναι κάτι τραγικό. Δεν πρόκειται η μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου να εξαρτηθεί από αυτό. Αλλά εντάξει, βάλτε απ' την άλλη. Δεν μπορώ, στρίφτω λίγο παρακεί, ναι, κάνε ένα κάτι τέλος. Έχει γίνει πάντως κακομοίρας, περνάει κόσμος και βάζει τις φωνές τους εργάτες. Που οι εργάτες τους είπαν στήστε εκεί τη σκαλοσιά, βάλτε τον πυργίσκο, τα φώτ, τι θα πει, όχι, με συγχωρείς. Και περνάει κόσμος και τους βρίζει, τους λέει αυτό το άγαλμα και εκείνο. Εντάξει, και αυτό μου φαίνεται είναι από την άλλη άκρη. Πάντως είχαμε, δεν είχαμε, τον περικυκλώσαμε, προσέξτε. Γιατί είναι και ο Βουκεφάλας που άμα νιώσει ζορισμένος, μήπως την ώρα της συναυλίας αρχίσει και κάνει τίποτα περίεργα. Και μετά όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.

Κατά τα άλλα, εμείς οι Έλληνες ζούμε μια συγκλονιστική ευμάρεια. Τι ήταν, ωραία έκφραση ήταν αυτή. Πάντως, δεν ταιριάζει όταν λες ότι περνάμε καλά. Το επίθετο συγκλονιστικός δεν πάει. Να πεις μία από τις καλύτερες περιόδους, ας πούμε, μια στιγμή να το δω, γιατί ήταν τόσο, μου ακούστηκε κόντρα που δεν το θυμάμαι και με... Δεν μου ταιριάζουν οι λέξεις, δηλαδή ζούμε μια συγκλονιστική... Τώρα το κοιτάω, μπράβο. Την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Εντάξει, μην τα λέμε έτσι απότομα αυτά. Αλλά κι αν πει κανείς ότι όντως τη ζούμε, ρε παιδί μου, την περίοδο ευημερίας. Δεν μπορεί να είναι συγκλονιστική η ευημερία. Συγκλονιστικό είναι κάτι δραματικό, κάτι... Άμα... Και τι να πούμε τότε και για τα πρώτα χρόνια του Πασόκ που έρεαν από τα δημόσια ταμεία... Εν αυθονία, δηλαδή έλεγες θέλω αυτό, σε έπαιρναν οι τράπεζες και σου λέγανε κυρία Νικολοπούλου έχουμε 3 δάνεια ήδη στο όνομά σας, 8 κάρτες, έχουμε διακοποδάνειο, δεν θα πάω διακοπές, δεν πειράζει, πάρτε το δάνειο εσείς, και μετά λέγαμε γιατί φτάσαμε σε μνημόνια και τέτοια, ναι, αλλά συγκλονιστική περίοδο ευημερίας, ξέρω εγώ, κάπως ακούγεται, ρε παιδιά. Και για να μην την πατήσετε, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτό ακούγεται κάπως, αλλά είναι πολύ σοβαρή είδηση. Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για ένα φυτικό μέλι που λανσάρεται ως σεξουαλικής ενίσχυσης. Παίρνεις αυτό το μέλι και μετά ο Θεός έρωτας είναι στα πόδια σου κτλ. Προειδοποιεί ο ΕΟΦ ότι αυτό περιέχει μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες. Συγκεκριμένα, περιέχει σιλδεναφύλλη και τα δαλαφύλλη. Αυτές οι δύο ουσίες είναι σε αυτά τα χάπια όπως το Viagra και τα λοιπά. Είναι άλλο λοιπόν να σου λένε πάρε ένα φυτικό μέλι που γενικώρεσες, ρε παιδί μου, θα σε ανεβάσει, θα σε κάνει, ξέρω εγώ, τούρμπο, και άλλο να έχει φάρμακα μέσα. Τα φάρμακα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα όταν κάποιος έχει ενδεχομένως κάποιο ζήτημα με την καρδιά ή δεν μπορεί να κυκλοφορούν έτσι. Προειδοποιεί λοιπόν ο ΕΟΦ αυτό το μέλι, το Don Cut Ali Honey Herbal Mixed Paste. Το διαβάζω έτσι όπως το... Μην το καταναλώσετε, διότι δεν είναι αυτό που λέει ένα απλό φυτικό προϊόν. Φώτη από το Χελιδόνι, θα τα δούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Θα κάνω αύριο ό,τι μπορώ. Δηλαδή αν δεν βρω και χώρο, θα ξεκινήσω με το τραγούδι που ζητάς. Ειλικρινά στο λέω. Σήμερα προσπάθησα αλλά δεν τα κατάφερα. Βλέπω ότι σαν σήμερα εκεί στη Βιρτζίνια γεννήθηκε αυτή η πολύ σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η Patsy Cline. Θεωρείται από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα.

0: crazy. Ένας ακροατής χθες έστειλε ένα μήνυμα από αυτά που σε ενεργοποιούν και λέει, αν η φωτιά που έχουμε εδώ στην Γκόνιτσα συνέβαινε κάπου εκεί στην Αθήνα, το πρωί μέχρι το βράδυ δεν θα κάναν τίποτα άλλο τα κανάλια. Έχει ένα μέρος δίκιο. Εμείς, να φανταστείτε, σήμερα κυνηγάμε εκπροσώπους εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσέξτε, όχι της περιφέρειας, για το πρωί καλύφθηκε εδώ στο ραδιόφωνο μας. Αν μπείτε στο ΕΡΤΕΚΟ θα δείτε και σημερινή είδηση για αυτή την φωτιά. Και ενώ τα αυτά που λέμε τα αθηνοκεντρικά ΜΜΕ, εμείς δεν είμαστε, γιατί η ΕΡΤ είναι πραγματικά πανελλαδικό δίκτυο ενημέρωσης, γι' αυτό έχουμε και τους περιφερειακούς μας σταθμούς, αλλά όταν πιο κεντρικά μέσα ενδιαφέρονται και ψάχνεις ανθρώπους από εκεί να σου πούνε δύο λόγια, ρε παιδί μου, και δεν μπορείς να τους εντοπίσεις, μην το βλέπουμε μόνο τα κακά ΜΜΕ. Δηλαδή, αν δεν ασχοληθείς εσύ που είναι εκεί, τέλος πάντων, για να μην γεμίζω εγώ το χρόνο και το χώρο σας και τον ήχο σας με γκρίνια, θα πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, εκεί που οι συνάδελφοι τα παρακολουθούν όλα αυτά. Γι' αυτό σας είπα ότι η ΕΡΤ δεν είναι ένα τοπικό αθηναϊκό ή ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης έχει την εικόνα, γιατί αν δεν κάνω λάθος βρισκόμαστε στην ένατη ημέρα και ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Χρήστο, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Ανδρέα, δεν μπορώ παρά να συνυπογράψω όλα τα προαναφερόμενά σου.
0: Δεν ήταν γκρίνια δική μου, δηλαδή.
1: Όχι, τα αντιλαμβάνομαι όλα και συνυπογράφω. Και αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν πριν κανένα δίμηνο με τους Hell Angels στην Ιγουμενίτσα.
0: Ναι, τα είχαμε πει ωραία, με μοτοσυκλέτες, με γκάζια, αλλά τώρα δεν είναι, είναι άλλες φωτιές αυτές.
1: Ήταν άλλο πράγμα, τώρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ναι, Ανδρέα, βαδίζουμε, οδεύουμε προς τη δέκατη μέρα. Έχουμε κλείσει ήδη 9-24 ώρα από την μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, της 31ης Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη επιχείρηση, από τις πλέον πολυήμερες επιχείρησης κατάσβεσης στις περιοχές της Πύρου.
0: Σε μια εξαιρετική περιοχή, νομίζω, από πλευράς δασικού πλούτου και οικολογικού ενδιαφέροντος. Και αν δεν κάνω λάθος, πριν 3-4 μέρες είχε δοθεί εντύπωση ότι σβήνει, ότι τελειώνει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ορθά το λες. Πρόκειται από τη μία πλευρά για μια ιδιαίτερα περιβαλλοντικής αξίας περιοχή. Παρθένα οικοσυστήματα είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Και από την άλλη, Ανδρέα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ρίξει μια βροχή την περασμένη εβδομάδα και θεωρήσαμε ότι είχε τελειώσει η δουλειά. Όχι, δεν είχε τελειώσει. Η φωτιά σιγό και θα σου πω αμέσως, Ανδρέα, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί υπάρχει ένα πυκνό στρώμα από φύλλα και άλλη συσσωρευμένη καύσιμη ύλη.
0: Μάλιστα.
1: Η φωτιά βρίσκεται κάτω από αυτή. Μου το είπε ένας πυροσβέστης, έρπεται η φωτιά, επιτρέψτε μου τη φράση αυτή, και αυτός είναι ο λόγος που οι συνεχείς ρήψεις που πραγματοποιούν τα εναέρια μέσα δεν φτάνει το νερό εκεί που πρέπει να φτάσει στο έδαφος. Η φωτιά υποβόσκει και αυτός είναι ο λόγος που τόσες μέρες δεν λέει να σβήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πούμε λίγο, Ανδρέα, αν μου επιτρέπεις, τα καλά, στα ευχάριστα, είναι ότι δεν κινδυνεύει και δεν κινδυνεύει ο οικισμός της Κομόπολης της Γκόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής του Ομίου. Τώρα, από την άλλη πλευρά έχουμε τη χαλάδρα του ΑΟ που εκεί επικεντρώνεται, εκεί έχει πέσει το βάρος της κατάσβεσης. Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, προσώρας πάντα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Διότι όπως μου μεταφέρουν αρμόδιες ανώτερες πυροσβεστικές πηγές, αν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν και τα δεδομένα. Πάντως σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, σε κάθε περίπτωση όμως για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς θα χρειαστεί μια δυνατή παρατεταμένη βροχόπτωση, Ανδρέα. Μόνο τότε η πυρκαγιά θα
0: αυτό το μια πλήρως. Βροχή θα μας σώσει, πόσες φορές το χρησιμοποιούμε εδώ, είναι και κυριολεκτικό όπως το λες. Πάντως καλό θα είναι όταν ξεμπερδέψουν με αυτή την ιστορία, επειδή είναι ένας υπέροχος τόπος εκεί, από την Μπίκα και Δίκα και είδα και μου περιέγραψαν. Καλό θα είναι να γίνει και μια διαχείριση εκεί του δάσους. κανένας δασικός δρόμος, κανένας καθαρισμός, κάτι ρε παιδί μου, κάτι.
1: Το μόνο που μπορώ να σου πω, Αντρέα, είναι ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο μέσα από το πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο. Από την άλλη, αυτό που αναφέρεις βέβαια, οι καθαρισμοί, δεν έχει γίνει ποτέ καθαρισμός. Αυτό μου έχουν μεταφέρει και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει η συσσωρευμένη καύσιμη ύλη.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστια.
0: Να φτιάξουμε και κανένα δασαρχείο, να προσλάβουμε και τίποτα δασονόμους. Όλο τα λέμε.
1: Το λέμε όμως, Αντρέα, εκ των υστέρων.
0: Ναι. Γι' αυτό να το πούμε τώρα, για να είναι εκ των προτέρων κάποια άλλη φωτιά που απευχόμαστε βέβαια να μπει.
1: Πάντοτε το προλαμβάνει, είναι πολύ καλύτερο το θεραπεύει. Δυστυχώς όμως ερχόμαστε κατόπιν
0: εορτής. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάρη. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Είχαμε πεταχτεί μέχρι την αγαπημένη μας Έρτη Ιωαννίνων. Πηγαίνουμε τώρα για τίτλους ειδήσεων και ακούμε Marvin Gaye, γιατί μια τέτοια μέρα που λέτε, 8 δηλαδή Σεπτεμβρίου του 1973, ανέβηκε στην κορύφη με το Let's Get It On.

Τα μηνύματα τα βλέπω, Φώτη, είπαμε. Θα προσπαθήσω αύριο κάπως να το βάλω. Είναι και υπέροχο τραγούδι, είναι η αλήθεια. Η πρότασή σου, ο Βασίλης από Καρδίτσα, για μέσω ψηφιακού ραδιοφώνου, λέει, άκουσες παρεμβολές. Το δύσκολο μου φαίνεται στο ψηφιακό, εκτός αν εκπέμπει κάτι περίεργο εκεί. Θα το κοιτάξουμε και αυτό, μέσα στην πόλη, λέει, της Καρδίτσας. Να περνάτε όμορφα, ευχαριστούμε για την καλή παρέα. Εμείς ευχαριστούμε. Βαγγέλη από Καλαμάτα, το ακούσαμε και το ελληνικό τραγούδι, δεν μπορείς να πεις, εκτός αν είχες πάρει πριν. Οι τίτλοι των ειδήσεων, συνοπτική αλλά πλήρης και τεκμηριωμένη προσέγγιση της επικαιρότητας, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο, καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα, ήταν επικοδομητική και πολύ ειλικρινής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τα οικονομικά μέτρα που επέβαλε η Βρετανία κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Αυτή είναι η περίφημη Electric Light Orchestra. Μια τέτοια μέρα που λέτε, Σεπτέμβρη του 1945, γεννήθηκε αυτός ο Βρετανός μπασίστας που καμιά φορά θέλει προσοχή για το πώς θα προφέρει το όνομά του, ο Kelly Graucat. Άμα δείτε και πώς γράφεται, είναι καταπληκτικό, αλλά δεν πειράζει, μην το δυσκολέψουμε. Πάντως μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Kelly Graucat εκεί στην Αγγλία και φυσικά πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Electric Light Orchestra 4 μέχρι το 83. Αγαπητέ Αποστόλη, θα το κοιτάξω αυτό που λες για το δρόμο στην Κρήτη, Ηράκλειο Χερσόνησος, καινούριος λέει δρόμος, τον ξυλώνουν για να κάνουν το ΒΟΑΚ, να μπουν διόδια, και οι άνθρωποι που δουλεύουν στις περιοχές Κοκκίνη, Χάνη, Γούρνες, Γούβες, Χερσόνησο, μιλάμε σε τουριστική full season, καθόμαστε στην ουρά και κάνουμε κάθε μέρα μια μισή ώρα να πάμε και μια μισή να γυρίσουμε για 20 με 25 χιλιόμετρα. Ωραίες συμβουλές και υποδείξεις του ο Ιωάννης, θα δούμε και στα μηνύματα. Ο Μίτσος τι λέει από το βόρειο δυτικής Μακεδονίας. Τελευταίες λέει 8-9 μέρες κάθε πρωί ένα ελικόπτερο περνάει από πάνω μας πηγαίνοντας για την τραπεζίτσα. Εκεί είναι η φωτιά για την οποία συζητούσαμε νωρίτερα, η τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Δεν ξέρω λέει αν πηγαίνουν κι άλλα ένα αέρια μέσα από αλλού, αλλά εμείς αυτό το ένα μόνο βλέπουμε κάθε πρωί. Τώρα ναι. Δεν ξέρω ο Μίτσο μου. Πάντως από ό,τι μας έλεγε και ο ανταποκριτής μας, ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, είναι τέτοια η διαμόρφωση εκεί που δεν αρκούν τα πτυτικά μέσα. Έρπει η φωτιά, είναι χαμηλά, κρύβεται στην ουσία και οι ρήψεις δεν μπορούν να την αποτελειώσουν και είναι πολύ δύσβατη περιοχή για τις πήγες δυνάμεις. Είναι ένα περίεργο θέμα. Διεθνής ημέρα του φυσικοθεραπευτή μας υπενθυμίζει η Πέπη. Γιορτάζει ο μικρός μου γιος ως φυσικοθεραπευτής που είναι. Να τον χαίρεσαι Πέπη μου και να τον αξιοποιείς, γιατί όταν μεγαλώνουμε ένας φυσικοθεραπευτής είναι ο καλύτερος φίλος μας. Ώρα καλή σου Ανδρέα, ο Κώστας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι λέει με την κυβέρνηση γιατί είπε ότι θα μας φέρει σανό. Πολύ ωραία, πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Μια στιγμή γιατί κοίταξα, ναι, τηλεφωνικό κέντρο, Messenger και πάμε Viber. Ω, έχεις πάρα πολλά σήμερα Γιάννη μου. Έχεις και 2-3 που ούτε καν τα είδα εγώ. Και μπράβο. Ποιο είναι αυτό? Οι Led Zeppelin λέει βρέθηκαν για 8η και τελευταία φορά στην κορυφή των άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Επειδή παίξαμε σήμερα θα προηγηθούν κάποιες, χθες με συγχωρεί, σήμερα θα προηγηθούν κάποιες άλλες επιλογές. Αλλά ευχαριστούμε γιατί μας βοηθάς πάρα πολύ. Ο Σπύρος, τράπεζες, καύσιμα, τρόφιμα, ενέργεια, πάρτιες, χροκέρδιας από τα καρτέλ. Κοίταξε, τους αφορισμούς δεν έχει σημασία, συμφωνώ, διαφωνώ ή αν είναι και για τον εχθρό μου να λες. Οποιοδήποτε επιχείρημα με χαρά και ας είναι εναντίον όποιου θέλεις, και μένα και της κυβερνήσεως και της αντιπολιτείας, αλλά αυτό το αφοριστικό χαρακτηρισμός αυτός, επειδή δεν μπορώ, δηλαδή αυτό το στυλ πολιτικού καφενείου στα μηνύματα δεν θέλω να το κάνουμε. Να πεις ότι υπάρχει αυτό το καρτέλ χροκέρδειας διότι αυτό εκείνο και τ' άλλο, θα στο διαβάσω εναντίον οποιουδήποτε και να είναι, αλλά επιθετικούς μόνο χαρακτηρισμούς, το καρτέλ του τάδε, ο αναξιόπιστος τάδε, όχι. Να μιλάμε, δηλαδή βάλτε όποιο θέμα θέλετε και δείτε το από όποια οπτική θέλετε εσείς, δεν κάνω λογοκρισία. Αλλά αυτό το αφοριστικό facebookικό στυλ, εδώ είναι και Viber, στο facebook δεν στέλνει συνήθως τέτοια, δεν θα το υιοθετήσουμε Σπύρο στην εκπομπή. Δεν έχει να κάνει με το ποιον χαρακτηρίζεις, έχει με τον τρόπο διατύπωσης. Τι λέει εδώ ο Αλέξανδρος, ένα τυπικό συντριβάνι εκολαπτήριο διαφόρων ειδών. Α, επειδή λέει, λέμε για τα κουνούπια, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όταν είναι λιμνάζο νερό, κατά πράσινο είναι, το δείχνει εδώ, η χαρά του κουνούπιου είναι. Άρα και η χαρά του Δυτικού Νείλου, ο Στέργιος. Να πω κάτι σχετικά με το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τότε που ψηφίστηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, το άγαλμα δεν φωτίζεται τη νύχτα. γιατί μην το δούνε από τη Βόρεια Μακεδονία και μας. Τέλος πάντων, λέει, ούτε επί μπουτάρι, ούτε μη μου βάζετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, σας παρακαλώ. Δεν θα τους διαβάσω. Και με δυσκολεύεται, γιατί πρέπει την ώρα που διαβάζω να κόβω και λέξεις. Δεν είναι αυτό το, με το πλακάτ μήνυμα και τέτοιο, δεν το κάνω ούτε εγώ, δεν είναι ότι εγώ το κάνω και δεν μπορείτε εσείς. Δεν είναι το ύφος της εκπομπής. Δηλαδή έχετε ένα επιθετικό προσδιορισμό για τον Μπουτάρι, ένα για τον Ζέρβα. Εντάξει, το δεξιού Ζέρβα το καταλαβαίνω, είναι ένας, αλλά τα άλλα δεν. Ούτε επί Αγγελούδη. Δεν ξέρω αν ξαφνικά θέλουν να τον κρύψουν το βράδυ το Μεγαλέξανδρο, ή γίνεται για λόγους, πώς να το πω, οικονομίας, γιατί βλέπεις με τα ενέργεια κάτι δίνεται. Το κατέγραψα πάντως. Η Μάρθα που ήμασταν, στον Αλέξανδρο, στη Μάρθα, καλό δροσερό καλοκαιρινό απόγευμα. Αυτό είναι μια ανάσα, ρε παιδί μου, έτσι, πως λέμε, θετικής άβρας, όχι θετικής ενέργειας. Έβγαλα τον καλύτερο μου αυτό και λες τέτοιες Αμερικανιές, δεν τρελαινόμαστε εμείς γι' αυτά. Ο Γιάννης, άμα δεν μου το στείλεις την Παρασκευή και μου το στέλνεις κάθε μέρα, Γιάννη, δεν θα το διαβάσω ούτε την Παρασκευή. Να κάνω έτσι διαφήμιση σε ωραία πράγματα. Ο Μπίλι Γκράντε από Καλαμάτα, 30 βαθμοί και ζέστη. Εντάξει, καλά είναι πάντως το 30. Είναι απλά η ιδεολογία τους, λέει, δεν έβρισα κανένα. Ναι, αλλά ο χαρακτηρισμός, θα τον πω για να κρυθεί κιόλας, αριστεροφιλελέ, είναι κάπως, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο καφενιακό, με συγχωρείς. Άμα θες, διατύπωσέ το, κάνε ένα κόπο να το κάπως αλλιώς να το διατυπώσεις, αν μπορείς. Από πότε η αλήθεια, λέει ο Σπύρος, είναι αφορισμός? Δεν πειράζει, όσοι θέλουν κατάλαβα. Όχι, Σπύρο μου, αυτά τα παλιά του αμφιθεάτρου, από πότε η αλήθεια? Η αλήθεια είναι αυτό που λες εσύ αλήθεια. Άμα βγω και εγώ και πω ότι ο Νικολόπουλος τον Ιχολύπτη είναι μπιπ και βρίσω, θα μου πει όχι, δεν σε βρίζω, γιατί είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό είναι η αλήθεια όπως τη βλέπω εγώ. Δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο το πώς θες βλέπεις την κυβέρνηση. Είναι δικαίωμά σου. Αλλά όχι με αυτόν τον, πώς να σου πω, τον τρόπο διατύπωση. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, εντάξει, δεν θα προσπαθήσω παραπάνω να το εξηγήσω. Θες να πεις ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αυτό το μέτρο που παίρνει καταστρέφει τον ελληνικό λαό, διότι, πρόσεξε, αυτό εκείνο τ' άλλο, θα στο διαβάσω. Αλλά ο χαρακτηρισμός πριν, το έτσι, η μαφιόζη, δεν το κάνουμε για κανέναν, όχι για την κυβέρνηση, ούτε για την αντιπολίτευση, ούτε για το μικρότερο κόμμα, ούτε για τον εχθρό μας.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Καλωσορίζω τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο.
2: 30.000 σημαίες θα έχει σήμερα.
0: Όπα, Παναγία μου.
2: Ετοιμάζει μια φαντασμογορία η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στο Champions League σήμερα, με 30.000 συλλεκτικές σημαίες.
0: Να προλάβω να περάσω, γιατί δεν είχα. Θα τις μοιράζει δηλαδή?
2: Θα τις μοιράζει βέβαια.
0: Θα πάω απ' έξω ό,τι προλάβω.
2: Να δημιουργήσει.
0: Πες τα γρήγορα να φύγω να πάω γήπεδο, αν και έχω. Μέχρι τις 8 παρατέταρτο νομίζω ξεκινάει το παιχνίδι.
2: Σωστό, 8 παρατέταρτο το παιχνίδι, ουσιαστικά είναι η πρεμιέρα του φετινού Champions League και φυσικά πρεμιέρα της ΑΕΚ μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική.
0: Που αντιμετωπίζει ποια αυστριακή
2: την
0: ομάδα?
2: Την αυστριακή ΛΑΣΚ στις 8 παρατέταρτο, επαναλαμβάνω. Ματζέντα Σπορ 2, έτσι λέγεται η Κοσμοτέ πλέον. Ματζέντα Σπορ 2.
0: Βγάζει μάτια πάντως αυτό το χρώμα που έχουν υιοθετήσει. Δεν το λέω για κακό. Αυτό ναι, το ματζεντοκόκκινο που το έχουν βάλει και παντού.
2: Ακόμα και στο.
0: Ναι, μαρκετίστικο, αλλά θα τρέχουμε στους οφθαλμιάτρους. Δηλαδή, λίγο μάζεψε το, λίγο πιο ματ, λίγο πιο. Τέλος πάντων, αυτά ο καθένας.
2: Και φυσικά από την Era Sport με αναλύσεις μετά, με γραμμές εκεί, με μηνύματα. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι το σημερινό. 300 δεν θα παίξει.
0: Δεν παίζει τελικά, έχει ένα πρόβλημα. Αλλά δεν έχει πει η ομάδα ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά του. Θα παίξει, δεν είμαστε.
2: Σε κάποιο δάκτυλο του χεριού, αν κατάλαβα και εγώ τα συμφραζόμενα και τον υπόλοιπο.
0: Θα παίξει ο Μπρινιόλι, εντάξει.
2: Θα παίξει ο Μπρινιόλι, καλό τερματοφύλακα και ο Μπρινιόλι.
0: Συμφωνώ.
2: Ο διαιτητής ήταν ο Λουίς Μιγκέλ Μπράγκο Γκοντίνιο. Τώρα μου πει γιατί μου λες για αυτό το Πορτογάλο.
0: Γιατί και οι τέσσερις θα διαιτητεύουν, ή ένα θα.
2: Ναι, γιατί ήταν στο περσινό με την Τσέλιε 4-0 στο Κόρφενες Λίγκ.
0: Εμείς είχαμε νικήσει.
2: Ναι.
0: Καλώς να έρθει το παλικάρι να διαιτητεύσει. Καλώς να έρθει, μπράβο.
2: Λοιπόν, είναι μια μέρα όμως γεμάτη Champions League και είναι ευκαιρία να πούμε γρήγορα και ποιοι θα παίξουν. 8 παρατέταρτο λοιπόν ΑΕΚ Λάσκ Λίτς και στις 8 παρατέταρτο επίσης Πρις Άστον Βίλα. Στις 10 η ώρα Μπέτις, Λίλ Μπέτις, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ Καρέτσας.
0: Μάλιστα.
2: Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ.
0: Αχα. Άντε, να, του, να τους κουράσει η Ίντερ σιγά σιγά τη Ρεάλ όταν θα έρθουν σε εμάς να έχουν κουραστεί λίγο τα παιδιά. Και την είδα στο τελευταίο παιχνίδι, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με τη Ρεάλ. Είναι η ομάδα μου στην Ισπανία, γι' αυτό
2: την
0: παρακολουθώ αυτήν και την Arsenal στην Αγγλία.
2: Η Arsenal, η οποία αυτή πρέπει να παίζει αύριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, παίζει με την Νάπολη.
0: Θα μου τα πει ο Καϊμάς, γιατί έχω ενημερωθεί ότι θα είναι ο Δημήτρης.
2: Λοιπόν, έχουμε όμως και στις 10 παρατέταρτο ένα παιχνίδι κυπέλου σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή στο Παδεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός υποδείχεται απόψε Βόλο. Δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδος από την Eurosport και το Sky αυτό το παιχνίδι. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη.
0: Ωραίος ο Ηρακλής, γιατί στην αρχή επειδή έφαγε 4 από την ΑΕΚ λέγανε αυτά που εκείνο και τα λοιπά. Αλλά εγώ τον βλέπω ότι θέλει να παίξει μπάλα ο προπονητής του. Δεν θέλει βάζω δύο πούλμαν και ό,τι κάνουμε. Θέλει να φτιάξει μια ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο. Και όταν παίζει ποδόσφαιρο, μέχρι να στρώσει και τελείως,
2: ναι.
0: Θα χάσεις και αυτά, αλλά μετά θα κάνεις αυτό που πρέπει. Μάλιστα.
2: Η νίκη της ημέρας για τη Super League 2, μια και το μεταλλεί και η ΕΡΤ, το πρωτάθλημα της Super League 2.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Πανιόνιος 2-0 τον Αστεράκτορ Β.
0: Ναι, Πανιονάρα, μπράβο.
2: Αλλά και το διπλό του, η νίκη του Μαρκό επί του Παρσιαρικού με τον Ελαραμπή να σκοράρει, έτσι.
0: Ελαραμπή. Αυτά είναι. Δεν ξεχνιέται η τέχνη, αγόρι μου.
2: Όχι, αυτός είναι καλλιτέχνης, είναι αλήθεια. Ότι είναι
0: ακριβώς. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τάση Επιτρόπου, εμείς τώρα θα πάμε για κολύμπι σε λίγο.
2: Βροσιές.
0: Θα βουτήξουμε από τους οθονούς. Και λέω έτσι χαλαρά να πάμε μέχρι την Ιταλία κολυμπώντας, πώς σου φαίνεται?
2: Κουράστηκα.
0: Λίγο δύσκολη, ναι, αλλά επειδή ο Σπύρος Χρυσικόπουλος το έκανε.
2: Αυτός είναι αθληταράς μεγάλος.
0: Όχι, είναι μεγάλος. Υπεραθλητής, δεν είναι απλώς αθληταράς. Για τώρα να διασχίσει το Ιόνιο, το είχε επιχειρήσει, αλλά την προηγούμενη φορά ήταν λίγο άτυχος με τον καιρό, με και τα λοιπά. Αυτή τη φορά το έκανε, ρε φίλε. Κολύμπησε, δηλαδή διέσχισε το Ιόνιο. Οπότε να μας πει λίγο, έτσι ξέρεις, όταν μιλάς με τέτοιους ανθρώπους, παίρνεις και μια γεύση από το πώς νιώθουν, πώς σκέφτονται και μπορεί να βρεις και εσύ έτσι κάτι καλύτερο μέσα σου να αναδείξεις. Θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε σε λίγο στην εκπομπή.
2: Ωραία.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι θα πάμε να δροσιστούμε.
2: Ωραία,
0: σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, Σπύρο μου, το διαβάζω το μήνυμα γιατί σε βλέπω στεναχωρημένο. Όχι. Τράπεζες, καύσιμα, τρόφιμα, ενέργεια, πάρτιες χροκέρδειας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις πλάτες της εργατικής τάξης, που κι αυτό αφοριστικό είναι, αλλά δεν έχει τον επίμαχο όρο, όπως να σου πω. Εντάξει, μπορεί στην γλώσσα μεταξύ τους και αυτά να τη χρησιμοποιούν στην πολιτική, αλλά εκεί θα ήταν ενδιαφέρον να πεις δύο ωραία επιχειρήματα, τα οποία αλήθεια εγώ θα τα διαβάσω. Θα πάρει κάποιος άλλος, θα στείλει ένα μήνυμα. Πώς το λέγει ο κύριος Γεωργιάδης? Συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ελλάδα χάρη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά θα στείλει ένας άλλος. Ή άθλια κυβέρνηση τέτοιο. Θα στείλει ένας άλλος. Ή τραγική αντιπολί... Δεν γίνεται όμως αυτό, δεν οδηγεί πουθενά. Εμένα μην νομίζεις. Καλό θα μου έκανε, γιατί λέγοντας το ένα θα χτύπαγαν άλλοι πέντε και θα είχαμε 300 μηνύματα με αυτή την ευκολία. Αλλά δεν θέλουμε να πέσουμε στην ευκολία.

0: Και μάλιστα στην ευκολία τώρα που θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρω αν την ξέρει αυτή τη λέξη, αν πρέπει να τη δει στο λεξικό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που οι στόχοι που βάζει, μερικοί μπορεί να είναι ως και ανέφικτοι, αλλά φαίνεται ότι αυτό που πέρυσι, ας πούμε, η πρόπερση ήταν ανέφικτο, φέτος είναι εφικτό. Δείχνουν μια προσήλωση και μια εσωτερική δύναμη, γιατί βέβαια χρειάζεται και η σωματική ικανότητα όταν πραγματοποιείς έναν άθλο. Και μην κοιτά τώρα, γιατί λέμε εμείς τα αθλητικά και βάζουμε και τα σπορ και τα λοιπά. Ο άθλος έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, γι' αυτό μιλάμε και για αθλητισμό. Ο άθλος είναι μια σπουδαία πράξη, ένα κατόρθωμα ή ένα επίτευγμα. Και πολλές φορές όταν αυτό το επίτευγμα περνάει και κάποια όρια, δεν ξέρουμε πως χρειάζεται να ενισχύσουμε και τη λέξη άθλος. Για να μην σας πω περισσότερα και να απολαύσουμε μαζί την συζήτηση, θα υποδεχθώ τον κύριο Σπύρο Χρυσικόπουλο. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον χαρακτηρίσω υπερκολυμβητή ή υπεραθλητή, γιατί και στους δρόμους, αν δεν κάνω λάθος, δεν περιορίζεται στο νερό, αλλά το νερό είναι πάντα ένα ακόμα πιο δύσκολο στοιχείο στο να το αντιμετωπίσεις. Κατάφερε λοιπόν να πέσει, να βουτήξει τους οθονούς και να βγει στην Ιταλία κολυμπώντας. Εδώ που τα λέμε το βαπόρι της γραμμής, αν υπάρχει να πας, φτάνεις κουρασμένος, ρε παιδί μου, όχι να το κολυμπήσεις. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος είναι κοντά μας, έστω τηλεφωνικός. Γεια σας, κύριε Χρυσικόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη εισαγωγή.
0: Τι τώρα, και λίγα είπα, αλλά λέω άσε μη τώρα.
1: Μία μικρή διόρθωση να κάνω. Για το 2024 που το προσπάθησα, δεν είχε να κάνει με θέμα καιρού. Ο καιρός ήταν χάλια, έτσι κι αλλιώς.
0: Οι τσούχτρες κάνανε τη δουλειά.
1: Ήτανε οι τσούχτρες, ναι, γιατί μάλιστα. Για πολλές ώρες κολυμπούσα μέσα σε ένα κοπάδι από τσούχτρες. Δεν τις έβλεπα τώρα, ήτανε βράδυ. Ήτανε πολύ μεγάλο κιόλας αυτό το είδος, γιατί το καταλάβαινα όταν με τύμπαγε στα χέρια μου. Στο πρόσωπο, έτσι. Μέχρι που έφτασα στο σημείο από τα πολλά τσιμπήματα στα άκρα να αρχίζει να μου προκαλεί στομαχικές διαταραχές που δεν σταματάγανε, από την πολλή ισταμίνη που παράγει το σώμα, από το πολύ αίμα που στέλνει στα άκρα για τις πληγωμένες περιοχές και μένει ο κορμός χωρίς αίμα. Οπότε άρχισα να έχω στομαχικές διαταραχές που δεν σταματάγανε και αναγκάστηκα να σταματήσω.
0: Άρα οι τσούχτρες το 24.
1: Ναι.
0: Κάνα λαγοκέφαλο δεν πετύχατε αυτή τη φορά.
1: Όχι.
0: Ο λαγοκέφαλος
1: είναι. Τόσα χιλιόμετρα δεν έχω συναντήσει.
0: Περίεργο, γιατί το όταν έγινε όλη αυτή η φασαρία στην αρχή του καλοκαιριού με το λαγοκέφαλο, όλους και όλες τους τσιμπούς ένας, τους δάγκων ένας λαγοκέφαλος. Ναι, και μετά εξαφανίστηκαν οι άτιμοι.
1: Όσο τους ενοχλείς, τόσο δεν θα αφήσει το πράγμα.
0: Αυτή τη φορά πήρατε τα μέτρα σας πηγαίνοντας για να πετύχετε αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Σε σχέση με τις τσούχτρες.
1: Όχι, ήμουν ακόμα πιο αισιόδοξος και πίστεψα στη στατιστική και όλα ότι 2 στα 2 δεν θα πετύχω ξανά.
0: Μπορεί όλα τα κοπάδια να περιμένουν εμένα.
1: Έψαξα και διάφορα ό,τι έρευνες μπορούσα να βρω για τα κοπάδια των Μεδουσών, προφανώς. Αλλά αυτό δεν μπορεί, είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξεις.
0: Σας βλέπω να παίρνετε πτυχίο θαλάσσιας βιολογίας την επόμενη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι έχω μάθει αρκετά χρόνια, αρκετά πράγματα τα τελευταία.
0: Όχι, και αν το βάλετε εσείς στόχο δεν γίνεται, αφού κάνετε. Πόση απόσταση κολυμπήσατε δηλαδή?
1: Την απόσταση την μετράμε ακριβώς σε ευθεία γραμμή και είναι ακριβώς από το σημείο των οθονών στο λιμάνι που ξεκίνησα μέχρι την παραλία που βγήκα, είναι 90,6 χιλιόμετρα. Και χρειάστηκα 31 ώρες και 50 λεπτά.
0: Εγώ ούτε περπατώντας σε 31 ώρες, αλλά δεν έχει σημασία, γι' αυτό εσείς είστε αυτό που είστε.
1: Αλλάξα και λίγο και την κατεύθυνση και, και το σημείο εκκίνηση σε σχέση με το 24, αλλά και του τερματισμού. Πρόσθεσα παραπάνω μέτρα, γιατί αρχικά θα ξεκινούσα από την παραλία Ξυλοθερμών μέχρι το Οτράντο, αλλά που ήταν γύρω στα 85 με 86 χιλιόμετρα. Τώρα πρόσθεσα παραπάνω χιλιόμετρα, γιατί έβαλα στόχο πορεία προς τη Σάντα Μαρία Αντιλέουκα, που έβγαινε πάνω από 90 χιλιόμετρα.
0: Και αυτό είναι ένα είδος ρεκόρ Guinness, γι' αυτό προσθέσατε τα χιλιόμετρα ή θέλατε εσείς, είπατε είναι εύκολο τώρα τα 85, κάτσε να βάλω κάτι
1: όχι,
0: παραπάνω.
1: Όχι, συνήθως κάποιες φορές όταν έχω σε κάποιους στόχους κάποια αποτυχία κάνω κάποιες αλλαγές. Μία από αυτές τις αλλαγές ήταν να αλλάξω και την κατεύθυνση, ναι, για να βγάλω και παραπάνω χιλιόμετρα, όχι δεν είναι παγκόσμιο ρεκόρ σε χιλιόμετρα. Σίγουρα είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ και είναι ένα ρεκόρ Guinness ως ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία.
0: Να ρωτήσω κάτι ευθέως.
1: Από χιλιόμετρα, ναι. Δηλαδή δεν ήταν το επίτευγμα των χιλιόμετρων, ήταν το πέρασμα, το πόσο δύσκολο είναι να περάσει το στενό του Οτράντο, ναι. Που με 5-6 μποφόρι ήταν.
0: Διασχίζει το Ιόνιο, δεν είναι, γιατί έχετε κολυμπήσει και σε πισίνα πέρα δόθε κάτι άπειρες ώρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, είχα κάνει το 21 μία εβδομάδα. Πέρσι είχα κάνει το 48ωρο που έχω, το δεύτερο μου παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες που έκανα 191 χιλιόμετρα. Φυσικά το Ρόδος Καστελόριζο που είχαμε εκεί πει και παλιότερα σε συνέντευξή μας, που ήταν πολύ δύσκολος άδρος, ήμουν 64 ώρες μέσα στο νερό.
0: Και με μεγάλη συμβολική αξία η διαδρομή που κάνατε, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό.
1: Που και τώρα είχε τη συμβολική αξία, γιατί πάντα, επειδή αγαπάω πολύ τα κριτικά μας νησιά, όσο δεν ήξερε ο κόσμος το Καστελόριζο, ακόμα χειρότερη ήταν η κατάσταση και με τους Οθονούς. Δεν γνώριζε τα διαπόντια νησιά, τους Οθονούς, την Ερίκουσα, το Μαθράκι. Χαίρομαι αν συνέβαλα λίγο τώρα τις τελευταίες μέρες που έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη προβολή αυτό το εγχείρημα, να μάθει ο κόσμος τους Οθονούς.
0: Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί είναι πραγματικά άθλος, δηλαδή αποσπάω κατευθείαν το θαυμασμό οποιοδήποτε νομίζω, αλλά... Και το λέω για να κλέψουμε λίγο, ξέρετε, από το ψυχισμό και την νοοτροπία σας για δική μας χρήση. Δεν το ρωτάω για κακό, για πολύ καλό το ζητώ, ναι, ναι. Ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ λογική κάθε φορά που κάθε φορά όσο περνάνε και τα χρόνια ανακαλύπτω και παραπάνω λόγους που το κάνω. Κυρίως ήθελα να πω ότι μου αρέσει να ξεπερνάω τα ωριά μου, μου αρέσει να ανακαλύπτω μάλλον που είναι και να τα ξεπερνάω. Μ' αρέσει να αποδεικνύω ότι ο άνθρωπος έχει πολύ παραπάνω δύναμη από αυτό που πιστεύει. Δεν μ' αρέσουν τα λόγια, να το λέω στα λόγια πάμε προσπάθεια, θέλω να το αποδεικνύω με πράξεις. Και σίγουρα βγαίνεις διαφορετικός άνθρωπος όταν ολοκληρώνεις μια υπεραπόσταση, πάντα προς το καλύτερο. Βοηθάει
0: όταν το πετυχαίνετε, νιώθετε, ναι, αυτοθαυμασμό ή κάποιο άλλο τύπου ικανοποίηση που εμείς δεν την ξέρουμε?
1: Όχι, όταν ολοκληρώνω ένα εγχείρημα δεν το έχω καταλαβαίνω τι έχω κάνει. Χρειάζεται αρκετές μέρες για να καταλάβω τι έχει γίνει και να το συνειδητοποιήσω. Είναι φορές που νιώθω και ένα κενό κιόλας με το που το κάνω, αν και έχω πολλά εγχείρηματα ακόμα στο μυαλό μου που θέλω να κάνω. Μάλιστα. Τώρα ομολογώ ότι ήταν από τις φορές που μόνο που λες Ελλάδα-Ιταλία ένιωσα πολύ ωραία και για μένα, ότι κατάφερα δηλαδή να φτάσω από την Ελλάδα στην Ιταλία. Δηλαδή είναι σαν να το λες σαν κάτι υπερβατικό που δεν γίνεται. Είναι ένα τίτλος.
0: Είναι υπερβατικό, είναι. Είναι μια πληρότητα, νιώθετε ενδεχομένως.
1: Είναι φανταστικό. Ναι, ναι. Γιατί ειδικά όταν έχει υπάρξει ήδη και μια αποτυχημένη προσπάθεια, νιώθεις μια ικανοποίηση ότι κατάφερες να το ολοκληρώσεις. Δεν ξέχασες το στόχο σου. Εγώ ήξερα την πρώτη στιγμή που δεν τα είχα καταφέρει ότι σίγουρα θα το προσπαθήσω και σίγουρα θα τα καταφέρω. Οπότε το κάνει ακόμα πιο, μια αποτυχημένη προσπάθεια το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Και γενικά, αν με ρωτήσει ο κόσμος ποιο είναι το μεγαλύτερο που έχει καταφέρει, αυτό που απαντάω είναι η σωστή διαχείριση μιας αποτυχίας. Να πάρω όσα περισσότερα πράγματα και να σηκωθώ μετά από κάθε αποτυχία.
0: Πηγαίνετε καμιά βόλτα σε τίποτα σχολεία να μιλάτε με τα παιδιά?
1: Ναι, ναι, με αφορμή και το βιβλίο που έχω γράψει. Είναι το αγαπημένο μου να πηγαίνω στα σχολεία και να μιλάω, να πω ότι λέγεται Κολυμπώντας πέρα από τα όρια. Βέβαια ολοκληρώνεται το βιβλίο μου αυτό με το Ρόδος Καστελόριζο, οπότε ίσως σιγά σιγά έρχεται ο καιρός να γράψω.
0: Πρέπει να γράψετε και το επόμενο βήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνω στα σχολεία.

0: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ερωτήσεις των μικρών παιδιών.
1: Φαντάζομαι λίγο καλύτερες από τις δικές μου, αλλά είναι σημαντικό.
0: Οι δικές σας είναι φανταστικές και περνάω πολύ ωραία κάθε φορά που με έχετε φιλοξενήσει, αλλά ομολογώ ότι και των παιδιών είναι το κάτι άλλο.
1: Είναι ουσιαστικές, γιατί η εμψυχωτική σας παρουσία νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που χρειαζόμαστε σε αυτόν τον πολύ θολωμένο κόσμο που έχει γίνει τόσο διαδικτυακός. Γι' αυτό θέλαμε και εμείς έτσι να μοιραστούμε λίγη κουβέντα μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσκόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλούς άθλους. Καλούς επόμενους άθλους. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: 2003, 8 Σεπτεμβρίου, ο David Bowie ήθελε να προωθήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Reality. Πηγαίνει εκεί στο Hammersmith του Λονδίνου για λίγους και εκλεκτούς, κάνει μια βραδιά, λέει και ένα τέτοιο τραγούδι. Εμείς λέμε το αποχαιρετιστήρια τα δικά μας, γιατί σε λίγο έρχεται Θάνος Χιαφάκας και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα συναντηθούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ο Χριστός και η Παναγία, λέει ο Σπύρος. Τι ζούμε, Θεέ μου. Τέλος πάντων, ευχαριστώ, να σε καλά. Α, ο Στέργιος. Θα τα δω αύριο. Αύριο πρέπει, γιατί το Viber δεν το μπορώ να το βλέπω όταν βγαίνω. Παιδιά, Ειρήνη Μην και καλησπέρα, Βαγγέλης από Μαρούς. Έτσι τελειώνουμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από την Αίγυπτο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα τελεσμένα. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Έργο ορόσημο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, δηλώνει ο Αλσίση. Έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη για το πολεμικό μας ναυτικό. Το σχέδιο της κυβέρνησης για 30% φθηνότερο ρεύμα έως το 2029. Οι 6 άξονες για τη μείωση. 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό, το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά ακίνητα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ολυμπία Τελιγιορίδου και Ελευθέρης Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ. Κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση, οι 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους, τονίζουν οι δικαστές. Ένας στους δύο μαθητές μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων, έδειξαν οι εξετάσεις του προγράμματος PISA. Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ από το μουσείο Renoir. Οι δράστες έκοψαν το σειρματόπλεγμα και διέφυγαν με τα μισά κλοπημαία. Η καρδιά μου ματώνει, σοκαρισμένη Μέρκελ από τη νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt. Και τέλος, Τραμπ και Πούτιν μίλησαν μία ώρα στο τηλέφωνο μετά το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, οι περιφερειακές εξελίξεις και ο κρίσιμος ρόλος της ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης τριμερού συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο El Alamein με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αλσίση. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να στέλνει και ξεκάθαρα μηνύματα προς την Άγκυρα. Οι τρεις ηγέτες ανέδειξαν την προστιθέμενη αξία του τριμερού σχήματος, το οποίο και χαρακτήρισαν υπόδειγμα συνεργασίας για την ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στις περιοχές.
5: Αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμός και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας.
6: Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.
7: Ο μηχανισμός αυτός έχει πλέον καταστεί πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας και της ιστορικής, που εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό όφελος.
4: Πάμε τώρα στην ανταποκρίτριά μας, στην Αίγυπτο, Φιλιό Κοντραφούρη, για το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλαν οι τρεις ηγέτες. Προέβαλαν κατά τις δηλώσεις τους τη συνεργασία των τριών χωρών ως βασικό πυλώνα περιφερειακής ασφάλειας μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο. Φιλιό, καλησπέρα από την Αθήνα. Θα λέγαμε για την ελληνική πολιτική διπλωματική μάχη του Ελ Αλαμέιν.
8: Ακριβώς, Άννα, και να σας πω ότι η συνάντηση σήμερα έγινε σε ένα πάρα πολύ θερμό κλίμα, με πάρα πολλά χαμόγελα από όλες τις πλευρές, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τόσο τον πρόεδρο Σίση όσο και τον πρόεδρο Χρυστοβουλίδη ως δύο πραγματικούς φίλους. Η φράση ωστόσο του Κύπριου Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε την Τυρμερή ως άτυπη στη μορφή στρατηγική στην ουσία, περιγράφει ακριβώς το κλίμα της συνάντησης, ενός σχήματος σταθερού και δοκιμασμένου, όπως είπαν οι τρεις ηγέτες, που για πάνω από μία δεκαετία εδράζεται στην εμπιστοσύνη και τη θετική προσέγγιση. Να σας πω λοιπόν ότι ο τομέας της ενέργειας ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, τόσο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και το οποίο ο πρόεδρος Σίση χαρακτήρισε ως ορόσημο, όσο και η συμφωνία για το φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα Κρόνος και Αφροδίτη της Κύπρου. Από όπου το φυσικό αέριο θα εξάγεται στην Αίγυπτο, θα υγροποιείται και μετά θα μεταφέρεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα μηνύματα τώρα, μέσω της Τριμερούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και ένα σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, δηλώνοντας πως τις τρεις χώρες όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας στην πράξη, πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο βάσει του διεθνούς δικαίου. Και συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα και επιδιώκει τη σταθερότητα, η οποία δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανατομήθηκε και στην κοινή δήλωση των τριών ηγετών, οι οποίοι επαναλαμβάνουν ότι οποιοδήποτε

συμφωνίες ή μνημό, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανατονίστηκε και στην κοινή δήλωση των τριών ηγετών, οι οποίοι επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης και

0: Λαμέιν δεν είχαμε καμία νίκη, μετά το Έλα Λαμέιν δεν είχαμε καμία ήττα. Και ότι στη μάχη αυτή έλαβε μέρος η πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Ωστόσο, για να επιστρέψουμε φιλιώς στα σημερινά, είναι προφανές ότι οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις χρήζουν συνεχούς επιβεβαίωσης και στήριξης. Είναι αυτό που έγινε σήμερα και μια απάντηση στην συμφωνία της Μέκας, ένα σουνιτικό ΝΑΤΟ, διότι γνωρίζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει την Αίγυπτο σε αυτή την συμφωνία.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που λες, και σίγουρα η συμφωνία της Μέκας είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία προσανατολίζεται περισσότερο στη συνεργασία με την, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία.
0: 9 δις είναι η βοήθεια της Ένωσης προς την Αίγυπτο, και σε αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά η ελληνική πλευρά.
1: Ακριβώς. Ήταν μετά τη συμβολή της ελληνικής πλευράς, όπου η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε στρατηγική το 2024, και υπήρξε αυτή η μεγάλη συμφωνή χρηματοδότησης της Αιγύπτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Οπότε, παρά την πίεση της Τουρκίας, βλέπουμε ότι η Αίγυπτος αρνείται να συμμετάσχει σε αυτή τη συμφωνία της Μέκας με Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Και επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Σίσι είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι μάλλον γέννη προς το να είναι αντιϊσλαμιστής, ενώ αυτή η συμφωνία είναι και μια συμφωνία στην οποία δόθηκε και ένας θρησκευτικός χαρακτήρας. Mm-hmm. Υπογράφηκε Παρασκευή στην Ιερή Χώρα των Μουσουλμάνων, και είναι κάτι στο οποίο ο Σίσι θα σκεφτεί διπλά και τριπλά για το αν είναι κάτι στο οποίο θέλει να βάλει την υπογραφή του.
0: Έχουμε κάτι για την μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά? Προέκυψε κάτι σε σχέση με αυτό το αγκάθι, ας πούμε, στην συνάντηση αυτή?
1: Όσον αφορά τις δημόσιες δηλώσεις, δεν υπήρξε κάτι για τη Μονή Σινά. Ωστόσο, να σας πω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε και μια κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο πριν την Τριμερή, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το θέμα της Μονής Σινά τέθηκε στο τραπέζι, γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη Μονή Θάνο. Είμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Είναι μια απόφαση η οποία την περιμέναμε από τις 23 Αυγούστου και έχει αναβληθεί, και την ίδια στιγμή η ίδια η Μονή βρίσκεται σε πολύ εντατικές συνομιλίες μαζί με το Αιγυπτιακό Δημόσιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε μια συμφωνία. Οπότε η συγκυρία η σημερινή ήταν πολύ κρίσιμη, και σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα της Μονής ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε.
0: Φιλιό, να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση, και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο το ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα.
2: Όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές και συνολικά η ενεργειακή συνεργασία. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο Αλ-Σίσι.
2: Επανεπιβεβαιώσαμε, κύριε πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα μεταφέρει φτηνή, ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης

0: προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι το αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φύλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει τελικά μέσω του κάθετου δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας.
1: Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Κρίγκι με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
2: Να ακούσουμε τώρα και τον διπλωματικό μας συντάκτη Νίκο Μελέτη για τη θεμελιώδη σημασία που έχει η στρατηγική σχέση των τριών χωρών αναφορικά με τα τεκτενόμενα στην Ανατολή.
3: Σήμερα στο Αλαλαμίν δόθηκε ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτή η τριμερή συνεργασία, η οποία έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά στρατηγική σχέση, είναι δυνατή, έχει γερά θεμέλια και προοπτική. Κυρίως όμως σήμερα απέδειξε ότι είναι και ανθεκτική, καθώς είμαστε σε μια περίοδο με συγκλονιστικές ανακατατάξεις στην περιοχή και με αλλαγές ισορροπιών. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα η προσπάθεια, η διεκτική προσπάθεια βελτίωση των σχέσεων για αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο, αλλά και οι πιέσεις που ασκούνται στο Κάιρο τελευταίο διάστημα να συμμετάσχει στην τριμερή συμμαχία της ΜΕΚΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ενδώσει ο πρόεδρος Σίση και για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος, θέλει να διατηρήσει την αυτονομία της Αιγύπτου. Δεύτερος λόγος, δεν θέλει να εμπλακεί στην αντιπαλότητα μεταξύ στρατοπέδων στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Και τρίτον, δεν θέλει να διζαριστεί σε χώρες που έχει φιλικές σχέσεις η Αίγυπτος, Ινδία, Εμιράδα και Ελλάδα και Κύπρος. Το Κάιρο έστεινε όλο αυτόν καιρό το τελευταίο διάστημα καθησυχαστικά μηνύματα μέσω διπλωματικής οδού στην Αθήνα. Σήμερα όμως το Αλαμέιν επιβεβαιώθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον πρόεδρο Σίση ακριβώς αυτός ο στρατηγικός χαρακτήρας της σχέσης. Οι τρεις χώρες έχουν οριοθετήσει θάλασσες ζώνες, η Ελλάδα, η Κύπρος με την Αίγυπτο, κάτι που δεν ήταν εύκολο, αλλά όμως με βάση τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και την καλή θέληση βρέθηκαν λύσεις και αυτό μπορεί να αποτελέσει το υπόδειγμα στην περιοχή. Αυτό ακριβώς υπέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίως στην Τουρκία αλλά και στη Λιβύη. Εξάλλου, στο κοινό ανακοινωθό το οποίο εκδόθηκε από τη σημερινή συνάντηση, υπάρχει σαφής αναφορά. Οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένες στη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η αναφορά και η αναφορά επίσης στο κοινό ανακοινωθό ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο Κυπριακό με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΕΕ, νομίζω δεν θα ευχαριστήσουν κάποιους που είχαν σλαμμένα τα βλέμματα σήμερα στο Αλαμέιν.
2: Στη Ρώμη τώρα υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η διακρατική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Όπως σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία είναι συνολικά η στενή συνεργασία και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, αφού πρόκειται για ναυτικά έθνη που μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο και η γεωγραφία δημιουργεί και κοινή ευθύνη. Αλλάζουμε θέμα. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029. Άμεσα από τον προσεχή Ιανουάριο θα μειωθούν κατά 50% οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το θέμα που αφορά άμεσα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξειδίκευσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνδεόμαστε αμέσως με την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος παρουσίασαν το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% την επόμενη τριετία, δηλαδή ως το τέλος του 2029. Και όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό και μετρήσιμο σχέδιο, το οποίο οδηγεί στη μείωση του 30%. Αυτό, για να το μετατρέψουμε σε νούμερα, σημαίνει ότι αν η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τους φόρους στην Ελλάδα για τη λιανική ήταν 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τη μείωση θα οδηγηθούμε σε περίπου 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους λογαριασμούς των καταναλωτών. Τώρα, για να επιτευχθεί αυτό, ανακοινώθηκαν μια σειρά από κινήσεις. Καταρχήν, δράσεις εξοικονόμησης, δράσεις για την ενίσχυση

0: της ευελιξίας του καταναλωτή, καθώς και για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην ενέργεια με την παραγωγή από ΑΠΕ και αποθήκευση για ίδια χρήση. Μάλιστα, ο κύριος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί το σχετικό νομοσχέδιο. Τώρα, τα εργαλεία για την πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών είναι τρία ταμεία. Το Κοινωνικό Κλιμακτικό Ταμείο ύψους 2,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το Ταμείο για τα Νησιά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και η ρήτρα διαφυγής 600 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά μαζί αθροίζονται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν σε μια σειρά από έργα για να ενισχύσουν ακριβώς τη λειτουργία της αγοράς, την παραγωγή από ΑΠΕ, την αποθήκευση και εν τέλει να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τους καταναλωτές. Αναλυτικά, έχουμε παρεμβάσει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή η εγκατεστημένη ισχύ φτάνει στα 18 γιγαβάτ. Επίσης, έχουμε προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και, όπως είπε ο Υπουργός, από 700 ΜΒ που έχουμε σήμερα εγκατεστημένη ισχύ σε αποθήκευση, στο τέλος του έτους θα φτάσει στο 1 γιγαβάτ και το 2030 σε 5 έως 7 γιγαβάτ. Επίσης, έχουμε ενίσχυση των διασυνδέσεων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων για τις διασυνδέσεις υπολογίζονται σε περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό οδηγεί σε μείωση του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δηλαδή ενός τέλους που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές, προκειμένου να είναι η ίδια τιμή ρεύματος στο διασυνδεδεμένο σύστημα και στα νησιά, γιατί να πούμε ότι στα νησιά είναι αυξημένο το κόστος παραγωγής. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι διασυνδέσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων επιτρέπουν ακριβώς τη μείωση στον οίκο, η οποία θα ισχύσει για τους οικιακούς καταναλωτές από την 1η-1η του 2027, ενώ ισχύει ήδη από την 1η Ιουλίου για τις βιομηχανίες. Ένα ακόμα μέτρο είναι η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Να πούμε ότι οι ρευματοκλοπές υπολογίζεται ότι κοστίζουν 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως τους συνεπείς καταναλωτές και στόχος του Υπουργείου είναι από 5% που είναι σήμερα να μειωθούν το 2028. Σε 3,5%. Ακόμη προβλέπονται παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με τη διάθεση 7 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την αλλαγή συστημάτων θέρμανσης καθώς και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους και τέλος ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης και ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας μέσω της εγκατάστασης από τους ίδιους τους καταναλωτές συστημάτων τόσο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και μπαταριών, έτσι ώστε να μπορούν να αυτοτροφοδοτούν τις κατοικίες τους.
1: Πινελόπη, άνοιξες μία, όχι εσύ, ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, μία μεγάλη βεντάλια θεμάτων. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου.
2: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
1: Και μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Η τιμή του Brent έχει εκτιναχθεί εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο, με την αύξηση να ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Καλησπέρα, Άκη.
3: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, τα νέα δεν είναι ευχάριστα από το μέτωπο των καυσίμων και των υγρών καυσίμων για τα οχήματά μας, βενζίνη, πετρέλαιο, αλλά και του φυσικού αερίου εν όψη και του χειμώνα. Ήδη η υπόλοιπη Ευρώπη, που συνήθως έχουν ανάγκες θέρμανσης πιο γρήγορα από εμάς, είναι σε βαθιά ανησυχία. Εμείς, εντάξει, μπορεί και να καθυστερήσει λίγο εδώ στην Ελλάδα το κρύο, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη, όταν βλέπουν τιμές, όταν βλέπουν το φυσικό αέριο να καλπάζει, είναι μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι και σχετικά άδειες οι αποθήκες τους. Είναι περίπου στο 60-62%, ενώ θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 90% και να πλησιάζουν το 100% εν όψη του χειμώνα. Τώρα, όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν λόγω του περσικού, της νέας αναζωπήρωσης, που έχει οδηγήσει το μεν πετρέλαιο, το Brent, κοντά, τώρα αυτή τη στιγμή βέβαια έχει λίγο υποχωρήσει, είναι στα 97,5. Φανταστείτε, λέμε τα 97,5 ότι υποχώρησε.
1: Ναι, αλλά γιατί έφτασε κοντά στα 100, έτσι.
3: 99,3-99,4 το πρωί. Μια ανάσα από τα 100. Είμαστε 50% πάνω δηλαδή σε αιτήσια μεταβολή. Το δε φυσικό αέριο είναι στα 75 ευρώ τη μεγαβατόρα. Με αυτή την τιμή είχαμε να τη δούμε από το Δεκέμβριο του 2022 και έχουμε 2026. Πάμε για υψηλό τετραετίας, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Τώρα, τι έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής? Έχει επηρεαστεί σίγουρα η αμόλυβδη και το πετρέλαιο, έχει επηρεαστεί και το ρεύμα. Ξεκινάω από την αμόλυβδη και το πετρέλαιο, όπου έχουμε σημερινές τιμές στα διελιστήρια. Για μένα τη βενζίνη 1,55, για τον ντίζελ 1,50, και αυτές οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ. Για να καταλάβει κανένας, μια εβδομάδα πριν ήμασταν περίπου 3 λεπτά κάτω στη βενζίνη και 9 λεπτά κάτω στον ντίζελ. Είναι πολύ γρήγορη η άνοδος. Και δεν έχει περάσει ακόμα όλοι, μας λένε οι πρατηριούχοι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Αντλία έχουμε αμόλυβδη αυτή τη στιγμή 2,09 μέση τιμή. Εδώ στην Αθήνα μπορεί να βρει κανένας και με 2,05-2,06. Αλλά στην περιφέρεια ξεκινάμε από 2,10 και ανεβαίνουμε. Τα νησιά έχουν 2,30 αμόλυβδη. Και αυτό το 2,09 που είναι η μέση πανελλαδική τιμή, ξαναλέω, πιθανότατα θα πάει πιο πάνω τις επόμενες μέρες. Οι πρατηριούχοι μας το λένε, δεν είναι δική μας πρόβλεψη. Είναι δικές τους εκτιμήσεις.
1: Το θέμα είναι πώς, Άκη, εγώ προχθές, όχι προχθές, χθες βρήκα 2.11. Εδώ, Αττική, Αθήνα.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχει στην Αττική και 2.11. Ναι, εγώ λέω το πιο χαμηλό που μπορεί να βρει κανένα. Ότι μπορεί να βρει με 2.05-2.06. Προφανώς και 2.11 και 2.12 μπορεί να βρει. Λοιπόν, τώρα για το ντίζελ να δώσουμε μια εικόνα. Μέση τιμή Αντλίας 2,05 ευρώ το λίτρο, ήταν 2,02 πριν από 5 μέρες. Μέσα σε 5 μέρες, δηλαδή 3 λεπτά. Ελπίζουμε και φανταστείτε, αυτές τις τιμές που σας λέω τώρα είναι όλες με επιδότηση. Επιδότηση από το κράτος στο ντίζελ και μια έκπτωση που δίνουν τα διελιστήρια 10 λεπτά στη βενζίνη. Αν δεν υπήρχε και αυτή η έκπτωση ή αυτή η επιδότηση από το κράτος, θα πρέπει να προσθέταμε τώρα συν 10 λεπτά και στο ένα και στο άλλο. Και τέλος το ρεύμα, ο μήνας βέβαια είναι ακόμα στην αρχή του. Ήδη είδαμε τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν ότι είχαν μια άνοδο και αυτό οφείλεται στο φυσικό αέριο, για να συνδέσω και το φυσικό αέριο, ότι έχει και αυτό τις επιπτώσεις του στην παραγωγή του ρεύματος.
1: Άκη, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό δρομολογεί η κυβέρνηση, θεσπίζοντας φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ακίνητα στην μακροχρόνια μίσθωση, δρομολογώντας νέο σπίτι, πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ενισχύοντας την ανακαίνιση και βάζοντας περιορισμούς στην βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη πίεση. Για το Σπίτι μου 3, το οποίο αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια, θα διατεθούν συνολικά 2 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Κωστή.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μέτρα άξονες, θα έλεγα 7 άξονες, οι οποίοι αν εφαρμοστούν από ό,τι λέει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το τοπίο στο μείζον πρόβλημα της στέγης. Μιλάμε για φορολογικά κίνητρα τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται, επεκτείνονται με λίγα λόγια, Θάνο. Μιλάμε για την μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση των κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ, όχι για ένα χρόνο, για 4 χρόνια ακόμα. Μιλάμε πάντα για τις νεόδημητες οικοδομές. Την κατάργηση του ΕΦΙΑ σε 131 οικισμούς της χώρας, ακόμα σε 131. Και βέβαια το σπίτι μου 3. Το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που σχεδιάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το οξυμένο ζήτημα της στέγης.
1: Εκεί πάμε μέχρι τα 55 έτη, έτσι.
4: Ναι, ναι, αλλάζουν τα κριτήρια, αλλάζουν οι προϋποθέσεις και τα χρήματα αρκετά, θα έλεγα. 2 δισεκατομμύρια για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας για όσους θα βρεθούν στην περίμετρο των προϋποθέσεων που θέτει η κυβέρνηση, μέσω πάντα χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Επίσης έχουμε και ένα αντικίνητρο που τίθεται. Αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, θα είναι για ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της επενδυτικής ζήτησης από ξένους αγοραστές και κατ' επέκταση στη συγκράτηση των πιέσεων που ασκούνται στις τιμές των ακινήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ζήτηση από το εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία για τη χρυσή βίζα. Αλλά ειδικά για το σπίτι μου 3, Θάνο, αν έχουμε 1-2 λεπτά, να πούμε ότι το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το δάνειο το 90% της αγοραίας αξίας. Η ανώτατη τώρα εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, με την ευκαιρία να πούμε, δείχνουν ότι τα τελευταία 4 χρόνια φτάσαν οι αυξήσεις στο 40% και στα ενίκια, στα διαμερίσματα εννοώ, και στα ενίκια ξεπέρασαν το 50%. Και με τα ποσά που έδινε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, γι' αυτό και πολλοί δεν έκαναν χρήση, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Τώρα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά τώρα για κάθε παιδί άνω των 4 προστίθεται άλλα 10 τετραγωνικά. Και τα εισοδηματικά όρια στις 35.000 για κάθε ζευγάρι, προς αύξηση 7.000 ευρώ από 5 που ήταν πριν για κάθε παιδί, και μια τετραμελής οικογένεια και 49.000 ευρώ να έχει εισόδημα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Δεν βγαίνει από το πρόγραμμα. Mm-hmm. Να πω επίσης ότι καταργεί το ΕΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς. Συνολικά έτσι οι οικισμοί στους οποίους είναι κατοικία θα φτάσουν το 2027 12.855. Να πούμε επίσης ότι από τον Ιούλιο του 2027, για να μην υπάρξει ευνηδιασμός, θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης για τους ξένους στο 15%. Ναι, ναι. Αναφέρω την ημερομηνία γιατί αρχικώς είχε δοθεί αίσθηση ότι θα ισχύσει από την πρώτη του έτους. Θα πάει τον Ιούλιο για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Και επίσης ενάχει για να κλείσουμε...
1: Για τους πολίτες τρίτων χωρών λέμε τώρα.
4: Τρίτων χωρών και δεν αφορά μόνο κατοικίες. Δεν αφορά βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
4: και λοιπά. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να μην δοθεί η αίσθηση ότι γενικότερα για ακίνητα αφορά το μέτρο. Και κλείνω, Θάνο, λέγοντας, επεκτείνεται η απαλλαγή για 4 χρόνια ακόμα μέχρι το 30 από το φόρο. Τα κενά ακίνητα απαλλάσσονται από το φόρο αφού θα ενοικιαστούν. Επίσης παρατείνεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων επίσης μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ μέχρι το 30 για τις νεόδημητες οικοδομές και δεν θα παρακολουθούν νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
1: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σημαντικές ειδήσεις, σημαντικές οι εξελίξεις. Τώρα, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Art News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Να τους ακούσουμε.
5: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό κλπ. Το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?

0: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι.
0: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να λύσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση.
1: Yeah.
0: Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
2: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνουμε τη δεξαμενή ακινήτων.
1: Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εφήγησαν, σχολίασε ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος Πομιδά, ο οποίος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εφήγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνο σχέδιο εξαιρετικό, το βρήκα εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από την δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη ότι μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Επί της ουσίας, οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωτικών Αθηνών στο βούλευμά τους αναφέρουν ότι οι 4 κατηγορούμενοι αστυνομικοί την άφησαν αβοήθητη, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός, την στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων και μπροστά στα μάτια του ενός εκ των 4 κατηγορουμένων, του σκοπού που θα έπρεπε να βρίσκεται έξω από το φυλάκιό του και σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου δεν ήταν στη θέση που θα έπρεπε να είναι, ούτε ήταν σε ετοιμότητα, όπως αναφέρεται από τους δικαστές, προκειμένου να επιδείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά και να να αντιληφθεί πρωτίστως τον δράστη και στη συνέχεια να προσπαθήσει να τον αφοπλίσει. Έτσι λοιπόν παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως σε αυτή την δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση που σχηματίστηκε για τις ευθύνες των τεσσάρων αστυνομικών. Πρόκειται για τον σκοπό, όπως είπαμε, την αξιωματικό υπηρεσίας στην οποία απευθύνθηκε η άτυχη κοπέλα, την επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που τον ακούμε και σε αυτό το εξοργιστικό ηχητικό να λέει στο άτυχο κορίτσι ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα αναμένουμε λοιπόν να δούμε.
1: Τραγικό, ακόμα είχε στα αυτιά μας αυτή η φράση.
4: Ναι, πολύ, πολύ, τραγικό. Πολύ θάνατο. Το συζητώ εξοργιστικό και όσες φορές το ακούμε εξοργιζόμαστε το ίδιο, πόσο μάλλον οι γονείς της άτυχης κοπέλας, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι σε λίγες ημέρες από τώρα, στις 23 Σεπτεμβρίου, θα έρθουν και πάλι αντιμέτωποι με τον δράστη αυτής της δολοφονίας, καθώς για τις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει η δευτεροβάθμια δίκη για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Βεβαίως σε πρώτο βαθμό ο 49χρονος σήμερα καθομολογεί ανδράστης είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη και από την πρώτη μέρα προσωρινής του κράτησης έως και σήμερα κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, γιατί θεωρήθηκε από τους δικαστές ότι είναι επικίνδυνος και για τον ίδιο του τον εαυτό και για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό κρατείται στο ψυχιατρίο. Σήμερα, στο άκουσμα αυτής της είδησης, οι γονείς της Κυριακής Γρίβα προαναγγέλουν ότι θα στραφούν με αγωγή τους και κατά του ελληνικού δημοσίου, υπό την έννοια ότι οι αστυνομικοί είναι δημόσιοι λειτουργοί και δεν έπραξαν το καθήκον τους προκειμένου να προστατεύσουν την κόρη τους. Το επόμενο διάστημα θα καταθέσουν και αυτή την αγωγή και εκκρεμεί και η υπόθεση της προσφυγής των αστυνομικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θυμίζω ότι ο σκοπός έχει αποταχθεί οριστικά από το σώμα, γιατί είχε και παλαιότερη καταδική για άλλη υπόθεση. Οι άλλοι τρεις όμως έχουν προσφύγει για τις πειθαρχικές ποινές αποστέρησης μισθών λίγων μηνών που έλαβαν πρωτοδίκως από την αστυνομία και έχουν προσφύγει για αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπόθεση η οποία εκκρεμεί.
1: Μια τραγική υπόθεση, Άννα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου και συγκεκριμένα στη Γαλλία, μεγάλη κλοπή έγινε στο εμβληματικό μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και αναζητούνται δύο διαρρήκτες που κατάφεραν και άρπαξαν ισάριθμα έργα τέχνης αξίας εκατομμυρίων. Να πούμε εδώ ότι μια σειρά διαρρήξεων σε γαλλικά μουσεία συμπεριλαμβανομένου του Λούβρου έχει αναδείξει τις ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας σε ορισμένες περιπτώσεις και έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι εγκληματικές συμμορίες θεωρούν τα μουσεία εύκολους στόχους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο μόλις τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και είναι προφανές ότι είναι εύκολη στόχη, γιατί είναι η πολλωστή ληστεία σε μουσείο. Οι δύο διαρρήκτες που διέφυγαν με τους δύο πίνακες του σπουδαίου εμπρεσιονιστή ζωγράφου εγκατέλειψαν ισάριθμους πίνακες στον κήπο του μουσείου στη διάρκεια της διαφυγής τους. Η κλοπή αποτελεί, Θάνο, την τελευταία σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και η περσινή κλοπή μέρα Λούβρο. Μεσημέρι στο Λούβρο, κοσμήματα του γαλλικού στέματος αξίας περίπου 100 από το περίφημο εμβληματικό μουσείο.
1: Εκεί βρέθηκαν οι δράστες, δεν βρέθηκαν όμως τα κοσμήματα, έτσι.
6: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό και ποιος ξέρει να θα βρεθούν.
1: Εδώ ποια είναι η αξία των έργων?
6: Η αξία των έργων των δύο που κατάφεραν τελικά να κλέψουν από τα τέσσερα τα οποία είχαν αφαιρέσει είναι περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ο Ρενουάρ είναι ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους όλων των εποχών. Τώρα, σύμφωνα με το γραφείο του Δημάρχου της Κιανής Ακτής, οι δράστες διέφυγαν έχοντας την κατοχή τους το πορτρέτο με τίτλο «Madame Colonna Romano», καθώς και το έργο «Jeune femme au puits», που σημαίνει «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι». Το μουσείο Ρενουάρ βρίσκεται περίπου μισή ώρα οδικός από την οίκια και στεγάζεται στο τελευταίο σπίτι που έζησε.
1: Ήταν η κατοικία του Ρενουάρ, έτσι.
6: Ο ζωγράφος πριν από το θάνατό του ηλικία 78 ετών το 1919, οπότε ήταν και παράλυτος σε καροτσάκι θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Και να συνεχίσουμε, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα της Δευτέρας στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, αλλά και άλλες πόλεις, ζητώντας να σταματήσουν την AfD μια ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt, το οποίο θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του Ert News στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
7: Θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο, είναι το επόμενο μεγάλο στίχημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, οι διαδηλώσεις που είδαμε είναι και η έκφραση μιας γενικότερης ανησυχίας μετά το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών την Κυριακή. Αποτυπώνεται και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για το πρώτο γερμανικό κανάλι. Το 64% λοιπόν αυτής της δημοσκόπησης λέει ότι είναι ανησυχή για το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ το 24% μόνο δείχνει να είναι ευχαριστημένο. Έχει και μια ενδιαφέρουσα άλλη πτυχή αυτή η δημοσκόπηση. Στο ερώτημα εάν θα πρέπει ο υποψήφιος του AfD, Ulrich Zygmunt, να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, εκεί το 45% λέει να είναι και το 48% μόνο να μην είναι. Οριακώς ό,τι αφορά την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Με 44% που πήρε ο Zygmunt, σχεδόν 44%, πήρε και μια σαφή εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εύκολο δεν θα είναι, διότι ο ίδιος έχει τίνει χείρα συνεργασίας προς όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα ή ακόμα και μεμονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο όμως να αποδεχτούν το πρόγραμμα του AfD. Είναι σαφές ότι κανένα άλλο κόμμα δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν θα υπάρχουν μεμονωμένοι βουλευτές που θα συνεργαστούν μαζί του, γιατί του λείπουν τρεις για να εκλεγεί πρωθυπουργός, για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο το νέο κόμμα της Σάρα Βάγκεκνετ, που μπήκε στη Βουλή και έχει 5 βουλευτές. Εάν αυτοί οι 5 βουλευτές, που όπως έχει αποφασίσει το κόμμα στην τρίτη ψηφοφορία, που δεν χρειάζεται απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία, τηρήσουν στάση αποχής όπως έχουν αποφασίσει, τότε αυτό θα είναι μια έμεση στήριξη στο Zygmunt να εκλεγεί ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός της Γερμανίας. Πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα, θα πάρει χρόνο. Δεν είναι υπόθεση μιας μέρας ή μιας εβδομάδας.
5: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στη ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας.
0: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18% λόγω στο 11,3%.
1: Σε ρυθμούς ΔΕΘ και το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εξαπολύοντας πειρά στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
8: Καλησπέρα. Θάνο, στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχε με τους παραγωγικούς φορείς ο κ. Ανδρουλάκης ήταν τα θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Κατά τις τοποθετήσεις του, άσκησε κριτική στην οικονομική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για δικαιότερο φορολογικό σύστημα και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε σε αποστροφή των δηλώσεών του ότι εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο. Μακροπρόθεσμα για την πατρίδα. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στα σημερινά ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.
1: Να ακούσουμε ευγενή ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και επιστρέφουμε σε σένα.
9: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
1: Ευγενία, στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, ήταν αναμενόμενο, το είχαμε αναφέρει αρκετές φορές στο ρεπορτάζ, Θάνο. Πρόκειται για την Ολυμπία Τηλιγιορίδου και το Λευτέρη Αβραμάκη, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ, προσχωρούν και επίσημα στο κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, η κυρία Τηλιγιορίδου είχε βρεθεί και στις εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
1: Ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά, η κυρία
8: Ακριβώς, ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, Θάνο, να σου πω ότι αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ και επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης, ενώ το ίδιο βράδυ στις 7 από το Βελίδιο θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Κριτική και από τα άλλα κόμματα έχουμε που μιλούν για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι όσο εξειδικεύονται και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ., τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Μιλώντας στον Αντένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε για ψίχουλα.
10: Όλα τα κόμματα και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης δίνουν ψίχουλα.
1: Μέσω βίντεο ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πρόταση για τον ΕΦΚΑ. Ακούμε τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία. Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
12: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
11: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
12: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
11: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
12: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Η Νίκη σχολιάζει ότι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται υποσχέσεις για μειώσεις φόρων σε βάθος χρόνου. Χρειάζονται ανάσα τώρα. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στο Κόντρα ότι πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία.
13: Ο κόσμος δεν τρώει άλλα ψέματα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και η κυβέρνησή του είναι πρόβλημα και πρέπει να δώσουμε τη λύση.
1: Απαντήσεις για το στίγμα και το σχέδιο της Ελλάς δίνει ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη στην συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη. Στο Earth News και τις συνδέσεις μίλησε ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας.
14: Δεν πήγαμε σε ένα κατάλογο μέτρων. Ο Πρωθυπουργός τι έκανε, ήρθε και είπε: Κοιτάξτε, εγώ έχω αυτά τα μέτρα, εκεί έχω μπαλώματα προεκλογικά.
1: Ο Γιάννης Βαρουφάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ παρουσίασε τις προτάσεις του Μέρα 25 για την επανάκτηση του δημόσιου πλούτου. Αλλάζουμε θέμα. Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην κατάθεσή της, η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε πάντα για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης και συνήγορος οικογενειών θυμάτων, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Και η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελπίδα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, μπήκαμε στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας. Από χθες ξεκινήσαμε με τους μένη δίκη. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της μεγαλύτερης κόρης του μηχανοδηγού, της επιβατικής αμαξοστοιχίας, η οποία μίλησε για απουσία μέτρων ασφαλείας, για κατάσταση που ήταν γνωστή τόσο στην Hellenic Train, όσο στον ΟΣΕ, όσο και στα Υπουργεία. Μια κατάσταση που οδήγησε επί της ουσίας, όπως είπε, στο θάνατο 57 ανθρώπων και του πατέρα της. Είπε ότι ο πατέρας της ήταν πολύ έμπειρος, πιστοποιημένος μηχανοδηγός και εκπαιδευτής άλλων μηχανοδηγών, πολύ τυπικό στην εργασία του, και αναφέρθηκε και στο ανθρωποφαγικό κλίμα, όπως είπε, το οποίο υπήρξε το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, παρότι ο ίδιος έχει ρεάκρας υγείας και παρακολουθούνταν πολύ συχνά από γιατρούς, όπως όλοι οι μηχανοδηγοί. Η μεσαία κόρη της οικογένειας του Κουτσούμπα, του άτυχου μηχανοδηγού, παρότι είχε κληθεί να καταθέσει, δεν τα κατάφερε, λύγησε, έντονη η φόρτιση. Είναι δύσκολη η στιγμή αυτή, έτσι κι αλλιώς, για τους συγγενείς και τους γονείς των θυμάτων.
1: Ξαναζούν την τραγωδία, έτσι.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Με δάκρυα στα μάτια, λοιπόν, είπε ότι ο πατέρας της ήταν εξαιρετικός, ότι πήγε για τη δουλειά και τον πήραμε πίσω στο φέρετρο, και ήταν η στιγμή που ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κ. Ζησιμάτος, την απείλαξε από την όποια εξέταση σε σχέση με την μαρτυρική της κατάθεση. Ακολούθησε η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, ενδεχομένως ολοκληρωθεί αύριο. Ο κ. Ψαρόπουλος προηγήθηκε στη λίστα των μαρτύρων, καθώς έχει τη διτή ιδιότητα του πατέρα θύματος, της Μάρθης δηλαδή, και του δικηγόρου της υπόθεσης, οπότε πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα για να ασκεί τα καθήκοντά του. Είναι γνωστό ότι οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία εάν δεν ολοκληρώσουν τη δική τους κατάθεση. Γι' αυτό προηγήθηκε, λοιπόν, ο κύριος Ψαρόπουλος. Μίλησε για παραλήψεις και ελλείψεις της ανάκρισης που οδήγησαν στην απώλεια σημαντικών στοιχείων. Επίσης μίλησε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος που οδήγησε ομοίως στην απώλεια σημαντικών στοιχείων στην υπόθεση. Φτάνουμε σε μια δίκη, είπε, η οποία κληρονόμησε τις παραλήψεις της ανάκρισης χωρίς να έχουν απαντηθεί σημαντικά ερωτήματα και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Αναφέρθηκε στη στάση των εισαγγελικών λειτουργών, δηλαδή του τότε προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών και της ανακρίτριας, οπότε και 6 μέρες που γινόταν το μπάζωμα και ξεμπάζωμα του χώρου, όπως είπε, δεν είχαν κάνει ούτε καν επιτόπια αυτοψία. Και παράλληλα αναφέρθηκε στην φωτιά στην πυρόσφαιρα και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις που χαρακτήρισε πρόχειρες. Ξεκίνησαν οι ερωτήσεις προς τον κύριο Ψαρόπουλο από την πλευρά των δικηγόρων της υποστήριξης κατηγορίας. Ξεκίνησε και ερώτηση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράστησης. Αύριο θα ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις και η κατάθεση του κύριου Ψαρόπουλου. Θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις των συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας η αυριανή ημέρα.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στο Μεγάλο Καύρο ξανά είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης.
6: Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις, τρεις για την ακρίβεια, η τελευταία θα σας την πω σε πολύ λίγο. Έχουμε την αποκάλυψη της Ισραηλινής κεντροαριστερής εφημερίδας Χαρέτζ, που φέρνει στο προσκήνιο μια προειδοποίηση που, σύμφωνα με δημοσίευμα βασισμένο σε έρευνα με δεκάδες πηγές, είχε φτάσει απευθείας στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Είναι σοβαρή αποκάλυψη, καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα ο κ. Νετανιάχου δεν ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη προειδοποίηση τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας. Η Χαρέτζ αναφέρει ότι ούτε ο τότε αρχηγός της Ινβέτερον Ενμπαρ, ούτε ο επικεφαλής της Μοσάντ, ούτε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων γνώριζαν για την προειδοποίηση του Μπιν Ζαγέντ. Τώρα, είχαμε νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων.
1: Το διαψεύδει ο Νετανιάχου αυτό. Έτσι.
6: Το διαψεύδει, βεβαίως. Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Είχαμε κύμα σφοδρών επιθέσεων εναντίον κυρίων ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, οι οποίοι ως γνωστόν πρόσκυνται στο Ιράκ. Από αυτές προκλήθηκαν πυρκαγιές, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 73 άτομα. Ακόμη δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο δεύτερος τον διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια για την Ευρώπη, ενώ τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισημεί το τέλος του πολέμου και ότι ο κύριος Πούτιν έχει πει στον Τραμπ τι πιστεύει ότι θα μπορούσαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Άλλη μια σημαντική είδηση, το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ διέταξε το Ισραήλ μετά τις κυρώσεις που επέβαλε το Λονδίνο ως αντίδραση στους Ισραηλινούς επικισμούς στην Δυτική Όχθη. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε προβλήματα και καθυστερήσεις να παρουσιάζονται σήμερα σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα αεροδρόμια σε όλη την Βρετανία και την Ιρλανδία, αφού ο πάροχος ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με τα αεροδρόμια του Heathrow, Gatwick, Manchester, Stansted, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται φανό.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα και από μένα. 0-0 είναι μέχρι στιγμής η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Αναφερόμαστε 13ο λεπτό. Αναφερόμαστε στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια επιστροφή για το δικέφαλο. Εκεί όπου φιλοδοξεί να κάνει το βήμα παραπάνω και για τη διάκριση. Δεν παίζει ο Στρακώσια, παίζει ο Μπρινιόλης στη θέση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φιλοδοξεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. 8 παρατέταρτο ξεκίνησε η αναμέτρηση. Έχουμε και την αναμέτρηση ταυτόχρονα του Club Breeze με την Aston Villa 0-1. Μόλις τώρα σκόραραν οι Άγγλοι. Στις 10 η ώρα, Real Madrid Inter, Dortmund του Καρέτσα με την Villarreal. Μπέτις φιλοξενείται από την Lille και η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο απέναντι στην Πόρτο.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Γιαφάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών των Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα

0: κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για την Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Νωρίτερα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια στην εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από Ισραηλινούς επικισμούς. Συνολικά 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς, προχώρησαν σε αντίστοιχα μέτρα, αντιδρώντας στην βία των εμπίκων και στην επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς και δεν επιθυμούν να υπάρξει κάτι που θα αποσταθεροποιήσει τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν ο Θάνος Σιαφάκας, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δήμητρης Φαναριώτης στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας.
1: Στο ειδησογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είμαστε το γνωστό τρίο εδώ. Βαγγέλης Σαρής, Θάνος Γιαφάκας
0: και Δημήτρης Φαναριώτης μαζί σας μέχρι και τις 10. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα του Ethnews Radio. Θάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Σήμερα, επειδή ερχόμαστε και ως συνέχεια του αναλυτικού μας μαγκαζίνο με τον Θάνο Σιαφάκα, όπου συμμετέχει όλο το team, βέβαια, όλη η τριάδα.
2: Το δελτίο μας.
0: Το δελτίο μας, λοιπόν. Είδαμε ότι πρωταγωνίστησε σήμερα η τριμερής που είχαμε στο El Alamein, διόλου τυχαία και η γεωγραφία.
2: Πισμός.
0: Έχει πλήθος συμβολισμών, ακριβώς.
1: Αλλά ξεκινάει το Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου το El Alamein, έτσι, στις δύο φάσεις των μαχών, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1942.
2: Το είπαμε και νωρίτερα στο Δελτίο, ότι είναι φράση που ανήκει στον Τσόρτσιλ, είναι η δεύτερη μέρα που λέμε για Τσόρτσιλ, πριν το El Alamein δεν είχαμε καμία νίκη, εμείς οι σύμμαχοι, είπε, μετά το El Alamein δεν είχαμε καμία ήττα. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ σημαντικό.
1: Αυτό βέβαια να πούμε ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι απέναντί τους δεν είχαν SS, είχαν το Ρόμελ, ο οποίος Ρόμελ είχε διαφοροποιηθεί από τη στάση του Χίτλερ και δεν λένε ότι δεν πολέμησε με τεράστια μαχητικότητα.
2: Δεν ξέρω πόσο στέκει αυτό, γιατί απέναντι από το Ρόμελ ήταν ο Μοντκόμερι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι.
1: Και τεράστια μορφή.
2: Τεράστια μορφή και στη μάχη έλαβε μέρος και η πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Έτσι.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι μιλούμε για την τριμερή ανάμεσα στο El Alamein, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον Αλσίση συζήτησαν για όλες τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, για την συνεργασία στα ενεργειακά που είναι πολύ σημαντικό, ενώ εστάλησαν μηνύματα και προς την γείτονα Τουρκία αναφορικά με όσα ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και όσα διαφαίνεται ότι έχουμε και μπροστά μας, έτσι, γιατί φαίνεται ότι ο χειμώνας γεωπολιτικά θα είναι θερμός
2: και γεωπολιτικά και ενεργειακά άστα.
1: Όχι, αυτό για το γεωπολιτικό που λέτε σήμερα διάβαζα, δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμα, αλλά το διάβαζα σε 2-3 διαφορετικά ειδησιογραφικά μέσα, ότι περάσανε τουρκικά μαχητικά πάνω από το Κάιρο. Τυχαίο, ποιος ξέρει.
2: Προφανώς δεν είναι τυχαίο. Έτσι, μια επίδειξη ισχύως, αν ισχύει αυτό που μάλλον ισχύει, είναι μια επίδειξη ισχύως. Η Τουρκία θέλει να δώσει να στείλει ένα στίγμα παρουσίας στις εξελίξεις. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε τετελεσμένα. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό είναι και μια απάντηση στη συμφωνία της Μέκας, αυτό που λέγαμε με τον Δημήτρη, ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να προσεγγίσει την Αίγυπτο στην συμμαχία αυτή. Φαίνεται ότι η Αίγυπτος αντιστέκεται, ο Σίση έχει μάθει να ελίσσεται, αν και λειτουργεί μέσα σε συνεργατικά σχήματα, αλλά ούτως ή άλλως οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις

0: χρήζουν συνεχούς επιβεβαίωσης και στήριξης. Και νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή η τριμέρης. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι μια γέφυρα, ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ένωσης και Αιγύπτου. Έχει συμβάλει στο να βοηθήσει σημαντικά και με δις η Ευρωπαϊκή Ένωση την Αίγυπτο. Βέβαια, ένα από τα αγκάθια είναι η μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ωστόσο, να πούμε ότι η Τουρκία καλεί διαρκώς την Αίγυπτο σε οριοθέτηση ΑΟΣ πέραν του 28ου μεσημβρινού. Με ΔΕΛΕΑΡ παρακαλώ την παραχώρηση σαφώς μεγαλύτερης θαλάσσιας έκτασης σε σχέση με αυτή της Ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας.
1: Με ενδιαφέρον ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο τον Νίκο το Μελέτη να εξηγεί στην ανάλυση του, την οποία ακούσαμε και στο δελτίο μας, τους λόγους για τους οποίους αντιστέκεται η Αίγυπτος ακόμη και στο ΔΕΛΕΑΡ αυτό το τουρκικό θάνατο.
0: Ναι, γιατί θέλει να παίζει και με τους συμμάχους της περιοχής, θέλει να παίζει και με την Ελλάδα και με την Ευρώπη ασφαλώς.
1: Και την Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα ίσον Ευρώπη, μην το ξεχνάμε.
2: Και η Ελλάδα αυτό βοηθάει την Αίγυπτο στην ευρωπαϊκή της πορεία.
1: Και η Αίγυπτος ούτως ή άλλως στηρίζεται συνολικά από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και αυτό σαφώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να σταματήσει, έτσι.
0: Ούτως ή άλλως είχαμε συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΣ το 20 με την Αίγυπτο, έτσι. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό και καταλαβαίνουμε γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα που λέγεται Τουρκία, αλλά μερικώς έχουμε οριοθετήσει την ΑΟΣ με τους Αιγύπτιους από το 2020.
1: Και επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα στο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας με βάση πάντοτε το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: Και είναι μέσα σε λίγες μέρες του Πρωθυπουργού μαθαίνω ότι ενδέχεται να βρεθεί στο Καστελόριζο στις 13 του Σεπτέμβρη, επέτειο απελευθέρωσης το 1943. Υπενθυμίζω ότι η Άγκυρα στα θαλάσσια πάρκα της έχει κυκλώσει το ακριτικό νησί. Υπενθυμίζω επίσης τον Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι αν κάποιος φωνάξει από το ΚΑΣ θα ακούσουν οι απέναντι, εννοούσε προφανώς το Καστελόριζο. Επίσης θα βρεθεί, όπως είπε, στην έκθεση στην Σαουδική Αραβία 9 με 10 του Σεπτέμβρη στο Παρίσι για την Διεθνή Έκθεση Γαλλίας-Γερμανίας και στις...
1: Μιλάμε για αύριο και μεθαύριο, έτσι.
0: Ναι, άμεσα. Και στις 24 του Σεπτέμβρη θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με το Θάνο Σιαφάκα, το Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λέγαμε για τις εξελίξεις και τα μηνύματα που είχαμε από την τριβή.

0: Μερί στην Αίγυπτο, στο Ελ Αλαμέιν, και ένα θέμα που μας κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον, το συζητούσαμε πάρα πολύ, ήταν δύσκολο να το επεκτείνουμε και να το αναλύσουμε μέσα στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο, είναι αυτά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του προγράμματος PISA. Και θέλω λίγο να έρθουμε σε αυτό, γιατί έχει να κάνει με τη νεολαία μας, έχει να κάνει με τους Έλληνες
1: μαθητές. Κοινώς πατώσαμε, έτσι να το πούμε λίγο λαϊκά.
0: Να πούμε πριν
2: πούμε τι είναι το PISA. Το PISA είναι ένα πρόγραμμα για ένα πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών, το οποίο το κάνει ο ΟΣΑ εδώ και 15 χρόνια. Τι είναι ο ΟΣΑ για όσους δεν γνωρίζουν? Είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από ανεπτυγμένες χώρες που μοιράζονται κοινές αρχές για τη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Βρίσκεται στο Παρίσι, σε ένα πανέμορφο κτίριο με ένα τεράστιο κήπο. Έχω πάει σε δύο σεμινάρια. Όταν ήταν εκεί ο Γιώργος Περπελάκης, φίλος του Earth News Radio, ήταν τότε πρέσβης. Και πραγματικά είναι λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και συνεργασίας των κυβερνήσεων για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Και ως εκ τούτου πραγματοποιεί και αυτά τα τεστ στα μαθηματικά, στη φυσική και φυσικά στα γράμματα,
0: στη γλώσσα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, για να καταλάβουμε, Δημήτρη? Η συνολική βαθμολογία των Ελλήνων μαθητών φαίνεται ότι είναι χαμηλά?
1: Να το πω πολύ απλά με δύο λέξεις, ναι. Ευαγγέλη μου,
0: αυτό θέλω για να καταλάβω.
1: Ένας στους δύο μαθητές μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και δεν μπορεί να καταλάβει το νόημα των κειμένων. Τόσο απλά.
2: Ναι.
1: Είναι η βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με άλλες χρονιές, αλλά η κατάσταση παραμένει τραγική.
2: Ναι. Και αυτό δείχνει...
0: Μετά το πέρας του σχολείου.
1: Ναι.
2: Ναι, και αυτό το οποίο αξιολογεί κυρίως το PISA είναι το κατά πόσο καλά είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής και τη μελλοντική επιτυχία και τις σπουδές τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκεί βεβαίως, σε ό,τι αφορά τη φυσική και τα μαθηματικά, πρωτοστατούν οι Κινέζοι, είναι άπιαστοι, δεν πιάνονται, έχουν φοβερές επιδόσεις. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες μαθητές δεν διαθέτουν, φαίνεται, ότι το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού, τουλάχιστον περίπου η μισή. Και σημειώνουμε όλο και μεγαλύτερη πτώση. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια βέβαια με τον καλεσμένο μας για αυτό το θέμα και τι ευθύνεται τελικά. Αν ευθύνεται το εκπαιδευτικό σύστημα, αν ευθύνονται οι ίδιοι οι μαθητές.
1: Να πούμε τρεις λέξεις ο καθένας για το τι πιστεύει ότι ευθύνεται για αυτή την τραγική πραγματικότητα, την εκπαιδευτική πραγματικότητα ή όχι. Εγώ λέω να το προσπαθήσουμε. Τρεις λέξεις ο καθένας.
0: Εγώ καταρχάς είναι λίγο σοκαριστικό αυτό σαν διαπίστωση, έτσι. Θα έλεγα ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάζει αυτήν την κατάσταση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο οποίος μας δημιουργεί μια αποξένωση, μια έλλειψη επικοινωνίας, διαζώσης, έτσι, επικοινωνίας, και η χρήση της τεχνολογίας.
2: Ναι, κινητό, TikTok.
0: Και όλη η επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας.
2: Σωστά. Και επίσης τα γκρίκλεις, τα οποία έχουν καταστρέψει την ελληνική γλώσσα πραγματικά. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ, στην Ελλάδα, είναι ότι δεν διαβάζουμε βιβλία. Είμαστε πολύ πίσω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, κοίταζα τα στοιχεία λίγο νωρίτερα. Και αν δεν έχεις διαβάσει βιβλία, πολλά, αρκετά τουλάχιστον, είναι δύσκολο να μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά τη γλώσσα. Μπορεί να μας διδάσκουν στο σχολείο, να διδάσκουν τα παιδιά μας στο σχολείο γραμματική, φιλολογία και διάφορα άλλα, αλλά αν κάποιος δεν γυρνάει σπίτι του και να διαβάσει ένα βιβλίο, γιατί εμείς μην ξεχνάμε, πάλι θα πάμε στο χάσμα των γενναίων, ήμασταν μια γενιά όπου η διασκέδασή μας όταν ήμασταν σπίτι ήταν ή να δούμε κάτι στην τηλεόραση ή να διαβάσουμε βιβλία. Και δόξα τω Θεώ, τα βιβλία είναι και φθηνά και πολλά στην Ελλάδα. Υπάρχουν και πάρα πολύ σημαντικές βιβλιοθήκες, όπως η Γεννάδιος για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι βιβλιοθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα και πρέπει οι γονείς να κυνηγήσουν τα παιδιά πραγματικά να διαβάσουν και κανένα βιβλίο. Γιατί δεν γίνεται να μορφώνεσαι μέσα από αναρτήσεις στο TikTok.
0: Θάνο, για πες μας και εσύ.
1: Συμφωνώ και με τους τρεις. Επιγραμματικά λέω και εγώ ότι είμαστε το κινητό μας πια. Η προσωπικότητά μας προκύπτει μέσα από μία οθόνη. Είμαστε η οθόνη μας, να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν βάζουμε το μυαλό της σκέψης να δουλέψει. Δηλαδή βάζουμε το Google και όλα μια χαρά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Βαγγέλη. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Έχει σταματήσει η επικοινωνία.
0: Μας είναι πιο εύκολο να επικοινωνούμε μέσω της οθόνης παρά να σε έχω απέναντί μου και να σου μιλάω.
1: Η καθημερινή επικοινωνία γίνεται με συντομογραφίες και γκρίκλεις, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, και η προσοχή μας ουσιαστικά έχει εκπαιδευτεί σε βιντεάκια λίγων δευτερολέπτων. Είμαστε παπαγαλάκια όταν διαβάζουμε και οι γονείς συνήθως απουσιάζουν από το σπίτι και επίσης προβάλλονται πρότυπα επιτυχίας, πάλι έρχομαι στα λόγια του Δημήτρη, όπως ας πούμε επιτυχίας κοινωνικής, οικονομικής επιτυχίας, τα οποία πρότυπα δεν έχουν ούτε καλλιέργεια ούτε παιδεία. Και σου λέει ο άλλος, γιατί να χρειαστώ την παιδεία και την καλλιέργεια, έτσι, αφού μια χαρά τα καταφέρνει αυτός που βλέπω στην τηλεόραση ή αυτός που βλέπω στο κινητό και έχει και πολλά χρήματα και δόξες και τιμές και κοινωνική αναγνώριση. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο.
2: Για τους influencers, λες, έτσι.
1: Και όχι μόνο.
0: Μπορούσε να είναι
2: άλλο φαινόμενο.
0: Για τους ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα. Και δημιουργεί ένα ίνδαλμα ποδοσφαιριστή και σου λέει αυτός κλωτσάει την μπάλα.
1: Και δημιουργεί και ένα ταυτοδικό ζήτημα.
0: Ακόμη
1: και
0: αν δεν μπορεί να αρθρώσει μια πρόταση ολοκληρωμένη, κλωτσάει την μπάλα καλά και έχει βγάλει λεφτά, έχει γίνει ίνδαλμα.
2: Αλλά έχουν ξεχάσει γίνει και ευρωβουλευτές ποδοσφαιριστές.
1: Καλά, όχι μόνο, αλλά έχουμε ξεχάσει να μιλάμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του Βαγγέλη. Δεν μιλάμε. Όταν δεν μιλάς, ξεχνάς να μιλάς.
2: Και δεν διαβάζουμε, ναι, και δεν διαβάζουμε.
1: Και δεν διαβάζουμε. Και δεν διαβάζουμε.
2: Εσύ που διαβάζεις και πολλά βιβλία, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως αυτό το θέμα, είναι κουλτούρα το βιβλίο, μόρφωση, τι να κάνουμε.

0: ωραίο τραγούδι, ε.
1: Λαβία Ρόζ, εκτελεσμένο από τη Ζαζ, και πραγματικά το λέει πολύ καλά, γιατί εντάξει είναι αδύνατο να πιάσει την Edith Piaf, αλλά μπορεί να την πλησιάσει.
0: Σου αρέσει αυτή η βραχνάδα.
1: Ναι, είναι η ίδια έχει πει ότι η φωνή της είναι σαν μια βραχνιασμένη καραμούζα. Και έχει πάρα πολύ δίκιο, ξέρεις, η Ζαζ. Και το Ζαζ προέρχεται από το Z στο Α και από το Α στο Z, που είναι το πρώτο και το τελευταίο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, και δείχνει, γι' αυτό διάλεξε αυτό το όνομα, ότι έχει εξαιρετικές μουσικές σπουδές, ότι έχει μελετήσει όλο το αλφάβητο της μουσικής.
0: Λοιπόν, λέγαμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ποιότητα της μάθησης ουσιαστικά που αποκτούν οι Έλληνες μαθητές.
1: Ή δεν αποκτούν.
0: Σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA του ΟΑΣΑ και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο σκεφτόμουν αυτό που έλεγε ο Θάνος. Και οι γονείς λείπουν πολύ από το σπίτι και όταν έρχονται, επιστρέφουν από τη δουλειά, πόση όρεξη ενδεχομένως έχουν προκειμένου να κάτσουν να συζητήσουν με τα παιδιά τους, μεταξύ τους, δυο τους, για να ακούσουν τα παιδιά έναν φυσιολογικό διάλογο.
2: Δεν την έχεις την απάντηση, Βαγγέλη, αυτή την απάντηση στο ερώτημα που θέτεις?
0: Την έχω, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό είναι,
2: την έχεις λίγο, την απάντηση.
0: Είναι λίγο ισοκρατικό, έτσι, γιατί όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, ξέρουμε, σκεφτόμαστε, καταλαβαίνουμε το τι γίνεται.
1: Έχει να κάνει πάντως και με τους γονείς, κατά πόσο οι ίδιοι οι γονείς έχουν μια ανώτερη, ανώτατη μόρφωση. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν ανώτατη μόρφωση, αλλά να είναι βιβλιοφάγοι.
2: Η αγάπη δεν είναι θέμα μόρφωσης.
1: Δεν μιλάω για την αγάπη. Μιλάω για το να μεταφέρει στον άλλον την αγάπη για την λογοτεχνία.
2: Ωραία.
1: Έχουμε και σπουδαίους Έλληνες λογοτέχνες.
2: Ωραία. Αλλά αυτό είναι σε συνάφεια με την γενικότερη αγάπη και φροντίδα του παιδιού.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει την σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επικοδομητική και πολύ ειλικρινής η συνομιλία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως, οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Με δημόσια δαπάνη 263,5 εκατομμυρίων ευρώ ανοίγει ο νέος κύκλος επενδύσεων στις ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω των σχεδίων βελτίωσης. Επενδύουμε σε μια πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική ελληνική γεωργία, δήλωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Η Αμερικανική κυβέρνηση ενέταξε στην μαύρη λίστα το σύνολο του Ιρανικού τομέα αερομεταφορών και απείλησε να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε οργανισμό που συνεργές εταιρείες του Ιράν. Για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας έκανε λόγο η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στα αποτελέσματα των εκλογών στην Σαξονία Άνχαλτ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση Λιστόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Pet News Radio 105,8, συντονισμένοι στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα και τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα

0: τα οποία έτσι λιγάκι μας θορύβησαν. Και θα πάμε στον καλεσμένο μας τώρα, ο οποίος είναι ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, είναι ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Και θα είναι ο λόγος σε σένα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε
2: και
0: μαζί μας.
2: Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Χαραλαμπάκης.
1: Εγώ σας παρακολουθώ, κύριε Σκιαφάκα, κύριε Φαναριώτη, κύριε Σαρή, να είστε καλά. Και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται τις ειδήσεις, τα νέα στο τέλος ημέρας, με εντυπωσιάζουν και εμένα, να είστε καλά.
0: Είναι πολύ τιμητικό αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστούμε.
1: Πρέπει να κρίνουμε και να επαινούμε αυτό που ποιοτικά ξεχωρίζει. Συνήθως ζούμε σε μια εποχή που διστάζουμε να επενέσουμε, αλλά όταν επενούμε χωρίς να αξίζει κάποιος, τότε είναι σαν να τον κοροϊδεύουμε. Επομένως, εγώ είμαι πολύ φιδωλός στους επένους, αλλά σας συγχαίρω ειλικρινά, γιατί περνάτε αυτά τα σπουδαία μηνύματα.
2: Τώρα, είμαστε αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, έχετε ένα δίκιο στο ζήτημα της ορθής προσέγγισης και της κριτικής, αλλά της καλοπροαίρετης κριτικής. Συνήθως βγάζουμε πολύ χολή, κυρίως διαδικτυακή χολή. Αλλά εδώ προκύπτει ένα ζήτημα με το θέμα των εξετάσεων, των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του προγράμματος PISA για τα παιδιά. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων και ένα πελώριο γιατί προκύπτει. Υπάρχει απάντηση στο γιατί?
1: Ξέρετε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε, ειδικά εμένα, γιατί το 2000 που ξεκίνησαν αυτές οι αξιολογήσεις ήμουν αντιπρόεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Επομένως, παρακολουθώ τα τελευταία 25 χρόνια από κοντά αυτό το τεράστιο θέμα και ήθελα να πω και το τονίζω εμφατικά, επειδή στην ουσία έχουμε μπει και σε προεκλογική περίοδο και μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ένα κόμμα ή το άλλο, δεν είναι εκεί το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι την ίδια βάρκα και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Είναι διαχρονικό το θέμα. Τι έγινε λοιπόν? Το 2000 που εγώ εκπροσωπούσα το Υπουργείο Παιδείας για αυτά τα θέματα χωρίς να έχω καμιά κομματική θέση, είδα τους ειδικούς της PISA. Πολλοί βέβαια δεν ξέρουν να πούνε PISA και νομίζουν ότι είναι Ιταλική πόλη, ενώ είναι Program for International Student Assessment, δηλαδή
3: πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών, κύριε καθηγητά.
1: Πρόγραμμα, διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης 15χρονων μαθητών. Η PISA λοιπόν δεν έχει σχέση με την Ιταλία που νομίζουν ορισμένοι.
3: Και τον κεκλειμένο πύργο, έχετε δίκιο.
1: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα 50 αυτά, τα 50 λέω, τα 25 αυτά χρόνια δεν έχουμε ούτε πρόοδο αλλά ούτε και κατάρρευση. Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Κοιτάξτε, το 2000 η βαθμολογία μας μέσα εισαγωγικά, που είναι ένα πολυσύνθετο σύστημα, είχαμε πάρει 474 μονάδες. Τώρα το 25 πήραμε 423, υποχωρήσαμε 50 μονάδες, αλλά το άριστα δεν είναι 1000 για να πάρουμε 400.
3: Γύρω στα 600 δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα φοβερά σύνθετο αξιολογικό σύστημα, το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα, θα ζαλίσουμε τον κόσμο. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, επειδή ως γλωσσολόγος ασχολούμαι ειδικά με τη γλώσσα, τη διδασκαλία, το λεξιλόγιο, το ελληνικό του λεξιλογίου και την ποιότητα του ελληνικού λόγου, δεν έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να θυμίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναριώτη, κύριε Σκιαφάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσείς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Πρέπει να βελτιωθούν ως κοινωνία. Όταν υπάρχουν πολλοί γονείς, μηδενού εξαιρουμένου ότι είχα τα παιδιά μου στο γυμνάσιο, που δεν μιλούν οι γονείς με τα παιδιά, αλλά τσακώνονται ή δεν μιλούν καθόλου, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνεται ένας τρόπος σκέψης, κρίσης. Δεν μιλούν τα παιδιά με τους γονείς. Ας ενοχληθούν κάποιοι που το ακούσουν, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Ερχόμαστε κουρασμένοι από τη δουλειά μας, τσακωνόμαστε με τα παιδιά, δεν κουβεντιάζουν και λέμε το στέλνω στο σχολείο, στο φροντιστήριο να λύσει τα προβλήματα. Δεν γίνεται έτσι. Από την άλλη μεριά, η υψηλή τεχνολογία, ο τρόπος με τον οποίο ζει ο καθένας μας στη μοναξιά του, δεν γίνεται διάλογος. Ούτε μέσα στο σπίτι, ούτε και στην κοινωνία. Έχω πει κάποτε και ενοχλήθηκαν ορισμένοι ότι ο διάλογος, αλλά εξακολουθούν και το πιστεύω, είναι η πιο βάνασα κακοποιημένη λέξη της ελληνικής. Εν ονόματι του διαλόγου κολυσιεργούμε και δεν προχωρούμε τα πράγματα. Τι πρέπει τώρα να γίνει? Εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές εκδόσεις μπορούν να βελτιωθούν. Ήθελα ακόμα να τονίσω το εξής, γιατί δεν το έχουν σημειώσει πολύ, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Εστονία είναι η χώρα που βρίσκεται στην κορυφή, μετά η Φιλανδία, η Ιρλανδία, αλλά η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία είναι σε χαμηλό επίπεδο. Και τις χαμηλότερες επιδόσεις έχει ανάμεσα στις χώρες. Η Ελλάδα είναι μέσα στις χαμηλές επιδόσεις, αλλά και η Κύπρος, που σημαίνει ότι τα οικονομικά δεδομένα, η μάρια ή ο τρόπος που ζει ο κόσμος δεν είναι αρκετός όσο εισόδημα. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μάλτα είναι ακόμα πιο κάτω. Αυτό δεν πρέπει να μας χαροποιεί βέβαια, αλλά πού θέλω να καταλήξω. Υπάρχουν τρόποι και εμείς έχουμε δείξει, ενώ οι γλωσσολόγοι, οι επιστήμονες σε κάθε ειδικότητα και, στα μαθηματικά και στη φυσική και στην πληροφορική, τι πρέπει να κάνουν. Ας μας ακούσουν λοιπόν αυτοί που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική, μην επικρίνει ο ένας τον άλλο και είμαι βέβαιος ότι οι αποκλήσεις αυτές θα βελτιωθούν. Δεν είμαστε σε τόσο δεινή θέση όσο θέλει να το παρουσιάσει κανείς. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Εμείς οι γλωσσολόγοι, το έλεγα παλιότερα στον Μακαρίτη τον υπουργό, τον Γεράσιμο Αρσένη, με τον Μιχάλη Κασοτάκη που ήταν πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αρχίσαμε τα τεστ δεξιοτήτων. Δηλαδή αξιολόγηση με αντικειμενικό εξακριβώσιμα στοιχεία, αλλά δεν προχώρησαν γιατί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν ήθελαν να αποκαλύψουμε τη γύμνια μας. Mm. Εμείς οι γλωσσολόγοι έχουμε τεστ, σας το λέω υπεύθυνα, που μπορούμε να ξεγυμνώσουμε τον καθένα. Κατόρθωμα θα είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν η αλαζονία του ερευνητή που έχει μετρήσιμα στοιχεία να βγάλει τον άλλον αγράμματο είναι κάτι που με ενοχλεί αφάνταστα. Ακόμα προχθές εδώ στην Ιεράπετρα έλεγα σε μια ομιλία, μην νιώθουμε άσχημα αν δεν ξέρουμε τη γλώσσα σε τέλειο βαθμό όπως μας ζητάνε.
2: Θα λέγατε ότι είμαστε αγράμματοι. Ευθέως το ερώτημα. Θα λέγατε ότι είμαστε αγράμματοι.
1: Και εγώ ίδιος που είμαι καθηγητής γλωσσολογίας και σε πολύ μεγάλη πια ηλικία, τώρα προς το τέλος του βίου μου συνειδητοποιώ ότι δεν ξέρω την ελληνική γλώσσα. Και έχω γράψει ένα ολόκληρο λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών που έχουμε βάλει μέσα 70.000-75.000 βήματα από τα 700.000 βήματα που έχει η ελληνική γλώσσα.
3: Κύριε καθηγητά,
1: μιλάει με 2.000 λέξεις, με 10.000, με 20.000, αλλά ποιος είναι αυτός που ξέρει 700.000 λέξεις του ελληνικού, της ελληνικής γλώσσας? Άρα λοιπόν όλοι έχουμε λεξιπαινία και βρίσκουμε εύκολα ευάλωτο στόχο τον μαθητή, ο οποίος τηρουμένων των αναλογιών είναι ευφιέστερος από εμάς τους μεγάλους. Τα παιδιά πολλές φορές δεν μιλούν, αλλά ξέρουν πολύ περισσότερο.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι μπορεί να φταίει και η τεχνολογία σε έναν βαθμό. Εγώ πιστεύω ότι ένας πολύ καλός τρόπος να βελτιωθούμε θα ήταν να έχουμε υψηλότερη αναγνωσιμότητα βιβλίων. Είμαστε σχετικά χαμηλά στην Ευρώπη, κάτω από το μέσο όρο. Ναι. Έχουμε σπουδαίους λογοτέχνες, μην αρχίσω να αναφέρομαι τώρα, και ποιητές.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί τα παιδιά να μην διαβάζουν παραπάνω βιβλία? Γιατί όποια παιδιά έχουν διαβάσει πολλά βιβλία έχουν καλή εκφορά λόγου. Αυτό είναι, νομίζω, νομοτελειακό. Θα συμφωνήσετε?
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να διαβάζουμε περισσότερο λογοτεχνία, αλλά ο κόσμος και οι μεγάλοι πρέπει να διαβάζουν. Αλλά όταν έρχεται κανείς κουρασμένος από τη δουλειά του, αγχωμένος, κάνει 2-3 δουλειές να επιβιώσει, τρέχει από εδώ και από εκεί, πότε θα καθίσει? Και εγώ σας δίνω ειλικρινά, έλεγα στους φοιτητές τι πρέπει να διαβάσουν. Λοιπόν, αν ρωτήσετε ένα φοιτητή φιλοσοφικής σχολής, να σας πει 10 ποιητές της γενιάς του 70, δεν θα πει πάνω από 2-3. Και αν του πει Τίτος Πατρίκης, πες μου 2 συλλογές. Είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή ποιητής. Πόσες συλλογές το έχει διαβάσει, ποιος και τι μηνύματα έχει πάρει? Ενοχλούμε αφάνταστα όταν ακούω μόνο τον Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέλιδη, μεγάλοι ποιητές, όχι γιατί πήραν τον Νόμπελ, γιατί πραγματικά άνοιξαν δρόμους. Αλλά αν τους πεις, διάβασαν Κωστή Παλανά? Όχι, ακούγεται μόνο Σεφέρης, Καβάφης, Ελίτης, άρα το πολύ πολύ λίγο και ο Ρίτσος ή ο Καζαντζάκης.
2: Ακόμα και το Σολωμό δεν έχουν διαβάσει και μελετήσει.
1: Το Σολωμό,
2: κύριε καθηγητά,
1: πόσοι τον έχουν διαβάσει? Εγώ λοιπόν αυτό θέλω να πω. Η ρηχότητα αυτή είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Να καταλάβουμε ένα πράγμα, δεν ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία. Εδώ μας απασχολούν πολλά προβλήματα τον καθένα μας. Από το παιδάκι που μόλις γεννηθεί μέχρι τον άνθρωπο που είναι στο τέλος του βίου του και δεν έχει και την ψυχική αντοχή και διάθεση να φτάσει στο βαθμό που θα θέλαμε σε ό,τι αφορά την λογοτεχνική και γλωσσική παιδεία. Όμως ας πιάσουμε κάποτε και το μολύβι, όχι μόνο στον υπολογιστή. Εδώ βλέπετε, στέλνουμε ένα μήνυμα στο κινητό και λέμε εμείς με πολύ... γράφουν ένα κοινό, αγαπητέ τάκ, και σου συνεχίζει μετά. Σερμούς, γράφει σερμούς ή σου χαιρετισμούς. Με πολύ και σου βάζει αγάπη. Δεν σκέφτεται ο κόσμος μηνύματα ψυχρά τυποποιημένα. Ας καθίσουν τα παιδιά, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, να στείλουμε ευχές για ονομασικές εορτές, για οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι αυτό το ψυχρό, το τυποποιημένο, να σου στείλει μια καρδούλα, να γράψει μια πρόταση, να σβήσει, να διορθώσει. Αυτό είναι το ύφος. Μας λείπει το ύφος, η ιδιαιτερότητα του λόγου. Δεν είμαστε όλοι όμορφοι. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα προγράμματα που έχουμε στα κινητά μας έχουν ψυχρές τυποποιημένες εκφράσεις που δεν λένε τίποτα. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Ας πούμε εμείς να το διατυπώσω με πιο ωραίο τρόπο. Αυτό κάνω εγώ ακόμη και σε αυτήν την ηλικία. Γράφω πρόχειρα με το μολύβι. Φυσικά χρησιμοποιώ την υψηλή τεχνολογία, αλλά σβήνω, γράφω και βελτιώνω το ύφος. Χρειαζόμαστε λοιπόν όχι ασκήσεις στη γλώσσα, αλλά στο ύφος, που είναι ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο εκφράζει ο καθένας τις σκέψεις, τα αισθήματά του, για να μην ιστοποιηθούμε, διότι αυτό κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Τα βγούμε απάνθρωποι. Τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά από όσο νομίζουμε, εσείς το ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχετε και ροή και ποιότητα λόγου.
0: Είμαστε τρεις άνθρωποι που γράφουμε πολύ, πιστέψτε με, κύριε καθηγητά.
1: Μα αυτό φαίνεται και με τον τρόπο
0: και που γράφουμε. Και γράφουμε και με το χέρι, έτσι, όχι μόνο στο πληκτρολόγιο, και με το χέρι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι έχουμε συνηθίσει και οι τρεις μας γράφουμε με το χέρι.
1: Το βλέπω. Αλλά αν μας ξεφύγει και κάνουμε ένα λάθος, δεν είναι σωστό να λέμε αγράμματος. Γιατί όπως περπατάμε και μου στείλει και εμένα και γλιστρώ και πέφτω κάτω και μετά σηκώνω και προχωρώ. Δεν θα με κατηγορείς κάποιος ότι δεν μπορώ να περπατώ.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
1: Όταν είμαστε κουρασμένοι και ειδικά οι δημοσιογράφοι που εξαντλούν τα όρια αντοχής, θα μας ξεφύγει να κάνουμε ένα λάθος, να πούμε των υπαρχόντων λύσεων. Πώς, δηλαδή των υπαρχουσών. ξέφυγε. Γιατί έγινε, το διορθώνω, δηλαδή μην κρίνουμε με μεγάλη αυστηρότητα τον προφορικό λόγο, γιατί έχουμε άγχος, στρες, δεν είμαστε κουρασμένοι. Εγώ έτυχε να είμαι κουρασμένος και να πω μια άλλη λέξη, να συγγνώμη. Και σου λέει, έκανε λάθος και ο καθηγητής δεν σου μιλήσει. Δεν πάει έτσι. Ας μιλάμε με ειλικρίνεια αισθημάτων, να διαμορφώνουμε το προσωπικό μας ύφος, διότι είμαστε αυτόνομες προσωπικότητες, όχι ισοπαίδους.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Με συγκίνησε το γεγονός ότι με αφήσατε τόση ώρα στο μονόλογο, ενώ θέλαμε διάλογο.
0: Δεν μπορούσαμε να σας διακόψουμε, πιστέψτε με.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: εμείς.
1: Αλλά δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο θέλουμε να
0: το κρατούμε αυτό που μας λέτε.
1: Θα είμαστε αισιόδοξοι, τα παιδιά μας έχουν ικανότητες που θα βρούμε τρόπο να βελτιώσουν.
0: Ήταν ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρίες και κύριοι.

0: Υπάρχει μια ένταση εδώ για το θέμα της προσέγγισης του άλλου φίλου. Εγώ προτείνω αυτό που είπες εκτός αέρα, Βαγγέλη, να το πεις και στον αέρα.
1: Το πόσο έχει αλλάξει και η προσέγγιση και το φλερτ πλέον. Ότι δεν υπάρχει το φλερτ face to face. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή πλέον στις μέρες μας για ένα πολύ σημαντικό, θα πω, κομμάτι των νέων ανθρώπων να προσεγγίσουν κατευθείαν κάποιον ο οποίος τους αρέσει, θέλουν να τον προσεγγίσουν με μια συναισθηματική διάθεση, ερωτική. Δεν τους είναι καθόλου εύκολο να τον προσεγγίσουν λέγοντας ότι γεια σου, είμαι ο Βαγγέλης και σε είδα
2: μου
1: και μου άρεσες
2: και
1: να πιούμε ένα ποτό μαζί, να κεράσω κάτι. Έτσι όπως τέλος πάντων γνωρίζαμε και
3: πάμε για
1: κάναμε.
3: Καφέ.
1: Μπράβο.
3: Πάμε για καφέ.
1: Καφέ το λέμε τώρα, έλεγε μετά στο τραγούδι, έτσι. Και από
3: τώρα
1: εκεί και πέρα
3: Instagram.
1: Πλέον, ναι, πλησιάζεις και λες γεια σου, θες να μου δώσεις το Instagram σου.
3: Ναι,
1: και δίνεις το Instagram
3: αφού
1: επιστρέψουν
3: η κουβέντα από το κινητό.
1: Είναι στο ίδιο μαγαζί. Τα παιδιά είναι στο ίδιο μαγαζί.
2: Ναι.
1: Η προσέγγιση είναι αυτή, θες να μου δώσεις το Instagram. Και μετά φεύγουν, δεν βρίσκονται εκεί, δεν κάθονται να τα πούν. Φεύγουν, πηγαίνει ο καθένας στο σπίτι του και επικοινωνούν μέσω Instagram. Και αρχίζουν στο πληκτρολόγιο τον πύρι-πύρι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να κλείσουν ενδεχομένως ένα ραντεβού, να βγουν, να πιούν ένα καφέ και τα λοιπά. Η επαφή όμως, η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο είναι δύσκολη.
2: Και το συνέστημα δεν υπάρχει πια, Βαγγέλη, γιατί θα θυμάσαι πιο παλιά, πριν εμφανιστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ήθελες να εκφράσεις το συνέστημά σου απέναντι σε μια κοπέλα, θα έψαχνες να βρεις τις κατάλληλες λέξεις ώστε να μην γίνεις γελίος, να μην...
1: Γράμματα. Στην εποχή μας, γράμματα.
3: Γράμματα, ποίηματα.
1: Είμαι πολύ καλό στα γράμματα.
2: Έτσι.
1: Ναι. Μου άρεσε πολύ αυτό. Να γράφω.
3: Ποίηματα.
1: Ποίηματα, τραγούδια, τηλεφωνικά. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν παίρνει τραγούδια.
3: Παιδιά, όμως ο κόσμος. Θα πω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης χθες.
1: Πόσο πίσω είστε.
3: Έχει αλλάξει. Όχι, δεν θα πω πόσο πίσω είστε. Ούτε θα πω ότι αυτό που κάναμε εμείς ήταν καλό και αυτό που κάνανε τα παιδιά ήταν κακό. Έχει αλλάξει ο κόσμος.
2: Είναι άλλη εποχή, εννοείται.
3: Έχει. That's life, ρε παιδιά.
2: Ναι, απλώς βλέπω ότι υπάρχει μια έκπτωση συναισθήματος. Δηλαδή, όταν είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα πω και δεν είναι κάτι μη σωστό, εν πάση περιπτώσει. Τα νέα παιδιά. Πολλές φορές επικοινωνώντας μέσα από το διαδίκτυο στέλνουν μια φωτογραφία. Πες ότι ξέρω εγώ, είμαι εγώ ένα νέο παιδί, μου αρέσει μια κοπέλα, μου στέλνει μια φωτογραφία. Η φωτογραφία που μου στέλνει η κοπέλα μπορεί να μην αντικατοπτρίζει, να είναι μια τέλεια φωτογραφία, να έχει ρετουσαριστεί, να είναι τέλεια. Και σου λέει να βρεθούμε, να κάνουμε φάση. Η φάση για τα νέα παιδιά είναι στο να βρεθούν και να φιληθούν και τα λοιπά, χωρίς όμως να έχει προϋπάρξει μια προετοιμασία, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το γεγονός. Είναι πολύ ψυχρό, δεν περιλαμβάνει συναίσθημα μέσα. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω και σας το λέω με τα λόγου γνώσης, γιατί δύο αγόρια μεγάλα έχω και έχω δει χιλιάδες μηνύματα, όχι από τα παιδιά μου, από άλλες κοπέλες, φίλους τους σε άλλες κοπέλες και τα λοιπά. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει και λίγο συνέστημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ ψυχρά τα πράγματα πια. Τουλάχιστον έτσι τα βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά το συνέστημα μάλλον τίνει να εκλείψει. Τουλάχιστον στο βαθμό που υφίστα το παλιότερα.
1: Και νομίζω ερχόμαστε στο ίδιο, στην ίδια κατακλίδα, όπως και χθες, ότι ενδεχομένως η εποχή, να είμαστε κι εμείς έτσι μακριά από την εποχή αυτή και να τα βλέπουμε.
3: Αυτό συμφωνώ και νομίζω ότι κινδυνεύει η εκπομπή μας να γίνει λίγο ρετρό, έτσι, τα παλιά τα χρόνια. Μέρες
2: δεν είναι και τόσο παλιά. Πριν το 2000 μιλάμε που δεν είχαμε κοινωνικά δίκαια.
3: Εντάξει, και πιο πριν, αλλά τώρα να πεις τώρα για μια γενιά ότι δεν έχει συνέστημα, εγώ δεν θα το έλεγα. Δεν το παίρνω πάνω μου, αλλά δεν θα το έλεγα με τόση ευκολία όπως
2: δεν
3: το
2: έχει φάνω συνέστημα στο βαθμό που υπήρχε παλιότερα.
3: Ότι δεν κυνηγάς μια κοπέλα, ότι δεν λιώνεις παπούτσια και ότι όντως μέσω
2: δεν κάθεσαι
3: Instagram...
2: σπίτι σου να στενάζεις και να λες αχ, Μαριγούλα, πόσο σ' αγαπάω.
3: Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί και να το λες αχ, Μαριγούλα.
2: Ναι. Κατάλαβες.
3: Σου έχει κάνει ζημιά καμιά Μαριγούλα, μάλλον.
2: Όχι, όχι, δεν τα έχω φτιάξει ποτέ με Μαριγούλα. Δεν θα μ' άρεσε το όνομα. Εκτός και αν ήταν καμιά καλονή, αλλά δεν έχω πετύχει καλονή Μαριγούλα μέχρι στιγμή.
1: Εγώ δεν έχω πετύχει Μαριγούλα ούτως ή άλλως ποτέ. νομίζω κάτι κατσικάκια τα ονομάτιζαν έτσι. Λοιπόν,
3: Το θέμα μας τελικά κατέληξε να είναι η Μαριγούλα.
1: Είναι.
3: Okay.
1: Καταλήξαμε στην
2: Μαριγούλα. Δεν είναι η Μαριγούλα, είναι το ότι έχουν αλλάξει καιροί, πρέπει να προσαρμοστούν όλοι σε αυτούς τους νέους καιρούς, αλλά να μην χαθεί αυτό που είναι το πιο ωραίο.
3: Προσπαθούμε να το αποκωδικοποιήσουμε. Δανείζομαι επιχειρήματα από την κουβέντα μας που είχαμε χτες. Παλιά, οι πιο παλιές γενιές από εμάς έβλεπαν φεγγάρια, χάριζαν φεγγάρια στις κοπέλες, έλεγαν τα ξανθά σου τα μαλλιά, τα φεγγάρια, τα κίτρινα. Εντάξει, εμείς ήμασταν διαφορετικοί. Γι' αυτό τον κόσμο εμείς δεν ήμασταν και τόσο
2: ρομαντικοί βλάκες.
3: Έτσι.
2: Ας το πούμε έτσι.
3: Ήμασταν πιο απότομοι. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η κοινωνία. Τι να κάνουμε, δηλαδή, η ζωή εξελίσσεται, Δημήτρη.
2: Αρνήθηκα ποτέ κάτι τέτοιο?
3: Όχι, δεν αρνήθηκες και δεν αντίδικο μαζί σου. Όχι, δεν κάνω αντίσταση. Απλά λέω ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι συνθήκες.
2: Ναι. Επειδή
3: και
2: η
3: αυτή είναι νοσταλγία, η νοσταλγία παραπέμπει σε ένα ρετρό.
2: Ναι.
3: Okay, έτσι γίνεται πλέον η επικοινωνία. Μέσω των σχέσεων.
2: Των πολύ νέων ανθρώπων.
3: Των πολύ νέων ανθρώπων.
2: Οι έχουν άλλου είδους επικοινωνία. Έτσι.
3: Εντάξει, μέσω του κινητού, μέσω της οθόνης, μέσω του TikTok, του Instagram.
1: Πάντως και πολλοί μεσήλικες έχουν, να σου πω Δημήτρη, ότι ενστερνίζονται αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και τον υιοθετούν.
2: Είναι πιο πρακτικός.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μόνο με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
3: Γεια σας από μένα.
1: Καλό βράδυ, Θανός
3: Καφαλιά. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες του στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους. Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους ηλικίας 15 ετών. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών των Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Η συστηματική επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η σημαντική αύξηση της βίας των επίκων συνιστούν άμεση και επίγουσα απειλή για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργή της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους. Επαναλαμβάνοντας ότι οι τρεις χώρες θα απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα, οι τρεις ηγέτες έκαναν λόγο για μια νέα καμπή στην προσέγγιση τους για την προστασία της λύσης των δύο κρατών. Στο μεταξύ, αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για την Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς και δεν επιθυμούν να υπάρξει κάτι που θα αποσταθεροποιήσει τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στα δυτικά ή πυρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν... ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Είμαστε μαζί.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της μέρας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και Δημήτρη, τι έγινε? Είχαμε παρέμβαση Μερκέλ για τα αποτελέσματα στην Σαξονία Ανχάλτ.
1: Λοιπόν, κατά πρώτον να πω ότι ακούσαμε τον Γιώργο τον Παπά στο μαγκαζίνο μας, το κεντρικό.
0: Μας έδωσε έτσι όλο το
1: story.
0: Και τα απόνερα του εκλογικού αποτελέσματος. Γιατί είχαμε και διαδηλώσεις, αρκετές δρόμους σε πόλεις σε όλη τη χώρα. Και είχαμε και μια δημοσκόπηση, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει και πια, αποτυπώνει λίγο και τη γνώμη των Γερμανών πολιτών απέναντι σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το αποτέλεσμα θα πυροδοτήσει αλλαγές στην ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και να δούμε τι θα γίνει, γιατί έλεγα ότι την επόμενη χρονιά έχουμε εκλογές σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Εκεί υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα. Ο Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία, το Vox στην Ισπανία. Την επόμενη χρονιά

έχουμε εκλογές σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Εκεί υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα. Ο Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία, το Vox στην Ισπανία, τώρα η Fratelli

0: Αναφέρθηκε λοιπόν στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ και είπε ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος: «Ματώνει η καρδιά μου».
1: Όπω αυτό είναι ο τίτλος, «Ματώνει η καρδιά μου». Μέρκελ.
0: Ναι. Κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Επέκρινε το τείχος προστασίας με το οποίο το CDU και ο καγκελάριος Μέρτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από το AfD. Είπε ότι δεν το εφήβρε αυτή το τείχος προστασίας, που ουσιαστικά αποτρέπει εργαστεί με την ακροδεξιά. Δεν είναι αυτό που θα πει στους ανθρώπους. Πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτή τη χώρα. Πολύ εύστοχη η παρατήρηση της κυρίας Μέρκελ, και είπα ακόμη ότι τα άλλα κόμματα πρέπει να απομακρυνθούν από την αιμονή τους με τους δεξιούς λαϊκιστές. Έτσι. Είναι σπάνια κάνει παρεμβάσεις η κυρία Μέρκελ, ακόμα σπανιότερα δίνει συνεντεύξεις, και νομίζω ότι αυτά τα οποία αυτό το ματώνει η καρδιά μου που επισημαίνεις και εσύ, είναι αυτό το οποίο πονάει περισσότερο τους δημοκράτες Γερμανούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν από πίσω τους όλο το, φέρουν όλες τις ενοχές και τις τύψεις για το παρελθόν της ναζιστικής Γερμανίας, για το ολοκαύτωμα, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι απλό θέμα, και πρόσφατα τώρα το καλοκαίρι που είχα πάει γνώρισα κάτι Γερμανούς οι οποίοι ήταν αναπληρωτής πρόεδρος σε μια μεγάλη εταιρεία ο άντρας και η σύζυγος σε άλλη εταιρεία, και συζητήσαμε το θέμα της ακροδεξίας και είπαν ότι είναι φοβερή, νιώθουν φοβερή ντροπή για το γεγονός ότι έχουμε μια αναβίωση ναζιστικών ιδεολογιών, και μάλιστα όπως έγινε στη Σαξονία Άνχαλτ, να πιάνει σχεδόν να πιάνει το 44%, δηλαδή ένα στους δύο, να τάσεται με ένα νεοναζιστικό κόμμα με ξεκάθαρο προσανατολισμό, Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Τώρα έχουμε γενικότερα πολλές ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο, όμως μία από τις ειδήσεις αυτές οι οποίες μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και με την οποία θα ασχοληθούμε κιόλας, είναι η κλοπή των πινάκων αξίας πολλών εκατομμυρίων από το Μουσείο Ρενουάρ.
0: Τέσσερις κλέψαν, δύο τους πετάξανε στην προσπάθειά τους να φύγανε.
1: Πέταξαν, τους έπεσαν.
0: Ναι,
1: τώρα
0: τους έπεσαν, ναι,
1: είναι φοβερό. Μιλάμε για τέσσερις. Στη Γαλλία, έτσι.
0: Ναι. Έτσι, στην Κιανή Ακτή.
1: Στην Κιανή Ακτή. Οι διαρρήκτες οι οποίοι ξέφυγαν με τους πίνακες του Ρενουάρ εγκατέλειψαν δύο στον κήπο του μουσείου κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους. Το επιβεβαίωσε μάλιστα και ο δήμαρχος της περιοχής. Και φαίνεται ότι η κλοπή αποτελεί τα τελευταία χρόνια έτσι μια σειρά παρόμοιων τέτοιων περιστατικών στην Γαλλία.
0: Θυμάσαι το Λούβρο τώρα, το
1: Βέβαια.
0: Οποίο ήταν όχι εντυπωσιακό, δηλαδή να σταματάει το φορτηγό σε κεντρική οδό δίπλα στο Λούβρο, σαν να λέμε τώρα, τι να σας πω, Λεωφόρο και Φυσίας, ας πούμε, για να καταλάβουν
1: οι ακροατές.
0: Να σταματάει, να ανεβαίνει στη σκάλα το γερανοφόρο και καλά για να διορθώσει κάποιο τζάμι, να αλλάξει κάποια λάμπα.
1: Με τα χαρακτηριστικά έτσι, η κίτρινα γυλαίκα, έτσι, των εργατών. Έτσι, ναι. Ήταν όλα πολύ, πολύ οργανωμένα, ναι, στη λεπτομέρειά
0: του. Ναι. Κίτρινα γυλαίκα, βέβαια, θυμίζουν και τα κίτρινα γυλαίκα. Άλλου παπά Ευαγγέλιο.
1: Τα κίτρινα γυλαίκα της διαμαρτυρίας, λες.
0: Ακριβώς. Και είναι και ένας λόγος που αγαπώ ιδιαίτερα τον Μακρόν, γιατί χειρίστηκε τέλεια αυτό το θέμα. Και σταμάτησαν οι διαδηλώσεις, όπως θα θυμάσαι, στις οποίες μετήχαν, μου έλεγε τότε ο πρέσβης της Γαλλίας εδώ, ο κύριος Αντεπί, μου έλεγε ότι τα κίτρινα γυλαίκα δεν ήταν ακροδεξιοί, ακροαριστεροί, ήταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Απλώς όλοι αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα.
1: Ήταν αγανακτισμένοι πολίτες.
0: Ακριβώς. Και ο Μακρόν το χειρίστηκε καλά. Ζητάγαν 20 δις, έδωσε 10.
1: Ξεφύγαμε τώρα όμως.
0: Ξεφύγαμε. Λοιπόν. Τώρα, αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν είναι η δεύτερη ή η τρίτη κλοπή, είναι η πέμπτη ή η έκτη, αν θυμάμαι καλά. Καλά, το Λούβρο ήταν ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω δει. Θα μπορούσε να γίνει και ίσως και να γίνει σενάριο για ταινία. Αλλά βλέπεις ότι τελικά τα μουσεία δεν φυλάσσονται στο βαθμό που θα έπρεπε. Να σου θυμίσω και την κλοπή πριν από 2 ή 3 χρόνια ήταν στην Εθνική Πινακοθήκη, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι,
1: βεβαίως.
0: Βλέπεις ότι έχουν και κάποιο θράσος και ίσως τελικά, Βαγγέλη, να μην προστατεύονται στο βαθμό που θα έπρεπε τα έργα τέχνης.
1: Ή που θα θέλαμε, ή τέλος πάντων οι γνωρίζοντες βρίσκουν τα παραθυράκια, οι ενδιαφερόμενοι.

0: προφανώς μιλάμε για κάποια οργανωμένα κυκλώματα, γιατί δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Θα ζητήσουμε και τη γνώμη του καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μιλτιάδη Παπανικολάου, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ που με καλέσατε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω πώς ένας άνθρωπος της δικής σας εμπειρίας ακούει τα περιστατικά αυτά, τα οποία φαίνεται ότι είναι επαναλαμβανόμενα, δηλαδή κάποια προφανώς κυκλώματα να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για έργα τέχνης και να μην διστάζουν ακόμη και να μπουν σε τέτοιου είδους μουσεία προκειμένου να τα αποσπάσουν.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Καταρχήν το έργο τέχνης είναι μια διαρκής αξία. Δεν χάνει ποτέ την αξία του. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο κινητό αντικείμενο. Δηλαδή το έργο τέχνης έχει μια αξία η οποία συνεχώς με τον χρόνο μεγαλώνει. Γι' αυτό και προσελκύει το ενδιαφέρον κυκλωμάτων, όπως είπατε, οι οποίοι δεν οροδούν μπροστά σε τίποτα. Δεν υπάρχει ασφαλές μουσείο στην πραγματικότητα στον κόσμο, γιατί πάντοτε η νέα τεχνολογία, η αρνητική τεχνολογία, βρίσκει αντίμετρα ώστε να παρακάμπτει τα όποια μέτρα ασφάλειας παίρνουν τα μεγάλα μουσεία. Βέβαια το συγκεκριμένο το γαλλικό ήταν ένα επαρχιακό μουσείο, βέβαια στη Γιάννη Αχτή ήταν πιο ευάλωτο σίγουρα, αλλά όπως αναφέρεται και το Λούβρο το οποίο φυλάσσεται όσο ίσως κανένα άλλο στην Ευρώπη.
0: Έτσι νομίζαμε.
1: Ναι, έτσι νομίζαμε. Και όμως έγινε με τόσο απλό τρόπο, δηλαδή πολλές φορές και απορεί κανένας, και που πράγματι δεν υπάρχει ασφαλές μουσείο σήμερα, ασφαλή συλλογή μπροστά στα κυκλώματα και μπροστά στην ευευρετικότητα των κυκλωμάτων.
2: Ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, επειδή έχω πάει και επανειλημμένος στο Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι, εκεί εκτίθενται τα περισσότερα έργα του Ρενουάρ, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος ιμπρεσιονιστής. Είχε ένα τραγικό θάνατο βέβαια στο τέλος της ζωής του και δεν αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα. Μου έλεγε νωρίτερα, γιατί διάβασε και ο Θάνος Σιαφάκας κάποια στοιχεία, ότι ο Ρενουάρ πούλαγε τους πίνακές του για 2-3 ψάρια στους ψαράδες της Ικουάνα και αυτοί τα περνάνε με δυσκολία. Το φαντάζεστε αυτό, δηλαδή.
1: Ο εμπρεσιονισμός ήταν ένα κίνημα δύσκολο για την εποχή του. Εμφανίστηκε δηλαδή στα μέσα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα στο Παρίσι. Ήταν δύσκολο στην κατανόηση του, γιατί ήταν ουσιαστικά ο προθάλαμος του μοντερνισμού. Δεν το καταλάβαινε κανένας εύκολα. Μετά από το ρεαλισμό, το ρομαντισμό, κινήματα τα οποία οι αισθήσεις του ανθρώπου τα αντιλαμβάνονται πολύ πιο εύκολα από ότι ένα έργο το οποίο είναι αυστηρά υποκειμενικό. Πράγματι, ωστόσο ευτύχησε όμως να δει έργα του στο Λούβρο πρωτού πεθάνει.
2: Λίγο πριν πεθάνει, ναι, το 1919 νομίζω.
1: Ναι, κάπου εκεί, ναι. Το 19 πέθανε λίγο πιο πριν, δηλαδή πρόλαβε να δει έργα του εκτεθειμένα στο Λούβρο, και αυτό είναι σημαντικό για ένα καλλιτέχνη της εποχής του, που έβλεπαν με δυσκολία να κινείται η αγορά. Εκείνο που θα ήθελα να πω όμως, ότι υπάρχει μια, πώς το λένε, μανία των κλεπτών να κυνηγάνε έργα υμπρεσιονιστικά, και τα οποία έχουν πάντα αυξημένη αξία. Δηλαδή ένα υμπρεσιονιστικό έργο του Μονέ, του Μανέ για παράδειγμα, είναι πολύ πιο ακριβό από ένα έργο.
0: Άρα θα υπάρχει και ζήτηση από τους συλλέκτες, τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.
2: Δηλαδή λέτε, συγγνώμη, ένα έργο του Μπρακ, του Πικάσο, που είναι πατέρες του κυβισμού, αυτό δεν συνιστά μεγάλο δέλεαρ για τους επίδοξους κλέφτες?
1: Πάντα, φυσικά, κυρίως εδώ είναι και το όνομα του Πικάσο, αλλά ας πούμε του Μπρακ για παράδειγμα, λιγότερο κατά τη γνώμη, γιατί το εμπόριο και η κλοπή έχουν να κάνουν με την πλαστογραφία. Έργα κυβιστικά και
2: αντιγράφονται πιο εύκολα, λέτε.
1: Εύκολα, ναι. Ένα υπερισονιστικό έργο είναι σχεδόν αδύνατο να το αντιγράψει κανένας. Υπάρχει τέτοια διάχυση φωτός μέσα στον πίνακα που όσο και άριστος είναι ένας αντιγραφέας, δεν θα μπορέσει να το κατορθώσει, και το πλαστό εύκολα γίνεται αντιληπτό από ένα έμπειρο μάτι. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, ο λόγος που και έχουν υψηλές τιμές τα υπερισονιστικά έργα. Και μεταξύ μας τώρα, αυτά τα που είναι που εγγράψατε δεν είναι αυτά που αναφέρατε,
2: τα
1: οποία
2: είναι
1: κινητά αριστουργήματα. Ωστόσο είναι πολύ ακριβό για αυτό το λόγο, γιατί είναι ένα εμπεσιονιστικό έργο, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για έναν συλλέκτη. Αλλά το άλλο ερώτημα που ανακύπτει είναι ότι το έργο αυτό ποτέ δεν θα εκτεθεί, που έχει κλαπεί ή που έχουν κλαπεί, αν είναι τα δύο, Ποτέ δεν μπορεί να εκτεθεί δημόσια. Ποτέ, ποτέ.
0: Και αυτό, είναι... και αυτό νομίζω είναι το ερώτημα όλων ημών που δεν,
1: ναι,
0: δεν έχουμε άμεση επαφή
1: και
0: με
1: και
0: την
1: το
0: τέχνη.
1: Ερώτημα,
0: δηλαδή
1: πάντοτε,
0: το κλέβεις. Τι το κάνεις, το βάζεις σε ένα
1: τι
0: σκοτεινό γραφείο για να κάθεσαι έτσι και να το βλέπεις, να πίνεις ένα ποτό ως συλλέκτης και να το έχεις πάνω από το κεφάλι σου. Δηλαδή τι είναι αυτό που συνήθως...
1: Ή θα μπεις ένα σταυροφυλάκιο μέσα σε ένα έτσι... χρηματοκιβώτιο, ας πούμε, ένας πίνακας που θα είναι, θα το βλέπει μόνος του και θα ειδονίζεται, τι να πω. Αν και υπάρχουν χώρες οι οποίες στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, αυτά θα πουληθούν, κάπου εκεί θα πουληθούν σε ανθρώπους που, σε πλούσιους ανθρώπους που είναι έτσι, θέλουν να μαζεύουν,
2: που έχουν πετροδολάρια πολλά.
1: Έχουν πετροδολάρια, ναι, και που θα τα βάζουν μέσα στα σταυροφυλάκια τους
2: ή στα παλάτια τους. Και θα
1: κάποια
2: τα...
1: στιγμή, ναι, πάντως ποτέ χρονικά δεν θα μπορέσουν να εκτεθούν τα έργα αυτά. Σωστή. Διότι η ιδιοκτησία, τη στιγμή που είναι καταγεγραμμένο το έργο αντικείμενο ιδιοκτησία του μουσείου, του συγκεκριμένου μουσείου, δεν πάβει να αφήσετε να μην υφίσετε ποτέ. Πάντα η ιδιοκτήτης είναι, θα είναι το μουσείο, το γαλλικό κράτος. Οπότε αυτό είναι το προβληματικό. Αλλά οι εκκεντρικοί συλλέκτες όμως, υπάρχουν. Εκεί πρέπει να είμαστε, στην ψυχοσύνθεσή τους. Γιατί το συλλέγει δεν είναι μια ιδιότητα απλά εμπορική. Δηλαδή αγοράζω και πουλάω. Υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι αγοράζουν για να αγοράζουν και για να τέχουν, να λέω ότι έχω Ρενουάρ στην κατοχή μου. Έχω Ρενουάρ. Υπάρχει μια. Μόνο φροηδικά μπορεί να ερμηνεύσει κανείς σε αυτή την. Ναι, φυσικά. Ότι έχουν μια ψυχοσύνθεση διαφορετική από έναν κοινό θνητό, που θα έλεγα, χωρίς υπερβολή.
0: Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο κύριος Μιλτιάδης Παπανικολάου, καθηγητής ιστορίας της τέχνης του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

0: Pet News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη και η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, τώρα, καταρχάς να πούμε για δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ και έχουν τη σημασία τους. Την παραπομπή των 4 αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγη ώρα πριν δολοφονηθεί έξω από το ΑΤΑ Φαγίων Αναργύρων, ήταν το 2024, από τον πρώην σύντροφό της. Αποφάσισε το δικαστήριο και σχολίασε και ο πατέρας της, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News, ο κύριος Θανάσης Γρίβας. Όπως είπε, οι αστυνομικοί πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μία αθώα ψυχή. Η κόρη μου είπε, πήγε στο τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να την σώσει. Θυμίζουμε ότι η κοπέλα αντιμετώπιζε προβλήματα, ήταν βίαιος απέναντί της, ο πρώην σύντροφός της, έφτασε στο... έκανε όλα όσα έπρεπε. Έκανε όλα όσα λέμε ότι πρέπει να κάνει...
1: Και το panic button είχε πατήσει.
0: Βεβαίως, έκανε όλα όσα λέμε ότι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που βιώνει μια τέτοια κατάσταση. Να πάει στις αρχές, να πάει στην αστυνομία. Η κοπέλα αυτή τα έκανε όλα. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και βρήκε το θάνατο έξω από αυτό.
1: Ναι, όταν... και άκουσε τη φοβερή ατάκα «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».
0: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».
1: Τι άλλο να πεις.
0: Και είναι και συγκλονιστικό το ηχητικό, το οποίο το άκουσα λίγη ώρα νωρίτερα, δεν θα ήθελα να το κάνουμε αναπαραγωγή, αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικό που παίρνει η κοπέλα και λέει «Είμαι στο αστυνομικό τμήμα, αλλά επειδή τον είδα, φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου και αν γίνεται ένα περιπολικό να καλέσει». Γιατί της είπαν «Πάρε τηλέφωνο στο 100». Στο αστυνομικό τμήμα της είπα να πάρει τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο στην άμεση δράση για να ζητήσει βοήθεια για να την πάρει περιπολικό.
1: Λοιπόν,
0: ήταν όλο, όλα πήγαν κατά διαβόλου. Δηλαδή, και κανείς από τους εμπλεκόμενους, γιατί υπήρχαν και εμπλεκόμενες γυναίκες μέσα σε αυτήν την μέσα σε αυτήν εκείνη την εκείνες τις ώρες τις δύσκολες, κανείς δεν έκανε, δεν έδειξε, δεν ευαισθητοποιήθηκε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, ρε Βαγγέλη, και το εξοργιστικό είναι ότι οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ποιο καθήκον τους κάνανε? Το καθήκον του αστυνομικού είναι να προστατεύει τον πολίτη. Ναι. Απλά πράγματα. 1-2. Αλφαβήτα. Τέλος πάντων.
0: Και να πούμε και για την άλλη υπόθεση. Ναι. Την υπόθεση με το βρέφος, το οποίο βρέθηκε νεκρό, κατεψυγμένο.
1: Προφυλακιστές. Στις 10 μαχαιριές, λες.
0: Βεβαίως. Ναι. Προφυλακιστές κρίθηκαν για δεύτερη φορά μετά από τις απολογίες οι γονείς του. Έτσι. Ενώ το δρόμο για τη φυλακή πήρε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός.
1: Τι περίεργη παρέα εντός πολλών εισαγωγικών αυτή
0: ήταν,
1: τώρα.
0: Ήταν περίεργη σύνθεση.
1: Περίεργη έτσι. Σύνθεση, πολύ. Γιατί ο 26χρονος Αφγανός, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθωσέ με, ήταν και αυτός ο οποίος κατέστησε έγκυο την 15χρονη.
0: Ναι, την κόρη, την ανήλικη κόρη. Και ο 43χρονος με 38χρονη, το ζευγάρι που κατηγορούνται πλέον για την ανθρωποκτονία του βρέφους, γνώριζαν και είχαν αποδεχθεί αυτήν την κατάσταση και συζούσαν τέλος πάντων όλοι μαζί. Αυτές τις δύο ιστορίες λοιπόν που με τις εξελίξεις από το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Στη δηλαδή. Συνέχεια θα πούμε, γιατί επειδή αναφερθήκαμε πριν στην κλοπή των πινάκων του Pierre-Auguste Renoir, θα δούμε, θα σας πω και ποια ήταν η σχέση του με τον Γουστάβο Άιφελ. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Γουστάβος Άιφελ, αλλά και ένα ευτράπελο που έγινε σήμερα στον περίφημο πύργο που συνιστά το μεγαλύτερο μνημείο στο Παρίσι, μαζί με την αψίδα του θριάμβου, Βαγγέλη.
0: Πάμε λοιπόν για τίτλους ειδήσεων στις 9:30 και επανερχόμαστε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, αποσαφηνίζει με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επικοδομητική και πολύ ειλικρινή συνομιλία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως, οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Η Αμερικανική κυβέρνηση ενέταξε στην μαύρη λίστα το σύνολο του Ιρανικού τομέα αερομεταφορών και απειλήσε να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε οργανισμό που συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες του Ιράν. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: είμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Βαγγέλης Σαρής. Η ώρα είναι 10 παρά 25 λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας για ακόμη 25 λεπτά στο τέλος της μέρας. Την εκπομπή η οποία εξετάζει όλες τις ειδήσεις της ημέρας που πέρασε, αλλά έχει ανοιχτό το μάτι της και σε αυτές που θα έρθουν την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι πολύ σημαντική είναι η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στο Παρίσι.
1: Πηγαίνει, είναι εκεί η διάσκεψη για το διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα παραθέσει δείπνο σε όλους τους ηγέτες, τους συμμετέχοντες, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Μετέχουμε πλέον και στο διάστημα τα τελευταία λίγα χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το μέλλον βλέπουμε ότι δεν έχει όρια πλέον. Δεν έχει γεωγραφικά, ας το πω έτσι, όρια. Έλεγες όμως κάτι για την ασπίδα του Αχιλλέα,
1: ναι.
0: Αυτό το σύστημα των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο αγοράσαμε από το Ισραήλ.
1: Μιλάμε για αυτόν τον θόλο, τον αντιαεροπορικό θόλο, έτσι, ένα θόλο το οποίος δημιουργείται, ένα σύστημα Ισραηλινής κατασκευής.
0: Κατά το Iron Dome που έχουν.
1: Κατά το Iron Dome, ναι. Ακριβώς, των Ισραηλινών, και πλέον ο πηγαίος κώδικας της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλλέα βρίσκεται υπό πλήρη ελληνικό έλεγχο πλέον, και είχαμε σχετική ανακοίνωση και από το Υπουργείο, Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ,
0: ναι,
1: για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τα οπλικά συστήματα που έχουν αυτούς τους κώδικες, δεν θεωρείται δεδομένο ότι η χώρα που σου πουλάει το σύστημα θα σου δώσει και τους κώδικες. Αυτό οφείλεται μάλλον στις ιδιαίτερα καλές σχέσεις, που ελληνοϊσραηλινές σχέσεις που βρίσκονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε, γιατί έχουμε σημαντικά θεματάκια. Θέλεις να σου πω κάτι το οποίο μου θύμισε μια χθεσινή κουβέντα που κάναμε εδώ.
0: Ναι.
1: Μιλούσαμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν στις θάλασσες, πνίγηκαν χθες. Ένα στην Πιερία και ένα στη Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Και σου έλεγα μάλιστα και την προσωπική μου εμπειρία.
0: Ναι, και με το κάρπα
1: έσπευσα,
0: και πώς μπορείς να.
1: Σε βοήθεια σε έναν άνθρωπο που πνίγονταν στη Χαλκιδική. Τώρα λοιπόν διαβάζω ότι στη Χαλκιδική και πάλι. Φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί σε τέτοιου είδους επεισόδια. Ναι, σώθηκε ένας άντρας μετά από συντονισμένη προσπάθεια, ο οποίος και είχε αίσιο τέλος ευτυχώς, γιατί τι έγινε, κατάφεραν να τον επαναφέρουν μετά από 45 λεπτά κάρπα.
0: Ποιοι?
1: Μετά από 45 λεπτά καρδιοαναπνευμονικής αναζωογόνησης. Αλλά τι έγινε, ξεκίνησαν κατευθείαν εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική ομάδα διάσωσης, παρευρισκόμενοι εκεί στην παραλία, σαν εμένα ας πούμε, που έκανα κάποια σεμινάρια,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: γνωρίζω κάποια βασικά πράγματα, άρχισαν κατευθείαν, γιατί αν περάσουν κάποια λεπτά χωρίς να αιματώνεται, χωρίς να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος, αρχίζουν βλάβες οι οποίες είναι και μόνιμο
0: χαρακτήρα. Και μετά είσαι κλινικά νεκρός.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος να παρέχει ουσιαστικά οξυγόνο με κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Τι έγινε λοιπόν, άρχισαν παρευρισκόμενοι, ξεκίνησαν άμεσα κάρπα, την οποία συνέχισαν μετά εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης της Κασάνδρας που έφτασαν εκεί στο σημείο. Η προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι και την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρήχαν πλέον εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής. Και η πολύωρη αυτή και συντονισμένη προσπάθεια οδήγησε τελικά στην επαναφορά της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας του άντρα, ο οποίος και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Κασανδρίας. Και εξαιτίας αυτού του περιστατικού, η ελληνική ομάδα διάσωσης επισημαίνει ακριβώς τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών και κάρπα, αφού η άμεση επέμβαση των παρευρισκομένων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.
0: Και μια και το λες αυτό, Βαγγέλη, να θυμίσουμε, ειδικά για τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, ποτέ δεν κολυμπάμε κάθετα, αλλά οριζόντια στην παραλία. Η δε Χαλκιδική, επειδή έχω πάει αρκετές φορές παλιότερα, έχει πάρα πολύ βαθιά νερά.
1: Και βέβαια δεν κολυμπάμε όταν είμαστε και μιας μεγαλύτερης ηλικίας κυρίως.
0: Αποφεύγουμε φάει, να
1: αποφεύγουμε να κολυμπάμε μόνοι.
0: Ναι.
1: Μην κολυμπούμε μόνοι. Το να έχουμε φάει πιει δεν το συζητώ, είναι απαγορευτικό. Έτσι. Γιατί μπορεί να μπεις μέσα και με παρέα να είσαι, δυστυχώς να επέλθει το.
0: Άρα
1: το
0: να πηγαίνεις μονίμως όπου πατάς. ουσιαστικά.
1: Να κολυμπάς, αλλά με προσοχή, με παρέα, αν σου συμβεί κάτι. Αν είσαι μεγάλος άνθρωπος και σου συμβεί κάτι, αν έχεις κάποιον μαζί σου, μπορεί να σε βοηθήσει. Αν είσαι μόνος όμως και έχεις απομακρυνθεί 1 χιλιόμετρο μέσα στην θάλασσα, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Δεν θα καταλάβουν καν ότι κινδύνευσες και πνίγηκες.
0: Μα ήταν αυτό που σου έλεγα χτες, ότι κάποια φορά που κάναμε σαρδούφο και απομακρύνθηκα πολύ και άρχισα να φυσάει αντίθετο ρεύμα, προσπαθούσα να δω αν οι δυνάμεις μου θα καταφέρουν να με βγάλουν στη στεριά. Γιατί αν δεν κατάφερναν, θα με τρώγαν τα ψάρια.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη και την Τζάνις Τσόπλιν να μας συντροφεύει σε αυτό το φοβερό καταπληκτικό τραγούδι που πρωτοακούστηκε στο Woodstock το μακρινό 1969.
0: Μας έλεγες νωρίτερα για τον πύργο του Άιφελ και το αφήσαμε στη μέση.
1: Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή το Ρενουάρ και τον καθηγητή από το Απιθύτα που βγάλαμε της ιστορίας της τέχνης, ο Ρενουάρ γνωρίστηκε το 1889 με τον Γουστάβο Άιφελ. Ο Γουστάβος Άιφελ βεβαίως είναι ο δημιουργός του πύργου του Άιφελ και ήταν μια πολύ έτσι, ωραία συνάντηση όπως την περιγράφουν. Είχαν αλληλοεκτίμηση οι δύο άνδρες. Αλλά αυτό όλο γιατί το είπα. Γιατί ο πύργος του Άιφελ τέθηκε ξανά σε λειτουργία σήμερα μετά το κλείσιμό του για ένα 24ωρο λόγω απεργίας των εργαζομένων, οι οποίοι αντέδρασαν σε ένα πρωτοφανές περιστατικό στη διάρκεια επίσκεψης ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας. Ξέρεις, αυτοί οι χαρεράμα που χορεύουν, χτυπάνε τα διάφορα.
0: Τι έγινε λοιπόν εκεί?
1: Οι εργαζόμενοι λοιπόν αρνήθηκαν να εργαστούν τη Δευτέρα με αποτέλεσμα να μείνει κλειστό το μνημείο για μια ολόκληρη μέρα. Ποια ήταν η αφορμή, Βαγγέλη? Οδηγίες της διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες εργαζόμενες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα πόστα τους και να παραμείνουν σε χώρους αναμονής του προσωπικού, ώστε να μην έρθουν σε οπτική επαφή με την αντιπροσωπεία. Μάλιστα, όπως είπε εκπρόσωπος του συνδικάτου ΣΕΖΕΤΕ, η αντίστοιχη ΓΕΣΕΕ της Γαλλίας, δήλωσε ότι οι γυναίκες εργαζόμενες ενημερώθηκαν ότι δεν πρέπει να

0: έρχονται σε επαφή με τα μέλη της Ινδουιστικής Θρησκευτικής Αντιπροσωπείας BAPS. Η κυρία Νταβουάν χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες οδηγίες πρωτοφανείς και απαράδεκτες. Απαράδεκτες, ενώ η BAPS, ένας παγκόσμιος θρησκευτικός και κοινωνικός οργανισμός, υποστήριξε από την πλευρά της ότι είχε συντονιστεί με τη διοίκηση του πύργου του Άιφελ προκειμένου να περιοριστεί η αναστάτωση για το προσωπικό και τους επισκέπτες εν ώψη της επίσκεψης περίπου 100 μελών της αντιπροσωπείας. Είναι χαρακτηριστική ανακοίνωση της οργάνωσης που λέει ότι ο συντονισμός ουδέποτε σε κανένα σημείο είχε ως στόχο να αποτελέσει αίτημα που βασίζεται στο φύλο, και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε διαφορετική η ερμηνεία δεν αντικατοπτρίζει το πνεύμα ή τις αξίες της κοινότητάς μας ούτε της.
1: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα
0: αντιπροσωπείας.
1: Άνθρωποι που έχουν κάποιες ιδιαίτερες συνήθειες λόγω της πολιτικής,
0: θρησκευτικής
1: και άλλου προσανατολισμού, του όποιου προσανατολισμού, το πώς μπορεί να δύναται να ζητούν ιδιαίτερη μεταχείριση όταν βρίσκονται σε έναν άλλο τόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή αυτή τώρα, το οποίο το βλέπω αυτήν την ώρα να παίζει και στο Earth News, στο δελτίο μας, με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου, πώς μπορεί να πηγαίνεις στο Παρίσι και να έχεις τέτοιου είδους απαιτήσεις.
0: Ναι. Αυτό είναι και το, αν θέλεις, η καρδιά του μεταναστευτικού. Όταν υπήρξαν οι πρώτες μεγάλες μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη, Βαγγέλη, είχα διαβάσει στη Süddeutsche Zeitung, σε μετάφραση, δεν ξέρω γερμανικά, μόνο αγγλικά, γαλλικά. Ήταν λοιπόν σε ένα χωριό 300-400 κατοίκων και φτιάξανε μια μικρή δομή για 50 μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Αφγανοί. Και τι ρωτήθηκε, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα μία Γερμανίδα. Οι Γερμανοί έχουν ιδιαίτερη αγάπη στο γυμνισμό. Υπάρχουν στο Μέλλον Αδερμό ειδικές διαδρομές όπου μπορείς να τρέχεις ολόγυμνος. Δεν έχουν τέτοιου είδους ταμπού. Και αυτή η Γερμανίδα λοιπόν είπε: εγώ κάθε καλοκαίρι κάνω ηλιοθεραπεία στον κήπο μου γυμνόστηθη. Για σκεφτείτε, λέει, να περάσουν οι Αφγανοί να με δουν γυμνόστηθη στον κήπο μου. Θα πέσουν να με φάνε, στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό τι δείχνει, ότι υπάρχει τόσο αβυσαλαία απόσταση στην κουλτούρα των μεν και των δε, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβιώσουν.
1: Ναι, έτσι. Μια ομάδα γυμνιστών όμως που θα πήγαινε στον πύργο του Άιφελ δεν μπορεί να το διεκδικήσει αυτό.
0: Όχι,
1: να το κάνει.
0: Έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί είσαι στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Τώρα, αν είσαι σε μια.
1: Και στο κέντρο της Αθήνας να ήσουν. Ή στο κέντρο της Πάτρας και της Λάρισας και της Κορίνθου. Ομοίως θα ίσχυε.
0: Όντως. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η ακροδεξιά είναι ένα μείζον ζήτημα.
1: Και όσο βλέπουμε τέτοια περιστατικά, ενδεχομένως να φουντώνουν τα ακροδεξιά αισθήματα κάποιων.
0: Ναι. Και κάποιοι προσπαθούν να τα περιορίσουν τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, όπως έγινε και στην Ολλανδία, όπου πριν
1: κάποιοι
0: από λίγες ώρες,
1: έτσι.
0: Και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται ως εκεί που δεν παίρνει.
1: Και είναι στην Ολλανδία.
0: Λοιπόν, υπήρξε διαδικασία για την ακύρωση άδειας ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού. Είναι το κανάλι Ongehoord Nederland, όπου σημαίνει η Ολλανδία που δεν ακούγεται. Έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία κτλ. Σε μία εκπομπή, λοιπόν, αυτό το κανάλι εξέφρασε ο παρουσιαστής την εκτίμησή του για ορισμένες δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ. Και υπουργός μέσων ενημέρωσης, η Ριάννε Λέτσερτ, είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση δεν ελήφθηκα λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος, αλλά επειδή υπήρξε μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Και πρόσθεσε ότι όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων και να υποφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού και να μην εξυμνεί τον Χίτλερ. Έτσι.
1: Μάλιστα.

0: Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, και υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Βαγγέλη μου.
0: Για ένα από αυτά θα σας...
1: Θα μας πεις τώρα για ένα από αυτά, πούμε, τα ιδρύματα.
0: Θα βάλουμε λίγο βασιλική χρειά στην κουβέντα μας. Να πούμε ότι πέρασε το κατόφλι του Κολεγίου Ήτων ο πρίγκιπας George σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Μεγάλος γιος του William και της Kate.
0: Ακριβώς, έφτασε συνοδευόμενος από τον πρίγκιπα William και την πριγκίπισσα Kate. Υποκαταρακτώδη βροχή, ήταν άτυχος, θα μου πεις στο σημείο εκείνο, λογικό.
1: Καλά, Λονδίνο.
0: Είναι συνηθισμένη. Είναι ο δεύτερος στη τάξη διάδοχος, έτσι, του Βρετανικού θρόνου, και έφτασε σε αυτό το ιστορικό Βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο νομίζω ότι είχε πάει ο παππούς του, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είχε πάει ο Κάρολος, αλλά λογικά και ο ίδιος ο Βίλιαμ.
1: Όλοι είχαν πάει. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι αυτή είναι μια απολύτως προσωπική γνώμη. Αγαπάω πάρα πολύ William, Kate και παιδιά, ενώ δεν πολυσυμπαθώ Χάρη και Μέγκαν.
0: Α, είσαι από αυτούς,
1: Είμαι από αυτούς, ναι.
0: Συγγνώμη, τώρα αυτοί επέστρεψαν. Ο Χάρη με τη Μέγκαν
1: επέστρεψαν, θα ξαναφύγουν.
0: Είναι σε μεταβατική στάδια.
1: Μετακομίζουν.
0: Όχι γιατί χωρίζουν όμως.
1: Όχι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν τον αφήνει, ρε, η Μέγκαν τώρα που τον τήληξε. Είσαι καλά.
0: Πάντως, αυτό που λένε ότι
1: βγαίνει.
0: Ότι κάποια δουλίτσα βρήκε σε κάποια σειρά θα παίξει.
1: Ναι, θα πει στην Αμερική.
0: Η Μέγκαν. Στην Αμερική.
1: Ναι,
0: εγώ νόμιζα ότι γυρίζεται στην Ευρώπη εδώ. Ότι γυρίζεται.
1: Από ό,τι είχα δει, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Μπορεί να είναι αμερικάνικη παραγωγή, αλλά την αίσθηση ότι κάτι γυρίζει εδώ. Γι' αυτό λένε ότι μάλλον θα τα παντρέψει, ότι είχε και το σκοπό της, δηλαδή λίγο τα βόλεψε όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί για κάποιους υπάρχει ζήτημα οικονομικής φύσεως, έτσι, γιατί δεν πήγαν τα πράγματα όσο καλά θα ήθελαν.
1: Ναι. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα, και το βασικότερο είναι ότι δεν έχουν την έγκλη των ενός γαλαζοαίματου ζευγαριού.
0: Δεν έχουν τυπικά πλέον ρόλο, έτσι, βασιλικό δεν ρόλο.
1: Όχι.
0: Δεν έχει,
1: όχι,
0: ο Χάρη.
1: Όχι, κανένα.
0: Τον έχει αποποιηθεί.
1: Ακριβώς. Βασικά τον έχουν εξηλώσει το ρόλο ο βασιλιάς Κάρολος. Έλαβαν λοιπόν μια επιστολή από τον Κάρολο.
0: Οπα.
1: Η οποία ξεκαθαρίζει πως η Σάσεξ δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
0: Άρα δεν θα αμείβονται, δεν έχουν κάποια αμοιβή για κάποιον τέτοιο ρόλο.
1: Ναι. Ενδεχομένως, εντάξει, κάποιο επίδομα θα παίρνουν, γιατί ακόμα και ο Άντριου, ο οποίος ξυλώθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Epstein, αποφάσισε ο Κάρολος να του δίνει ένα μικρό χαρτζιλίκι 100.000 λιρών το χρόνο για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος. Εντάξει, εξαρτάται και από τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Εμείς με 100.000 λίρες το χρόνο θα κάναμε κολοτούμπες από τη χαρά μας. Αυτός δεν νομίζω. Πάντως, πηγές των ανακτόρων που μίλησαν τόσο στην Daily Mail όσο και στο BBC, είπαν πως έχουν λάβει την επιστολή από το βασιλιά Κάρολο και δεν ζητήθηκε η γνώμη τους για το περιεχόμενό τους. Αυτό η επιστολή γιατί εστάλει. Εστάλει εκ μέρους του Κάρολου, γιατί είχε στόχο να αποσαφηνίσει το καθεστώς του Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ, οι οποίοι μετακόμισαν ξανά από την Καλιφόρνια στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, τον περασμένο μήνα. Και δεν εστάλει μόνο επιστολή σε αυτούς, αλλά εστάλει στην ομάδα του πρίγκιπα Χάρη, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, στρατιωτικούς αξιωματούχους και τοπικούς εκπροσώπους του στέματος. Και όπως αναφέρεται στην επιστολή, την οποία απέστειλε εκ μέρους του βασιλιά Καρόλο Λόνδος Τσάμπερλεϊν, ανώτατος αξιωματούχος των ανακτόρων, εξακολουθούν να μην έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους τίτλους «η αυτού υψηλότητα» ή «η αυτή υψηλότης», ενώ παραμένουν ιδιώτες πολίτες.
0: Άρα δεν έχουν και ασφάλεια, έτσι. Δεν έχουν ασφάλεια κρατική.
1: Δεν έχουν ασφάλεια
0: κρατική. Δεν προστατεύονται
1: κρατική.
0: Από τις μυστικές υπηρεσίες κλπ.
1: Ναι, ζητούν αυτοί βέβαια ένοπλη αστυνομική προστασία όλο το 24ωρο από τότε που επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα παιδιά τους. Φοβούνται για τις μετακινήσεις.
0: Συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον πάντως, η αλήθεια είναι, ναι. Έτσι.
1: τον παπαράτσι κατά κύριο λόγο.
0: Βεβαίως.
1: Και των λαϊκιστικών εφημερίδων της Βρετανίας, όπως και η
0: κάποιον, και κάποιων θαυμαστών ενδεχομένως. Έτσι. Ναι. Συγκεντρώνει γενικότερα η βασιλική οικογένεια. Έτσι, καλά, την χάνει
1: η μόνη χώρα
0: εκτίμησης και αγάπης μεγάλης
1: τεράστια.
0: Για τον Βρετανικό λαό. Και ακόμη και αν έφυγαν, λυπήθηκαν πάρα πολλοί Βρετανοί που έφυγε ο Χάρη με τη Μέγκαν και μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πικράθηκαν. Παρόλα αυτά νομίζω ότι πάλι θα τους υποδεχθούν σχετικά θερμά τώρα που επέστρεψαν.
1: Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει ο Βρετανικός λαός αυτό το ζευγάρι, γιατί εντάξει, ο Χάρη είναι πιο συμπαθής. Πολλοί όμως λένε η Μέγκαν Μάρκλ ότι το έκανε αυτό προφανώς για ευνόητους λόγους, για να παντρευτεί έναν γαλαζοαίματο. Και αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι πάλι προσωπικό σχόλιο, δεν έχουν την άβρα και την κομψότητα που έχει ο Βίλιαμ και η Κέιτ. Ειδικά η Κέιτ πραγματικά ήταν μια φοβερή ατάκα που με το Λονδίνο. Ακόμα και κουρέλια να φορέσει είναι πανέμορφη. Και μπράβο της, γιατί έχει περάσει και τεράστιο θέμα με την υγεία της.
0: Βεβαίως.
1: Και παρά τα αυτά συνεχίζει. Κοίταξε, να κάνει αγαθοεργίες.
0: Εκ προημίου μας το δήλωσες. Δεν συμπαθείς το Χάρη με τη Μέγκαν. Οπότε πώς θα μας,
1: okay,
0: μας τους έβαλες τώρα στη ζυγαριά, είναι λογικό ότι γέρνει για σένα προς αυτή την πλευρά. Και εμένα να με ρωτήσεις τη γνώμη μου, το ίδιο θα σου πω. αλλά δεν βλέπω τόσο χαοτική τη διαφορά του.
1: Όχι,
0: είναι λίγο πιο κλειστή ψαλίδα για μένα.
1: Έχει αρχίσει όμως. Η Μέγκαν είχε κάνει και άλλα, είχε αρχίσει να φέρνει τη μαμά της, την Μπεθερούλα δηλαδή, σε δημόσιες παρουσιάσεις και τα λοιπά, και επειδή είναι Αφροαμερικανίδα τόσο η Μέγκαν όσο και η μαμά
0: λοιπόν,
1: της φυσικά.
0: Μου επιτρέπεις να κλείσω με κάτι ελληνικό, πάλι επιστρέφοντας στα δικά μας, μιλούσαμε για διασώσεις πριν. Έσωσαν έναν άνθρωπο, έναν 53χρονο στο σταθμό μετρό της Θεσσαλονίκης, στο σταθμό Συντριβάνη. Κατευθείαν ο άνθρωπος έπαθε ανακοπή, κατευθείαν το σωματείο των εργαζομένων έσπευσε εκεί των εργαζομένων του μετρό. Έσπευσαν ειδικά γιατί έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι από αυτούς από το ΕΚΑΒ και χρησιμοποίησαν σαν εξωτερικό απεινιδωτή, ξεκίνησαν άμεσα κάρπα και πραγματοποίησαν και την πρώτη απεινίδωση και τον έσωσαν τον άνθρωπο, έφτασε το ΕΚΑΒ, τον έλαβε, τον παρέλαβε και ήταν, ήδη είχε επανέλθει.
1: Να πάει καλά.
0: Πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή είναι το δεύτερο περιστατικό που διαβάζω τώρα.
1: Μέσα στο 1-24 ώρα.
0: Μου άρεσε πραγματικά και είναι, δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και κάρπα αλλά και τη χρήση του απεινιδωτή, που είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, στα δείχνει όλα, έχει οδηγίες να τις κάνει step by step, βήμα με βήμα. Λοιπόν, πέρασε όμως η όλα πάλι.
1: Φτάσαμε 10 παραμισό λεπτό. Να ευχαριστήσουμε τη Βίβια Νικολοπούλου, Κατερίνη των Ήχων, τη Μαρία Σφυρό, αγαπητά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές, από τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ευχές σε όλες και όρθιο βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που στηρίζει τα ίδια τα επιχειρησιακά συστήματα του Ισραήλ δεν σχετίζονται με την συμφωνία Ασπίδα του Αχιλέα, βάσει της οποίας θα κατασκευαστεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή υποστήριξη, ανέφερε ο Ισραηλινός εκπρόσωπος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος. Προφυλακιστός κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους, ηλικίας 15 ετών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών των Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον δερματισμό της σύγκρουσης. Η συστηματική επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η σημαντική αύξηση της βίας των επίκων συνιστούν άμεση και επίγουσα απειλή για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους. Επαναλαμβάνοντας ότι οι τρεις χώρες θα απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα, οι τρεις ηγέτες έκαναν λόγο για μια νέα καμπή στην προσέγγιση τους για την προστασία της λύσης των δύο κρατών. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα με έδρα το Ισραήλ.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Στο τι μας ξημερώνει.
1: Τι μας ξημερώνει.
0: Έρτιες Radio 105,8.
1: Και Ερτέκο, εσύ η πλατφόρμα στο διαδίκτυο, εκεί που μπορεί να μας ακούσει κανείς και τώρα και απευθείας, αλλά και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή υπάρχουν, ανεβαίνουν οι εκπομπές.
0: Όπως Ιωάννα υπάρχουν... Ταραμπίκου.
1: Ναι, καλά. Να συστηθούμε. Ναι, θέλει λιγερού. Γυναικεία υπόθεση σήμερα. Διότι Βίβια Νικολοπούλου.
0: Α, ναι, η Βίβια Νικολοπούλου είναι στο
1: ρύθμιση
0: ρίχο.
1: Του ήχου. Και Μαρία Σφυρόερα. Παραγωγή
0: δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, να πούμε σήμερα ότι είναι 3η του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου. Είναι 10 και 9. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ιωάννα, υπήρχε μεγάλη γκρίνια το καλοκαίρι με το... με τις πτήσεις μεσούσης της τουριστικής σεζόν στο Ελευθέρι, στο Ελβενιζέλος.
1: Υπήρχαν πάρα πολλές καθυστερήσεις.
0: Ναι, είδες όμως τις εικόνες από τη Βρετανία, τι έγινε.
1: Εκεί κι αν γίνεται, αλλά κάνουν σε σειρά.
0: Ναι, αφού ακυρώθηκαν 625 πτήσεις και δεκάδες χιλιάδες άτομα εγκλωβίστηκαν για παραπάνω από 2-23 ώρες στο αεροδρόμιο. Δεν το λες και εύκολη
1: Όχι, αλλά έχω την εντύπωση, κάνω λάθος, ότι διορθώθηκε το πρόβλημα τώρα. Πως σήμερα
0: όχι. Σήμερα είναι ακόμα τα προβλήματα υπάρχουν. Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας. Οπότε ό,τι προκαλεί εκατοντάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις, αυτό για να ισορροπήσει. Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας.

0: όλο αυτό τώρα. Ναι,
1: τύπου,
0: όλο αυτό.
1: Τύπου,
0: ήταν μια αφορμή για να έτσι μας υπενθυμίσουν και να μάθουμε περισσότερα για ένα από τα πιο εμβληματικά σχολεία του κόσμου. Αλλά θα σου πω το μοναδικό ενδιαφέρον στοιχείο κατά τη γνώμη μου. Ούτε τα δίδακτρα που είναι απλησίαστα, ούτε τα διάσημα ονόματα. Το Eton College πριν 600 χρόνια ξεκίνησε για τους άπορους νεαρούς. Αυτό ήταν το όραμα του βασιλιά όταν το έφτιαξε. Να μπορούν κάθε χρόνο 70 άποροι, καλοί μαθητές στην εφηβεία, να φοιτούν εκεί.
1: Άρα λοιπόν έχει αυτή την ιστορία άπορος μαθητής μεν, αλλά έξυπνος και ικανός.
0: Ικανός,
1: αυτό
0: ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει όλη αυτή την ιστορία του ότι... Πρέπει να...
0: Ναι, αλλά τώρα έχει γίνει το σχολείο των, των βασιλιάδων, των αριστοκρατών και των πλουσίων.
1: Καλέ, τα φτωχά παιδιά το κάναν. Αυτά έδωσαν την έγκλη.
0: Αυτά είναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.

0: αυτό τρελαίνομαι. Γιατί είναι το παιδικό μου αποθυμένο. Γιατί ερωτεύονται οι millennials και οι Gen Z. Δηλαδή, Gen Z τώρα είναι 25-27. Ναι. Τα κουκλόσπιτα, τα θυμάσαι εσύ? Αυτά τα υπέροχα. Ο μοντελισμός.
1: Ναι.
0: Τα υπέροχα κουκλόσπιτα που έφτιαχνες τους καναπέδες, τις φιγούρες. Αυτό μου είναι αποθυμένο. Γιατί okay. πήγαινα σε κάτι σπίτια που τα είχαν κάτι γιαγιά, ας πούμε η γιαγιά της φίλης μου.
1: Δεν ήταν λίγο τροματικά, βρε Νεφέλη?
0: Δεν κοίτα να δεις, γιατί δεν είχαν περίεργα πρόσωπα. Δεν ήταν αυτές οι κούκλες.
1: Οι κούκλες οι πορσελάνινες, Παναγία μου.
0: Αυτές ποτέ, όχι μακριά. Εγώ σου λέω για αυτό που είχε το τέλειο δωματιάκι με το μικροσκοπικό καναπεδάκι. Και το
1: πορσελάνινα μικρά σερβίτσια.
0: Αχ, ναι, αυτή ήταν η λεπτομέρεια που το απογείωνε. Λοιπόν, έχει γίνει, γιατί τώρα το θυμηθήκαμε, γιατί έχει γίνει τάση.
1: Αλήθεια.
0: Οι millennials ψάχνουν και οι Gen Z, εκπρόσωποι της Gen Z γενιάς, ναι, στο διαδίκτυο βρίσκουν.
1: Για να βρουν αυτά.
0: Και αρχίζουν το μοντελισμό και αρχίζουν τη συλλογή. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή μια τάση νοσταλγίας?
1: Υπάρχει, και έχω την εντύπωση αυτό το οποίο έχει και πολύ καλλιτεχνία πάνω να το φτιάξεις.
0: Πάρα πολύ.
1: Τώρα, έτσι. Είναι και ένας τρόπος καινούριος να ξεφύγουν λίγο, δηλαδή να ασχοληθούν και τα ίδια οι ίδιοι νέοι με αυτό, δηλαδή και το νοσταλγικό, αλλά και να το φτιάξουν, να φτιάξουν καινούρια.
0: Εγώ πιστεύω, συμφωνώ απόλυτα, νομίζω ότι είναι λίγο αυτή η εναλλακτική τρόπη αποφόρτισης που κλείνεις τα πάντα και στην πραγματικότητα ασχολείσαι με το χεράκι σου για να φτιάξεις κάτι μικρό. Άρα πρέπει να βάλεις όλη σου την ενέργεια και την...
1: Λειτουργεί σαν διαλογισμός.
0: Κάτι
1: αυτό.
0: Τέτοιο.
1: Έτσι.
0: Να. Και είναι μια διαφυγή.
1: Και μια επαφή με το μέσα σου. Με τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Βρίσκεις πάλι το μέσα σου. Γιατί κακά τα ψέματα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε μια τρέλα είμαστε όλοι.
0: Σε μια τρέλα. Αυτό λέγαμε τώρα. Αυτό πριν λέγαμε. Ξεκινήσουμε και ανοίξει το μικρόφωνο.

0: που διάβασα, Ιωάννα, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι για έναν σεφ που έχει γράψει τρομερή ιστορία. Μιλάω για τον Μπρινό Βερζή, ο οποίος έχει κάνει το table στο Παρίσι. Τώρα εγώ το είπα βρετανικά table. Είναι ένα από τα πιο ακριβά και γνωστά εστιατόρια παγκοσμίως, όχι μόνο στο Παρίσι. Δηλαδή έχει πάρει πάρα πολλά αστέρια
1: Μισελέν, φαντάζομαι.
0: Ξέρετε, παιδί μου, αυτό το εστιατόριο που πας και δίνεις κάποιες, ας πούμε, 500 ευρώ το άτομο.
1: Ναι.
0: Το κλείνει. Γιατί? Όχι επειδή δεν έχει κόσμο.
1: Γιατί?
0: Λέει ότι αυτού του τύπου η ψυχαγωγία, το dining, το fine dining, τελειώνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος στρέφεται αλλού. Αυτές οι ενέσεις που, στις οποίες καταφεύγουν όλο και περισσότεροι, αποθούν τον κόσμο. Έχει
1: Μάλιστα.
0: αλλάξει τη γαστρονομία, έχει αλλάξει
1: εννοείς,
0: τη
1: ναι, εννοείς η ενέσεις απώλειας κιλών,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, τώρα μην πω τις μάρκες.
1: Όχι, όχι. Όμως σε οδηγούν σε άλλου είδους διατροφή.
0: Έχει, στις Ηνωμένες Πολιτείες διάβαζα μία έρευνα που έλεγε ότι υπάρχει απώλεια της τάξης των 37-39% στο δείπνο, στο φαγητό έξω, ακριβώς εξαιτίας
1: λόγω
0: αυτών των,
1: ναι,
0: των,
1: διότι μειώνει την όρεξη.
0: Μειώνει την όρεξη
1: και οι άνθρωποι κάνουν και μαθαίνουν να επιλέγουν άλλα πράγματα.
0: Μα, για τη διασκέδασή τους και όχι για το φαγητό. Αλλά αυτός βάζει και φιλοσοφικό, ιδεολογικά, ταξικά στοιχεία.
1: Δηλαδή,
0: λέει ότι αυτό το η πάρα πολύ λίγη, αυτό το για τους λίγους, δηλαδή ρε παιδί μου το απρόσιτο το εστιατόριο, τελειώνει, και ότι το φαγητό θα το βρίσκεις σε μια πιο μαζική μορφή, ακόμα και πολύ εκλεκτό. Δεν το πιάνω και δεν ξέρω να συμφωνώ. Βέβαια, εντάξει, αυτός ξέρει και όχι εμείς. Νομίζω ότι πάμε στην ψαλίδα που ανοίγει και ότι
1: αυτό
0: όλα γίνονται για τους λίγους. Καλά, εννοείται ότι αυτό που λέει είναι ευχάριστο.
1: Δηλαδή, να αρχίσει.
0: Να
1: ναι. Μακάρι και να αλλάξει αυτή η τάση και λίγο το. Αυτό το για λίγους και το εκλεκτό για λίγους.
0: Δηλαδή, να μπορείς, ας πούμε, να γεύεσαι τις δημιουργίες ενός απασίγνωστου σεφ και να μπορείς να το κάνεις εσύ, εγώ και ο κάθε κοινός θνητός.
1: Όχι.
0: Όχι, μακάρι. Από το στόμα του Χριστού Θεού ταυτή.

0: Νεφέλη, το διάβασες αυτό, την ιστορία του τυφλού άντρα που επέζησε από την σε λίγες μέρες από την επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε και την
0: επέτειο. 25 χρόνια. 25 χρόνια.
1: Ναι. Τρομακτικό να σκέφτεσαι ότι έχουν περάσει 25 χρόνια και οι εικόνες είναι λες και έγιναν όλα χθες.
0: Έβλεπα προχθές που αναρτήθηκε πάλι η εικόνα του άνδρα που πέφτει από το εμβληματική εικόνα, τρομακτική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μάικλ Χίνγκσον είναι γενετής τυφλός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρισκόταν στο γραφείο του, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, μαζί με τον σκύλο του, το Ροσέλ, ειδικό σκυλί, έτσι, που τον βοηθούσε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και ένας συναδελφός του, σε πληροφορώ, καταφέραν να σωθούν. Ο ίδιος τυφλός, έτσι.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνοντας με τη βοήθεια του σκύλου, 15 ορόφους.
1: Εντάξει, ήταν και τυχερή.
0: Ήταν τυχερή.
1: 15ος όροφος, ενώ πολλοί ήταν.
0: Αυτή με την καθοδήγηση του σκύλου κατεβαίναν και ανεβαίναν οι πυροσβέστες που πηγαίναν να σώσουν τους ανθρώπους που ήταν εγκλωβισμένοι.

0: πάνω στους από πάνω ορόφους. Το αποτέλεσμα, αυτοί σώθηκαν, αλλά πάνω από 350 πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος, σκοτωθήκαν από αυτούς που περνούσαν δίπλα για να πάνε να σώσουν τους από πάνω ορόφους, τις φωτιές, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και
1: ζει ακόμα.
0: Ζει, βεβαίως, και όχι μόνο ζει. Αυτή τη τώρα έχει μετακομίσει στην Καλιφόρνια και βρήκε τη δική του θεραπεία, μιλώντας σε κοινό για την εμπιστοσύνη, την ομαδικότητα και τον έλεγχο του φόβου. Σε μια οργάνωση λοιπόν που εμψυχώνει το κοινό, έτσι, για την εμπιστοσύνη και τον έλεγχο του φόβου, διότι κάποια στιγμή, λέει, όπως κατέβαινε ο συνάδελφός του, φοβήθηκε τόσο πολύ που λέει είμαστε χαμένοι, τα παρατάμε, πεθαίνουμε.
1: Και
0: ο σκύλος εμπιστεύθηκαν
1: τη ζωή τους, στην πραγματικότητα, στο σκύλο που τους καθοδηγούσε απόλυτα.
0: Φοβερό, ε.
1: Ιωάννα, μετά από τόσο καιρό εμένα, ξέρεις τι συνεχίζει να με συγκλονίζει, και θα σου πω και μια προσωπική ιστορία μετά. Τα φωνητικά μηνύματα που υπάρχουν και τώρα στα social media τα ακούς, από τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν σε αυτές τις μοιραίες πτήσεις που χτύπησαν, όπου είχαν καταλάβει ότι έρχεται το τέλος και παίρνουν τους αγαπημένους τους, δηλαδή μία τη μαμά της, ο άλλος το παιδί του, η τρίτη το σύζυγό της, και έχουν, ενώ βρίσκονται δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το έχουν καταλάβει, μία αποδοχή, μία γαλήνη, μία ανάγκη να πούν, να διαβεβαιώσουν τους ανθρώπους τους, είμαι καλά, όλα καλά, σ' αγαπώ, πες και στη μαμά ότι την αγαπώ. Αυτά τα δευτερόλεπτα, αυτή η αίσθηση ότι έρχεται το τέλος αλλά χωρίς πανικό, δεν ξέρω, κάπως υπερβαίνει το ανθρώπινο.
0: Υπερβαίνει το ανθρώπινο, και θα σχολιάσω αυτό που είπες, ότι όλα τα μηνύματα καθησυχάζουν αυτούς,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: και καταλήγουν σας αγαπώ.
1: Ναι, ούτε κλαίνε, ούτε ουριάζουν, ούτε είναι αγάπη προς τους δικούς τους.
0: Ίσως λίγο πριν το τέλος.
1: Αυτό
0: συνειδητοποιείς, ναι, αλλά δεν το συνειδητοποιείς όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Λίγο πριν το τέλος, ίσως.
1: Ναι, μπορεί. Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί δεν κατάφερα να πάω όλο το καλοκαίρι σε μια έκθεση. Και θέλω να πάρω και το γιο μου οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι η Αφροδίτη διαχειρός Jeff Koons. Είναι η περίφημη έκθεση του Jeff Koons. Παρατείνεται, ενώ θα τελειώνει 29 Αυγούστου. Παρατείνεται, να πούμε, ως τις 28 Σεπτεμβρίου. Τι κάνει ο Jeff Koons, ο οποίος είναι και αμφιλεγό. Κάποιοι τον θεωρούν και υπερεκτιμημένο. Εντάξει. Πάντως φέρνει, λέει, σε διάλογο παλαιολιθικές Αφροδίτες με τα κλασικά γλυπτά αυτές τις καμπύλες του Αμερικανού καλλιτέχνη. Θέλω να πω πολύ.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πολύ, δεν πήγα να τη δω, αλλά χαίρομαι τώρα που μου λες ότι περιπαράτασε.
1: Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, και είναι και πολύ ωραίο το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
1: Και ξέρεις τι, όταν πας και κάνεις τη βόλτα σου, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο να πιεις το καφεδάκι σου εκεί.

0: έλεγα ότι θα σου πω, θα σας πω, θα μοιραστώ κάτι προσωπικό. Εγώ έμεινα για αρκετά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Πήγα το 2007. Το κτίριο στο οποίο έμεινα για πάρα πολλά χρόνια ήταν δίπλα, δεν ήταν δίδυμη πύργη, ήταν το Ground Zero τότε κτλ. Άρα υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι όχι απλά είχαν ζήσει την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, αλλά γνώριζαν και ήταν γείτονες και φίλοι σε διπλανά διαμερίσματα. Μιλάμε για ένα από αυτά τα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Άτομα που έχασαν, τη ζωή. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, εργάζονταν στους δίδυμους πύργους. Mm-hmm. Σου λέω, το κτίριο στο οποίο έμενα ήταν 2 λεπτά. Οπότε, άρα το είχαν επιλέξει πάρα πολύ.
1: Πολύ λογικό.
0: Δηλαδή από το κτίριο αυτό είχαν πεθάνει 100 άτομα. Ένας τρομερός αριθμός. Mm-hmm. Όταν πήγα το 2007, όπως καταλαβαίνεις, οι μνήμες ήταν ζωντανές. Ήταν στοιχειωμένο σχεδόν όλο αυτό το πράγμα.
1: Και παραμένει 25 χρόνια. Ακόμα όταν έρχεται και το συνειδητοποιούμε, δηλαδή η εικόνα του πώς πέφτουν τα αεροπλάνα, έτσι, ζωντανά εκείνη την ώρα να το βλέπεις, το δεύτερο ειδικά αεροπλάνο που πέφτει. Εντάξει, δεν ξεπερνιούνται αυτές τις στιγμές.
0: Όχι. Είναι, συμφωνείς ότι μπαίνουν στα συλλογικά μας τραύματα.
1: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, πόσο, δύο λεπτάκια μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά προλαβαίνω να πω ότι στις 26 Σεπτεμβρίου έχουμε Πανσέλινο, αλλά τι είναι το εντυπωσιακό, πώς λέγεται. Η Πανσέλινος λέγεται το φεγγάρι του Καλαμποκιού. Αυτό είναι από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, γιατί η εμφάνισή της, λέει, συνέπειπε με την περίοδο συγκομιδής του Καλαμποκιού, της Κολοκύθας, του Ρυζιού και των Φασολιών. Και βεβαίως, επειδή ήταν πολύ λαμπερό το φως του συγκεκριμένου φεγγαριού, έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να μπορέσουν να εργάζονται και τη νύχτα. Έτσι.
1: Οπότε θα την απολαύσουμε, εντάξει, λίγο υπομονή.
0: Έχουμε ακόμα μέρες.
1: Ξέρεις πώς θα περάσουν οι μέρες για τους περισσότερους. Τώρα που ανοίγουν
0: έρχονται
1: τα
0: και πρωτοβρόχια, θα σου πω.
1: Πότε?
0: Έρχονται την παραπάνω εβδομάδα.
1: Α, και πέφτει η θερμοκρασία, γιατί ζέστη. Πέφτει με βροχή λίγο. Δεν το αντέχει.
0: Όχι, πέφτει λίγο.
1: Ωραία.
0: Πέφτει.
1: Ωραία. Πάμε σε τίτλου ειδήσεων, Ιωάννα μου.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ναι, θέλει λίγερου.
1: Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, σε τελεσμένα, τόνισε. Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, αποσαφηνίζει με δήλωσή του εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι σκότωσαν το βρέφος, ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα. Προφυλακιστέος και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενεδίσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχή, απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εάν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλια. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε.
1: Radio
0: 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Και έχουμε Ιωάννα Ταραμπίκου, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, ο οποίος είναι αρχαιολόγος με ειδικότητα στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας.
1: Γιατί νομίζω είναι ο ιδανικός άνθρωπος τώρα να μας πει γι' αυτό που έγινε σήμερα το πρωί. Σχεδόν ένα χρόνο μετά το.
0: Την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο
1: τον Οκτώβριο, δεν είχε γίνει το 25.
0: Ναι, πέρυσι, τον Οκτώβριο πέρυσι. Και τώρα στο σπίτι, στο Ρενουάρ, έτσι.
1: Κοντά στη Νίκαια.
0: Κοντά στη Νίκαια και δεν είναι ένα κανονικό μουσείο, είναι η τελευταία κατοικία του σπουδαίου ζωγράφου. Γεια σας.
1: Χαίρετε κύριε Τσιρογιάννη, καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλησπέρα σας, μια χαρά. Εσείς πως είστε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται, λοιπόν, πέρα από το ότι τι γίνεται και τι ακριβώς γίνονται με όλες αυτές τις ληστείες και πού καταλήγουν όλα αυτά τα έργα τέχνης, γιατί ωραία τα πήρες και πού τα έβαλες και πού τα πούλησες και τελικά ποιος τα παίρνει, είναι πολλά τα ερωτήματά μας, αλλά έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το γεγονός κάθε αυτό.
1: Εγώ θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι ο κύριος Τσιρογιάννης έχει ειδικότητα στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας, επικεφαλής έρευνας παράνομων αρχαιοτήτων στο Πανεπιστήμιο Σιένα στην Ιταλία. Τα είπα καλά, κύριε Τσιρογιάννη? Γιάννη.
2: Πολύ καλά το είπατε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άρα λοιπόν έχετε να μας πείτε και πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Μιας και η ειδικότητά σας είναι στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας.
2: Ναι, βεβαίως. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τους ακροατές σας κιόλας ότι πολλές φορές εξαρτάται από το είδος του αντικειμένου στο οποίο στοχεύουν κάθε φορά οι ληστές ή οι διαρρήκτες. Εξαρτάται από το είδος και της επίθεσης. Και το λέω αυτό γιατί άλλες φορές είναι αρχαιότητες αυτές τις οποίες στοχεύουν, άλλες φορές είναι πίνακες, άλλες φορές είναι κοσμήματα. Είδαμε για παράδειγμα στη ληστεία του Λούβρου που αναφέρατε προηγουμένως.
1: Είχαμε κοσμήματα εκεί.
2: Ήταν κοσμήματα, ακριβώς. Η Γαλλία προσφάτως έχει μπει στο στόχαστρο ληστών πάλι για κοσμήματα σε διαφορετικό μουσείο, στο μουσείο του Λαλίκ, για παράδειγμα, φέτος τον Ιούλιο. Λίγο προηγουμένως είχαμε μία άλλη επίθεση επίσης στη Γαλλία για μία πολύ σημαντική αρχαιότητα, ένα χρυσό προϊστορικό κόσμημα που αφαιρέθηκε. Τώρα έχουμε πίνακες όσον αφορά το Μουσείο Ρενουάρ σήμερα το πρωί. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πολλά διαφορετικού είδους έργα τέχνης μπαίνουν στο στόχαστρο των ληστών ή των διαρρηκτών, εφόσον το μουσείο είναι κλειστό πολλές φορές πριν ανοίξει, για διαφορετικούς λόγους. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν και διαφορετικά σενάρια κάθε φορά που εξετάζουμε για το ποιος ήταν ο σκοπός, πού μπορεί να διατεθεί το καθένα ή πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στα κυκλώματα του υποκόσμου, διότι βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του είδους του κλαπέντος αντικειμένου, πρόκειται για κάτι αναγνωρίσιμο, για κάτι καταγεγραμμένο πάντοτε, που θεωρητικά τουλάχιστον δεν μπορεί να διατεθεί στο ανοιχτό εμπόριο βεβαίως, διότι κατευθείαν θα αναγνωριστεί και έτσι η τιμή του θα μηδενιστεί, θα εκμηδενιστεί αυτόματο.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο και για τα τέσσερα έργα, τα οποία δεν είναι τέσσερα που εκλάπησαν, διότι
1: τα δύο
0: έχουν επιστραφεί. Γιατί στην πραγματικότητα καταδίωξαν τους ληστές και τους, στην αρχή μάθαμε ότι έπεσε το ένα. Τώρα νομίζω ότι δύο μπόρεσαν να πάρουν, σωστά?
2: Ναι, σωστά. Δύο.
0: Ποια είναι
2: βρέθηκαν,
0: αυτά, ξέρουμε?
2: Ναι, τουλάχιστον το ένα, αν όχι και τα δύο, βρέθηκαν στην αυλή του μουσείου. Φαίνεται ότι εξ αρχής κατάλαβαν για κάποιο λόγο ότι δεν μπορούσαν να τα φέρουν μαζί τους και έτσι ουσιαστικά τα δύο από τα τέσσερα έργα που αρχικά αφαιρέθηκαν είναι αυτά τα οποία παραμένουν κλεμμένα και δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, όπως δεν έχουν εντοπιστεί και οι διαρρήκτες. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ενώ κατ' επανάληψη η Γαλλία τους τελευταίους 12 μήνες, όπως σας είπα προηγουμένως, με τα περιστατικά που σας ανέφερα παραδειγματικά και μόνο, έχει μπει στο στόχαστρο ληστών, σε μουσεία δηλαδή, όσον αφορά μουσεία, και θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε μία εντονότερη προστασία των μουσείων, ακριβώς επειδή κατ' επανάληψη τα στοχεύουν οι ληστές εκεί, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα το πρωί στο Μουσείο Ρενουάρ λειτουργήσε και ο συναγερμός, ο οποίος τις αρχές,
0: ναι.
2: Και οι κάμερες λειτουργήσανε, που κατ' επανάληψη έχουν αποτυπώσει τους δύο διαρρήκτες. Και επίσης η αστυνομία
0: πέντε λεπτά αυτό. Πέντε λεπτά από τη στιγμή που είχε ως πρώτος συναγερμός.
1: Πέντε λεπτά σήμερα, χθες δηλαδή, ποτέ τα ξημερώματα που έγινε η ληστεία. Εφτά λεπτά στο Λούβρο πέρσι. Δηλαδή όλα γίνονται πάρα πολύ.
0: Κοίτα, στο Λούβρο έγιναν πάρα πολλά λάθη. Πήγαν αλλού, προσπέρασαν την αίθουσα, έγιναν λάθη στο Λούβρο, τα οποία έχουν αναδειχθεί.
1: Αλλά είναι τόσο ταχύς αυτό που ξέρουν να κάνουν, προφανώς, έτσι. Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα κινούνται.
0: Εγώ πάντως έχω μία πορεία ως άσχετη. Και τι μπορεί κάποιος να κάνει δύο πίνακες του Ρενουάρ? Να τους πουλήσει στη μαύρη αγορά? Πώς? Δεν θα τον εντοπίσουν αμέσως? Να κλειστεί, γιατί ακούμε διάφορα κινηματογραφικά σενάρια του τύπου κάτι πολύ πλούσιοι συλλέκτες μπορεί να πληρώνουν αυτούς τους ληστές, να παίρνουν τα έργα αυτά να μένουν σε σπίτια και επαύλεις για 2-3 γενιές και μετά κάπως να βγαίνουν στην επιφάνεια. Ισχύουν αυτά τα σενάρια?
1: Θα μας το πει ο κύριος Τσιρογιάννης τώρα.
2: Κοιτάξτε, ειδικά για όσους έχουν δει το remake της ταινίας Thomas Crown, που το αρχικό δεν είχε καμία σχέση με κλοπή πινάκων, ήταν ληστεία τράπεζας με το Steve McQueen, αλλά το remake αργότερα με τον πρώην James Bond που έπαιξε κιόλας με το ρόλο αυτό, αφορούσε την αφαίρεση ενός πασίγνωστου πίνακα μέσα από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Ακριβώς γιατί ο ίδιος ήθελε να απολαύσει, και ως εξέχων εντός εισαγωγικών διαβόητος διαρρήκτης, αλλά και ταυτόχρονα ως ιδιώτης συλλέκτης. Αυτό όμως είναι ένα σενάριο που μπορεί να εξάπτει τη φαντασία του κοινού ή των ειδικών δημοσιογράφων. Παρ' όλα αυτά η αλήθεια είναι ότι αποτελεί μια εξαίρεση και μάλιστα τρομερή εξαίρεση. Σπάνια. Πολύ σπάνια. Αυτό που συμβαίνει συνήθως και έχει δημοσιευθεί ήδη από τις δεκαετίες του 1980 και 1990 είναι ότι αυτά τα έργα προφανώς δεν μπορούν να πουληθούν στην ανοιχτή αγορά, αλλά άνετα διακινούνται στον υπόκοσμο, και κυρίως διακινούνται όχι με την πραγματική τους αξία, στην πραγματική τους αξία, αλλά τουλάχιστον στη μισή ή στο 1/3 αυτής. Γιατί? Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση προκειμένου διάφορες σπήρες να μεταφέρουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να μεταφέρουν αυτά καθ' αυτά τα χρήματα. Μεταφέρουν ένα πίνακα, λοιπόν,
0: πολύ πιο εύκολο,
2: ακριβώς, και το ανταλλάσσουν με έναν αριθμό κιλών ναρκωτικών, για παράδειγμα. Είμαι
0: ανταλλακτική,
2: παράνομα αγαθά. Ακριβώς. Προκειμένου να διακινδυνεύσουν, να μεταφέρουν δύο βαλίτσες με ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και να πιαστούν, μεταφέρουν ένα καμβά. Πολλές φορές έχει ή σχεδόν πάντοτε έχει αφαιρεθεί και η κορνίζα, ακριβώς για να είναι ακόμη περισσότερο πιο εύκολο να μεταφερθεί ένας τέτοιος πίνακας. Και αν προσέξετε, σπανιότατα στοχεύουν σε μεγάλα έργα όσον αφορά το μέγεθος.
0: Για πρακτικούς λόγους δηλαδή.
2: Ακριβώς. Τα οποία όμως είναι γνωστά, είναι υπόγραφα, γνωσμένης αξίας, δημοσιευμένα κλπ. Που συνεπώς έχουν μεγαλύτερη αγοραστική αξία και ταυτόχρονα όμως μπορούν να μεταφερθούν και πιο εύκολα λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.
1: Ωραία. Και κάποια στιγμή αυτά θα φτάσουν στα χέρια κάποιου συλλέκτη, δηλαδή θα ανταποδοθεί η χρηματική του αξία.
2: Μόνο αν είναι με απόλυτη ανάγκη, γιατί είναι τόσο χρήσιμα στον υπόκοσμο και στα
1: δηλαδή
2: διάφορα
1: που κάνουν. Δηλαδή γυρίζουν αυτά.
2: Βεβαίως γυρίζουν και ανταλλάσσονται μεταξύ σπυρών που διακινούν άλλου είδους παράνομα αγαθά.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι θα μου πείτε και στο Λούβρο τα πράγματα ήταν έτσι. Επειδή υπήρξε αυτή η καταδίωξη, άφησαν πίσω δύο πίνακες. Έχουμε, λέει, εικόνες πολλές από τις διάφορες κάμερες της περιοχής. Υπάρχουν ελπίδες ότι ακόμα και αυτοί οι δύο πίνακες θα επιστραφούν, δηλαδή θα εντοπιστούν οι ληστές, αυτό εννοώ.
2: Αυτό είναι το πιθανότερο.
0: Και το πιο ελπιδοφόρο σενάριο.
2: Επειδή λειτουργήσαν οι κάμερες. Ακριβώς. Επειδή λειτουργήσαν οι κάμερες.
0: Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία.
1: Όχι μόνο δεν λειτουργήσαν, αλλά μπορούσαν. Συγγνώμη που διακόπτω. Επειδή ήταν κοσμήματα εκεί, μπορούσαν να τα σπάσουν και να κάνουν άλλου είδους διαχείριση.
0: Ναι, γι' αυτό είπαν, τότε λέγανε ότι εκεί έχουμε ένα κυνήγι στο χρόνο. Δηλαδή ότι αν περάσουν 3, 4, 5, 24 ώρα, πολύ δύσκολα θα βρούμε ατόφια αυτά
1: τα κοσμήματα.
0: Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε λόγους να είμαστε πιο.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά στο Λούβρο να σας θυμίσω ότι πιάστηκαν τελικά οι ληστές. Απλά δεν βρέθηκαν τα κλοπημαία.
0: Πάντως είναι και περίεργο. Και ποιοι πιάστηκαν.
1: Ο εγκέφαλος δεν πιάστηκε.
0: Και μου κάνει εντύπωση, γιατί ενώ μάθαμε για τις συλλήψεις, τις φωτογραφίες και ένα μικρό βιογραφικό αυτών των κακοποιών, οι πληροφορίες έχουν έρθει από τότε με το σταγονόμετρο.
1: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
0: Ελάχιστες.
2: Δικαίως όμως, γιατί δεν έχουν βρεθεί τα κοσμήματα που είναι εξαιρετικά σημαντικής ιστορικής αξίας για τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Και άρα δικαίως εσκεμμένα οι αρχές και καλά κάνουν μέχρι ενός σημείου που δεν ανακοινώνουν πράγματα μέχρι να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες να βρεθούν. Ναι. Δυστυχώς έχει περάσει τόσο πολύς χρόνος που επειδή είναι η φύση του πλαπέδους αντικειμένου, δηλαδή κοσμήματα σε αυτή την περίπτωση που αποσυντέθηκαν από το δέσιμό τους και μπορούσαν πιο εύκολα να διακινηθούν και λόγω του μεγέθους τους και να διασπαστούν, πιθανότατα αυτό έχει ήδη γίνει και είναι πλέον εξαιρετικά μικρές πιθανότητες να βρεθεί κάτι από αυτά.
0: Ναι.
2: Στους πίνακες όμως είναι διαφορετικό. Εκεί δεν τα κοσμήματα τα οποία έχουν αποσυντεθεί δεν έχουν πλέον την ιστορική τους αξία, διότι δεν αποτελούν το σύνολο που ιστορικά αποτελούσαν και άρα θα πουληθούν για την αξία που το καθένα θα φέρει τη χρηματική και όχι την ιστορική του. Αυτό είναι το τίμημα που θα πληρώσουν οι ληστές στην υπόθεση του Λούβρου προκειμένου να μην βρεθούν τα κοσμήματα και άρα να βγει το κέρδος από όσους είναι ανακατεμένοι και όσους δεν έχουν πιαστεί αλλά ακόμα και από αυτούς που συνελήφθησαν. Στην υπόθεση των πινάκων όμως, όπως ήταν η σημερινή με τους πίνακες του Ρενουάρ, τους δύο έστω οι οποίοι ακόμη λείπουν, αυτό είναι πιο δύσκολο. Δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν να καταστρέψουν τους πίνακες διότι δεν θα απολέσουν μόνο το, δεν θα αφαιρέσουν μόνο το ιστορικό κομμάτι που αφαιρείται στα κοσμήματα, διότι είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο και με το οικονομικό. Αν καταστρέψεις έναν πίνακα, καταστρέφεις και τα δύο ταυτόχρονα, άρα χάνεις και την αξία, άρα και το λόγο για τον οποίο τον έκανες και μπήκε στη διαδικασία να διακινδυνεύσεις. Γιατί στο κάτω-κάτω να το κάνεις, ειδικά όταν παρατήσανε τα δύο έργα, τα οποία προφανέστατα τα κάνανε, το ένα πρέπει να ήταν λόγω λάθους, το άλλο που βρέθηκε πιο μακριά πρέπει να ήταν λόγω πανικού και χρόνου και δεν πρέπει να περιμένανε τόσο γρήγορα την αντίδραση της αστυνομίας σε αυτό το σημείο. Διότι άλλο είναι να κάνει 7 λεπτά η αστυνομία που καλώς έκανε στο Λούβρο, παρά τα λάθη που πολύ σωστά επισημάνατε και εσείς ότι έγιναν στο Λούβρο.
0: Θέλετε, κλείνοντας την... έχει περάσει ώρα,
2: κάνει όμως, άλλο όμως να κάνει 5 λεπτά η αστυνομία.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Και τι δεν λειτουργήσε ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, λειτουργήσε η αστυνομία, λειτουργήσαν οι κάμερες και όμως το έγκλημα διεπράχθηκε και ακόμα δεν έχουν πιαστεί ούτε τα δύο έργα που λείπουν, ούτε οι ληστές. Αυτό κάτι λέει ότι πρέπει να υπάρχει ακόμη περισσότερη εντατικοποίηση των μέτρων άλλων από αυτά που δουλέψαν.
1: Ακριβώς, γιατί είναι τα κρούσματα πολλά τον τελευταίο καιρό.
2: Και θα συνεχίσουν να είναι.
1: Στα μουσεία της Γαλλίας. Μάλιστα. Ναι.
2: Κάτι σημαντικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, και να κλείσουμε, γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συγγνώμη.
1: Σε δελτίο.

0: Βεβαίως. Η τρίτη περίπτωση που αφορά αρχαιότητες, δεν είναι τυχαίο αν δείτε, σε όλη την Ευρώπη στοχεύονται χρυσές αρχαιότητες. Mm. Ακριβώς γιατί, λόγω των δύο τελευταίων πολέμων, που συνεχίζονται και οι δύο, στην Ουκρανία και στο Ιράν, η τιμή του χρυσού, αλλά και για άλλους λόγους, έχει εκτοξευθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια ειδικά. Με αποτέλεσμα, ο σκοπός τους εκεί είναι εσκεμμένα να λιώσουν το μέταλλο, αφαιρώντας εσκεμμένα την ιστορική αξία του αντικειμένου.
1: Και να υπάρχει μόνο η αξία του χρυσού.
0: Ακριβώς. Και έτσι και να μην βρεθεί το αντικείμενο και να πάρουν μόνο την αξία του χρυσού, αλλά και οι ίδιοι να μην εντοπιστούν και να βγει και το κέρδος. Εκεί λοιπόν έχουμε ουσιαστική καταστροφή. Χάνουμε την ιστορία του αντικειμένου, που είναι η πραγματική αξία ενός μιας αρχαιότητας. Έτσι λοιπόν εξαρτάται τι στοχεύουν κάθε φορά οι ληστές, κοσμήματα, αρχαιότητες και μάλιστα χρυσές ειδικά.
2: Κύριε Τσιρογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιρογιάννης, αρχαιολόγος με ειδικότητα στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας.
1: Ωραία, μας τα είπε. Μάθαμε πολλά πράγματα.
2: Υπέροχα. Πάμε τώρα, όπως είπε, σε δελτίο ειδήσεων.
1: Με το Γιώργο Καριωτάκη και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος μαζί με τυχόν τροποποίησης και προσθήκες σε αυτόν θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του Βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν τον Βρέφους. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το ΠΑΜΑ τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Η συστηματική επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η σημαντική αύξηση της βίας των επίκων συνιστούν άμεση και επίγουσα απειλή για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους. Νωρίτερα, οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στα δυτικά ήπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Δεύτερη ώρα, 11 και 10 πρώτα λεπτά της ώρας.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου Νεφελίρου
1: και Μαρία Σφυρόερα
0: στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βιβία Νικολοπούλου στον ήχο.
1: Γυναική είπαμε υπόθεση. Γυναική υπόθεση.
0: Ωραία το είπες,
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα πολύ με το επόμενο θέμα.
0: Α, πες, έλα, πες
1: το. Το ξέρεις.
0: Πες το, ναι.
1: Λοιπόν, ρομπότ διαδηλωτές στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Διαμαρτυρήθηκαν κατά της χρήσης AI στην εργασία. Τα ρομπότ, λοιπόν, βγήκαν στους δρόμους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να το φανταστείς.
0: Όχι, με τρομάζει.
1: Ναι, και εμένα.
0: Με τρομάζει.
1: Και η πλάκα είναι ότι είναι και ανθρωποειδή, αλλά και σαν σκύλι που είναι έτσι. Όχι σκύλι, σαν ζώα. Που είναι
0: ναι.
1: Με τέσσερα πόδια.
0: Ναι.
1: Κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, 30 ρομπότ διαδήλωσαν μπροστά από το Πολωνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Κρατώντας σημαίες και

0: κοινωνία, ναι, για να συγκεντρώσουν έτσι και τη δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, τώρα το πρώτο ζήτημα έτσι που πρέπει να θίξουμε είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να, ένας υπολογιστής. Είναι μια επιστήμη και ένα σύνολο μεθοδολογιών.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη απασχολεί εμάς στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις από το 1960. Είναι δηλαδή ένας τομέας που ακμάζει. Τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι έχουμε φτιάξει, ας το πούμε, υπερυπολογιστές, οι οποίοι μπορούν να προβλέψουν προτάσεις. Αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή νοημοσύνη όπως η ανθρώπινη. Βέβαια αυτό επειδή έχει τεράστιες εφαρμογές, σε πάρα πάρα πολύ μεγάλες εφαρμογές, είτε κειμένου, είτε να προβλέψουμε μαθηματικά μοντέλα, είτε ακόμα και στην ιατρική, απειλεί αρκετές θέσεις εργασίας. Τώρα,
1: και ως υπαρξιακή απειλή πάντως την περιγράφουν άνθρωποι, και δεν μιλάω για ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα, αλλά για ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά στις εξελίξεις, άνθρωποι που έχουν χρηματοδοτήσει αυτή την τεχνολογία, που έχουν ασχοληθεί.
0: Θα σας πω. Ξέρετε, υπάρχουν αυτή την περίοδο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δύο μεριές. Υπάρχουν οι σκεπτικιστές, ας το πούμε έτσι, και υπάρχουν και οι πιο αισιόδοξοι. Πολλοί Αμερικάνοι έτσι μεγάλοι, όπως ο Elon Musk και άλλοι έτσι πολύ μεγάλοι που έχουν συγκεντρώσει πολύ φήμη γύρω από το όνομά τους, κάνουν έτσι πολλές φορές στα μέσα ακραίες δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα σας πω εγώ είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια παραγωγική επανάσταση. Δηλαδή όπως η ανθρωπότητα αντιμετώπισε την ατμομηχανή, μπορούμε να σκεφτούμε ας πούμε την αγροτική κοινωνία που ήταν αδιανόητο για τους ανθρώπους τότε ότι θα μεταφερθούν από το χωράφι σε ένα εργοστάσιο και θα χειρίζονται μηχανές.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν τεράστιο το άλμα εκείνο που συνέβη μέσα σε 100 χρόνια. Εδώ φαίνεται, τεράστιο ήταν και το άλμα του ηλεκτρισμού που ήρθε αργότερα. Η ανθρωπότητα έχει αντιμετωπίσει πολλές παραγωγικές επαναστάσεις. Αυτό που βλέπουμε βέβαια εδώ είναι ότι θα έρθει συντομότερα, δεν θα έχουμε μπροστά μας 50 με 60 χρόνια προσαρμογής. Πολλοί τολμούν να προβλέψουν ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι τελείως διαφορετικά στο κομμάτι της παραγωγής των κοινωνιών και θα μετασχηματιστούν. Τώρα, εκεί υπάρχουν πολλά ζητήματα πολιτικών. Δηλαδή, το πώς η πολιτική, η Ευρώπη, η Ελλάδα, η Αμερική ή και η Κίνα που είναι μέσα στο παιχνίδι θα αντιμετωπίσουν αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο και θα δημιουργήσουν, θα βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος όλων μας. Τώρα, αυτό που σίγουρα φαίνεται ότι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια είναι τεράστιες ανισότητες. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι κατανοούν την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν θα πλουτίσουν πολύ γρηγορότερα και θα παράξουν πολύ περισσότερο, όπως και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το μέσο παραγωγής και το κατανοούν θα ξεχωρίσουν. Αυτό που λένε στην Αμερική τους ονομάζουν left behind, δηλαδή ονομάζουν κάποιους ανθρώπους που γενικότερα έχουν μια τεχνολογική, έχουν μείνει πίσω στα πράγματα, ένα τεχνολογικό αναλφαβητισμό, εκεί θα υπάρξουν τεράστιες αποκλίσεις και οικονομικές, αλλά και το πώς τοποθετείται το άτομο στην κοινωνία. Αυτό τώρα θα κληθεί σίγουρα οι δυτικές κοινωνίες να το γεφυρώσουν, δηλαδή να προσπαθήσουν να βρουν παραγωγικά μοντέλα.
1: Mm-hmm.
0: Οι πιο αισιόδοξοι πιστεύουν ότι θα λύσουμε μεγάλα προβλήματα και αναγκαστικά λύνοντας προβλήματα θα υποφεληθούν όλοι, δηλαδή και οι πιο αδύναμοι, όπως είδαμε και στις προηγούμενες επαναστάσεις. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα θα σας φέρω. Δεν κατανοούν όλοι το πώς βιομηχανοποιήσαμε το τρόφιμο,
2: ναι,
0: αλλά από το σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες γραμμές παραγωγής φτύνει το τρόφιμο και έφτασε σε περισσότερους από ό,τι ας το πούμε το 1930. Που υπήρχε μεγαλύτερο πρόβλημα στο να, και πολύ δυσκολότερα να έχουμε και στην Ευρώπη ένας άνθρωπος να φάει τις θερμίδες που του αναλογούν και με την ευκολία, ας πούμε, χωρίς να δουλεύει 12 με 15 ώρες στο χωράφι. Κάτι αντίστοιχο πιστεύουμε ότι θα γίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Και μακάρι να είναι έτσι, κύριε Σταμάτη, αλλά δεν θεωρούμε και τυχαίο ότι πριν δύο χρόνια, το 2024, δημιουργήθηκε ο βασικός ευρωπαϊκός κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο παγκοσμίως για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου έχει κάποια βασικά σημεία που πραγματικά θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι απαγορευτική η τεχνητή νοημοσύνη. Παράδειγμα, ας πούμε, στην κοινωνική βαθμολόγηση.

0: των πολιτών, στην υποσυνείδητη χειραγώγηση που μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
1: Κοιτάξτε, αναφέρεστε στο AI Act,
0: ναι,
1: το οποίο είναι η, ας το πούμε, η οδηγία, όπου δεν έχει καταλήξει ακόμα σε νόμους στα μέλη κράτη. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρουν, η Ελλάδα για παράδειγμα δεν έχει νομοθετήσει και δεν ξέρουν τα δικαστήρια αν αύριο πάει για παράδειγμα κάποιος εργαζόμενος και πει ότι εγώ απολύθηκα επειδή με έκρινε το AI. Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά ξεκινάει και μια νομοθετική θέσπιση.
1: Ναι. Ξεκινάει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες προσπάθειες να περιοριστεί η χρήση σε διάφορους τομείς, το οποίο είναι σωστό. Και θα περιοριστεί, δηλαδή όντως πιστεύω η Ευρώπη έχει τα μέσα και να ελέγξει και κυρίως να ελέγξει και να περιορίσει τους πολύ μεγάλους παίκτες. Αυτός είναι ο στόχος της.
2: Εγώ για αυτούς τους παίκτες τώρα ανησυχώ, γιατί είναι ελάχιστοι άνθρωποι με τρομερή δύναμη, άνθρωποι που έχουν δει την περιουσία τους να εκτοξεύεται. Τι γίνεται με αυτούς και πώς μπορείς να περιορίσεις την επιρροή τους?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει στην τεχνολογία από τη δεκαετία του 90. Βλέπουμε ότι η τεχνολογία, επειδή ακριβώς είναι ένα μέσο παραγωγής που δεν έχει μεγάλες, ας πούμε, παγιοποιήσεις, δηλαδή άνθρωποι χωρίς να έχουν μηχανήματα ή τεράστια εργοστάσια ή να πουλάνε πρώτες ύλες, κατάφεραν και πουλάνε άειλα πράγματα, software, λογισμικό κλπ. Λοιπόν, πλουτίσανε με πολύ μεγάλες ανισότητες. Τώρα, εκεί πραγματικά το θετικό είναι ότι είναι λίγοι. Άρα μια ισχυρή κυβέρνηση μπορεί να τους περιορίσει και να τους οριοθετήσει και να τους...
2: Αυτό βέβαια βλέπουμε πανίσχυρους επιχειρηματίες και αδύναμες κυβερνήσεις. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις δεν διοικούν τις χώρες ούτε τον κόσμο. Αλλά ένας κόσμος, μια ελίτ, ένας παγκόσμιος πλούτος. Αυτό τώρα είναι πράγματα άλλα.
1: Επίσης, εγώ αυτό που θα έβλεπα ως κίνδυνο, ξέρετε, ταξιδεύω και συχνά στις Βρυξέλλες, οπότε βλέπω και τους ανθρώπους που νομοθετούν. Βρίσκομαι και στον επιχειρηματικό κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και επίσης συναστρέφουμε και ανθρώπους καθημερινά από τη γειτονιά μου, που είναι μια μεσοαστική γειτονιά στην Χαριλάου. Υπάρχει τεράστιο χάσμα αντίληψης των πραγμάτων από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, δεν αισθάνομαι ούτε ότι ο νομοθέτης έχει καταλάβει τι γίνεται, ειδικά οι άνθρωποι που βρίσκονται στις Βρυξέλλες βρίσκονται σε μια κατάσταση να συζητάνε φιλοσοφικά μεταξύ τους πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα σκεφτεί ένας καθημερινός πολίτης. Από την άλλη, αυτοί οι δισεκατομμυρίουχοι που ακούμε στις ΗΠΑ βρίσκονται σε μια άλλη διάσταση και μια ερμηνεία των πραγμάτων και ακούμε, ας πούμε, σήμερα κιόλας διάβαζα ότι για τον μέσο πολίτη, ας πούμε, της Ελλάδας, ότι ένας στους τρεις μαθητές δυσκολεύεται στα 18 του έτη να...
0: Ακριβώς, το καινούργια σημερινή έρευνα που δημοσιεύτηκε.
1: Δηλαδή με αυτό δεδομένο καταλαβαίνετε όχι την ισχύ σε πλούτο, τη γνωσιακή ισχύ, ας πούμε, το που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις τεχνολογικές εταιρείες, οι εταιρείες έτσι που έχουν πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια τους, από έναν καθημερινό πολίτη, ας πούμε, που φτάνει το εκπαιδευτικό σύστημα να φτάσει σε ένα σημείο, ένας στους τρεις, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια μαθηματική άσκηση, ας πούμε, ή στην ανάγνωση ή στη γραφή. Αυτό δεν είναι θέμα οικονομικό, αυτό είναι και ένα χάσμα γνωσιακό, δηλαδή που πολύ δύσκολα θα αλλάξει και η μοίρα αυτού του πρώτου ανθρώπου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει με ένα νόμο αναδιανομής του πλούτου, δηλαδή να τους δώσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μαζέψουμε φόρο από τον πρώτο, τον πλούσιο, και να πάμε στον άλλον που δεν είχε τα ίδια μέσα να του δώσουμε δάνειο ή επιδότηση ή κάτι. Ή ό,τι και να του δώσουμε δεν θα μπορέσει ποτέ να ανταποκριθεί γνωσιακά στην ΕΕ. Αυτό είναι νομίζω και το μεγαλύτερο πρόβλημα του δυτικού κόσμου, ότι παράγει νέους οι οποίοι δηλαδή μπορεί να έχουν στα τυπικά προσόντα ένα, ίσως και μεταπτυχιακό, αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν τα τετριμένα.
2: Κλείνοντας τη συζήτηση μας, θέλω να σας ερωτήσω αν συμφωνείτε με μια φράση την οποία λέει και ξαναλέει ο Bill Gates, ότι δεν πρέπει να λέμε πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και τι θα κάνει για μας, αλλά αν θα πρέπει να επιτρέψουμε στη τεχνητή νοημοσύνη να κάνει όλα όσα θα μπορεί να κάνει.
1: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη φράση έρχεται από μια θεώρηση που υπάρχει, που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη νοημοσύνη όπως, ας το πούμε, το σώμα μας στο γυμναστήριο. Θεωρεί λοιπόν αρκετή ότι αν σταματήσουμε να γράφουμε και να σταματήσουμε να κάνουμε μαθηματικές πράξεις, όπως ο εγκέφαλος σε μένες ηλικίες παθαίνει Αλτσχάιμερ και η λύση είναι να παίζει παιχνίδια μνήμης και να γυμνάζει τον εγκέφαλό του, θεωρεί ότι αυτό θα έρθει πολύ νωρίτερα με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν θα καλύτερα να κάνει δύσκολες, βαριές δουλειές με το μυαλό του, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα σημείο πνευματικής παχυσαρκίας, δηλαδή να μην μπορούμε να, μετά να σκεφτούμε το οτιδήποτε. Αυτό δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να το αποδεικνύει αυτή τη στιγμή, αλλά πολλοί θεωρούν πιθανό να συμβεί. Να μην υπάρχουν δηλαδή, να αδρανήσει ο εγκέφαλος πολλών ανθρώπων επειδή δεν εξασκείται. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι το σχόλιο του Bill Gates. Επίσης θέλω να αποσαφηνίσω το εξής. Υπήρχε η θεώρηση πριν κάποια χρόνια στην επιστημονική κοινότητα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαγορευτεί ως ερευνητικό αντικείμενο από τις κυβερνήσεις. Όπως κάναμε με την κλωνοποίηση τη δεκαετία του 90. Η κλωνοποίηση ερευνούνταν από τους βιολόγους, έγινε σε πρόβατο. Οπότε για ηθικούς λόγους απαγόρευσαν οι κυβερνήσεις αυτό το πράγμα να συνεχιστεί και να φτάσει και στον άνθρωπο. Και απλά απαγορεύτηκε ποινικά. Στην τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί είναι ένα αντικείμενο που αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκλειδώσει, ας το πούμε έτσι, μια γνώση που μπορεί κάποιος στη γειτονιά του, ας πούμε, μια εταιρεία μικρή της Θεσσαλονίκης, ας το πούμε, με έναν δύο πανεπιστημιακούς, να το φτιάξουν αυτό το κατασκεύασμα. Και όπως μπορεί να το κάνει κάποιος στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να το κάνει κάποιος στην Αμερική, στην Κίνα ή στη Ρωσία ή στην Ινδία. Άρα αυτή τη στιγμή η γνώση, επειδή έχει ξεκλειδώσει και είναι κάτι που είναι προσιτό, έως ένα σημείο οποιοδήποτε μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει και να εκπαιδεύει ένα μοντέλο και να φτάσει σε ένα σημείο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το θάψουμε. Έχουμε ξεκλειδώσει ουσιαστικά, σας το πούμε έτσι, ότι ο ατμός που γυρίζει κάτι μπορεί να παράξει ηλεκτρισμό. Άρα αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Mm-hmm. Τώρα, άρα δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Από την άποψη να μην γίνεται, να μην υπάρχει το κατασκεύασμα. Θα υπάρξει, υπάρχουν ήδη σε πολλές διαφορετικές χώρες. Και ουσιαστικά θα μάθουμε να ζούμε με αυτό και οι πολιτικές θα έρθουν αυτό να το εντάξουν στην κοινωνία με έναν τρόπο ώστε να είναι για όλους ωφέλιμο. Μην ξεχνάτε, θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω εγώ προσωπικά. Για να υπάρξουν πλούσιοι κοινωνικά και ισχυροί κοινωνικά πρέπει να υπάρχει κοινωνία, ώστε αυτοί να ξεχωρίσουν.
2: Ναι.
1: Άρα κάπως θα ρυθμιστεί το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει πληθυσμός και κοινωνικός ιστός για να υπάρξει και διαστρωμάτωση. Οπότε με κάποιον τρόπο τα κράτη θα ισορροπήσουν, θα βρουν τρόπο να έρθει τέλος πάντων σε μια ισορροπία.
0: Η ίδια η ανθρώπινη φύση δηλαδή θα βρει τη λύση.
1: Ναι, θα δημιουργηθούν επαγγέλματα, θα δημιουργηθούν. Ξέρετε, πολλές φορές ο άνθρωπος δημιουργεί επαγγέλματα χωρίς να μας χρειάζονται πραγματικά. Δημιουργήθηκε η φωτογραφία, αλλά δεν καταργήθηκε η ζωγραφική. Καταργήσαμε, ας το πούμε, τους ανθρώπους που χειριζόντουσαν στα λογιστήρια παλιά τεράστια βιβλία λογιστικά με τον υπολογιστή. Αλλά δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις γύρω από τον υπολογιστή και περισσότερες ανάγκες γύρω από τον υπολογιστή.
2: Ναι. Εντάξει, άρα, βέβαια το παράδειγμά σας με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική ήταν είναι τέχνη, είναι έκφραση του ανθρώπου, ναι, η οποία ταυτίζεται και συνοδεύει όλους τους αιώνες της ανθρωπότητας. Δεν έχει να κάνει με πρακτικά ζητήματα.
1: Κι όμως, αν πάμε στο 1700 και στο 1800, ναι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εξασκούσαν τέλεια την τεχνική τους για να αποθανατήσουν τον τότε, ας πούμε, προύχοντα.
2: Ναι.
1: Με το που εμφανίστηκε η φωτογραφία, αυτοί οι άνθρωποι δεν το κάνανε, δηλαδή ήταν αρκετοί, οι οποίοι ήταν επαγγελματίες εικονογράφοι, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι.
1: Με το που εμφανίστηκε η φωτογραφία, για μια διάστημα, αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο και στα βιβλία ιστορίας της τέχνης, για ένα διάστημα με το που εμφανίστηκε η φωτογραφία, ήταν τρομακτικό το τι μπορούσε να κάνει και τα δεδομένα της εποχής. Αυτοί οι άνθρωποι φοβόντουσαν ότι θα εξαλειφθούν, ότι δεν θα υπάρχουν. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι πλέον κάποιος επιλέγει να μάθει τέχνες και να κάνει κάτι με τα χέρια του. Έχουμε τυπογραφία, έχουμε χίλιες μεθόδους να αναπαράγουμε χρώμα πάνω σε μια επιφάνεια για άλλους λόγους. Δηλαδή το κάνουμε πλέον γιατί το βλέπουμε διαφορετικά. Με την ίδια λογική, όπως φύγαμε από το, ξέρετε, το 70 με 80% του πληθυσμού το 1900, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, βρισκόταν στο χωράφι.
2: Mm-hmm.
1: Αν σκεφτείτε τα μάτια κάποιου που συνειδητοποιεί ότι η βιομηχανική επανάσταση μέσα σε κάποια χρόνια ένα τρακτέρ θα μπορούσε να θερήσει, ας το πούμε, 200 στρέμματα σε μια εβδομάδα, θα σου έλεγε τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εγώ τους έχω εδώ και θερίζουν. Μετακινηθήκανε. Αρχίσαν να φτιάχνουν τρακτέρ, αρχίσαν να μπαίνουν ο κόσμος στα βιομηχανικά εργοστάσια. Αργότερα έρθει και εκεί ο αυτοματισμός. Έχουμε εργοστάσια που λειτουργούν με αυτόματα συστήματα. Αυτοί μετά δηλαδή οι κοινωνίες εξελίσσονται και παράγουν θέσεις εργασίας μεγαλύτερη συνωσιακή ένταση.
2: Έχετε δίκιο και σας ακούω. Απλά εντοπίζω και σε εσάς όπως σε πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους που είναι σε αυτό και το γνωρίζουν, έναν τεχνολογικό προοδευτισμό που εμένα μου θυμίζει και τεχνολογικό δετερμινισμό. Δηλαδή μια λογική που τη βλέπω να επαναλαμβάνεται και την ακούω σε εσάς. Η τεχνολογία αφού υπάρχει, δημιουργήθηκε, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εξαπλωθεί, η κοινωνία θα προσαρμοστεί με περιορισμούς, χωρίς περιορισμούς. Δεν λειτουργεί έτσι η ζωή. Και οι αιώνες και αυτός ο προοδευτισμός ούτε ομαλά εξελίχθηκε, ούτε έγινε και πείνα και ανισότητα. Θα πω, η ζωή τα έχει όλα. Και η ζωή δεν καλύπτει τα κενά έτσι υπέροχα και αρμονικά. Και μεσαίωνες υπήρχαν και αχ, πρέπει να κλείσουμε. Αλλά μ' αρέσει πολύ.
0: Άνοιξες άλλο κεφάλαιο τώρα, Νεφέλη. Πάντως ο κύριος Σταμάτης.
1: Δεν αντιλέγω σε αυτά που λέτε πάντως.
2: Είναι πολύ ωραίος ο διάλογος και σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμάτη. Να είστε καλά.
2: Να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος είναι ο κύριος Σταμάτης που τον άκουγε τόση ώρα.
0: Υποψήφιος, Ανέστης Σταμάτης, υποψήφιος διδάκτορ στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιχειρηματίας στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Έβγαλε αυτό, όπως είπες και εσύ, αλλά το αισιόδοξο ότι θα βρούμε τις λύσεις.
2: Δεν βρίσκονται τις λύσεις. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν έχω τις γνώσεις.
0: Η γνώση όμως έκανε την. Έφερε την τεχνολογία.
2: Εντάξει. Έτσι. Ναι, εντάξει. Απλά ακούω και αυτούς που ξέρουν πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ απεσιόδοξοι γιατί ξέρουν ποιοι μας κυβερνούν. Δυστυχώς ότι αποφάσεις δεν παίρνονται για το κοινό.
0: Λοιπόν,
2: καλό,
0: έχει έρθει ο Γιώργος ο Καριωτάκης.
2: News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξέρουν. Επιστρέφουμε αμέσως.
0: Τίτλοι ειδήσεων. Ναι.

τους. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, αποσαφηνίζει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτύπηθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων από το νησί Χάργκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Οι Ιρανοί προειδοποιούν με αντίπεινα. Περισσότερες από 130 οργανώσεις.

Οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και πάμε να δούμε τι γίνεται όταν γεννάμε από διακοπές με το σκυλάκι μας. Γιατί εμείς χρειαζόμαστε την απαραίτητη προσαρμογή, αλλά τα σκυλάκια μας το ίδιο. Δεν είναι ότι επιστρέφουν από τις διακοπές και όλα είναι κανονικά, και αυτοί χρειάζονται μία μεταβατική περίοδο. Ο κύριος Γιάννης Αραχοβίτης, εκπαιδευτής ο ίδιος, θα μας πει γι' αυτό. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Λιγερού.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά εσείς?
0: Πολύ καλά κι εγώ. Για πείτε μας, υπάρχει αυτή η μεταβατική περίοδος στα σκυλιά που ίσως κάποιοι από εμάς το έχουμε δει, δηλαδή να επιστρέφουμε και κάπως τα σκυλάκια μας να συμπεριφέρονται λίγο περίεργα?
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι σαφές ότι ό,τι σοκ παθαίνει και ο άνθρωπος όταν γυρίζει πίσω από τις διακοπές, κάτι παρόμοιο παθαίνουν και τα σκυλιά. Ας σκεφτούμε ότι τα σκυλιά πήγαν σε ένα σωστό χωριό, για παράδειγμα, με την οικογένειά τους, πέρασαν ήρεμα, χαλαρά, ωραία, όπως χαλαροί είμαστε κι εμείς, και ξαφνικά επιστρέφουν στο αστικό περιβάλλον, στο διαμέρισμα, και τα αφεντικά τους, οι ιδιοκτήτες τους, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να φύγουν, να πάνε στη δουλειά, τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Ξαφνικά αλλάζει ριζικά το περιβάλλον τους.
0: Ναι.
1: Και ναι, μεν πριν από ένα μήνα ζούσαν εδώ, αλλά δεν. Μπήκε ένας μήνας ανάμεσα, διακοπές, ξεκούραση, αλλαγή τροφής ενδεχομένως, θάλασσα, μπάνιο και όλα αυτά τα πράγματα. Ξαφνικά το σκυλί αναγκάζεται απότομα να μπει πάλι σε μια διαφορετική ρουτίνα από αυτή που συνήθισε πρόσφατα. Αυτό δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα στο σκυλί και μπορεί και σωματικά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέμε για παράδειγμα ψυχολογικά,
0: ναι,
1: μπορεί να νιώσει...
0: Δώστε μας παραδείγματα.
1: Μπορεί να νιώσει άγχος αποχωρισμού ξαφνικά, ενώ ήταν κάθε μέρα μαζί μας, τώρα είναι μόνο του σε ένα μικρό διαμέρισμα, χωρίς πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο, χωρίς να βλέπει γη, χωρίς να βλέπει ουρανό. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί και κατάθλιψη να του φέρει και στεναχωρία να του φέρει, και κυρίως το χειρότερο βεβαίως, που είναι το άγχος αποχωρισμού. Να νιώθει το εγκαταλείπουμε. Και το σκυλί μπορεί να προβεί σε διάφορες καταστροφικές δραστηριότητες.
0: Εμείς πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό?
1: Όπως πάντα, με το καλό και χαλαρά και σταδιακά. Ο καλύτερος τρόπος, ο θετικός τρόπος εκπαίδευσης, όπως γνωρίζετε και εσείς, πρέπει να προσαρμόσουμε σταδιακά, ευχάριστα το σκυλί στη νέα ρουτίνα. Π.χ. ας πούμε, ας γυρίσουμε μια-δυο μέρες νωρίτερα από τις διακοπές, αν γίνεται, ας φύγουμε ένα λάξ από το σπίτι, μην ξεφανιστούμε ξαφνικά από την πρώτη μέρα όλοι. Θα πρέπει να το εμπλουτίσουμε το περιβάλλον με διάφορα αντικείμενα που θα του τραβήξουν την προσοχή και το ενδιαφέρον, ώστε να έχει να ασχολείται με κάτι, να μην νιώσει απόλυτη μοναξιά και απόρριψη αφού τον παρατήσαμε όλοι. Να αφήσουμε ένα ράδιο να παίζει ενδεχομένως, καταλαβαίνετε, τέτοια πραγματάκια, να τον βγάλουμε ενδεχομένως πιο συχνές βόλτες από ότι θα τον βγάζαμε συνήθως, ώστε να μπορεί να βγει έξω, να κουραστεί, να ξεκουραστεί λιγάκι και να πάρει τον αέρα του, που λέμε.
0: Μάλιστα. Αυτά μου κάνει εντύπωση που συμβαίνουν ακόμα και όταν συμπεριλαμβάνουμε τα σκυλιά μας στις διακοπές μας. Όταν αφήνουμε πίσω τα σκυλάκια μας και έχουμε περάσει 1, 2, 3 εβδομάδες αποχωρισμού, αυτά τα φαινόμενα μπορούν να είναι ακόμα πιο έντονα.
1: Εννοείται ότι το σκυλί έχει μείνει στο σπίτι.
0: Έχει
1: και
0: μείνει ίσως στο σπίτι, έχει μείνει ίσως σε ένα φιλικό σπίτι, έχει μείνει σε αυτά τα γνωστά ξενοδοχεία ζώων.
1: Ναι, κοιτάξτε, οποιαδήποτε αλλαγή και σε εμάς και στα σκυλιά μπορεί να επιφέρει αλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να παρατηρούμε το σκυλί μας, να γνωρίζουμε το σκυλί μας για να κάνουμε την καλύτερη επιλογή.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν γνωρίζει το σκύλι μας καλύτερα από εμάς. Έτσι δεν είναι? Έτσι,
0: ναι,
1: πρέπει.
0: Σωστά.
1: Άρα συνεπώς θα πρέπει να ξέρουμε τι σκυλί έχουμε, σε τι διακοπές θα πάμε, τι θα επιδιώξουμε και να κάνουμε, ώστε να δούμε αν το σκυλί μας μπορεί να προσαρμοστεί εκεί, αν θα περάσει καλά.
0: Mm-hmm.
1: Το να πάρω ένα σκυλί, να το αφήνω δεμένο στην παραλία και εγώ να κάνω μπάνιο ψαροντούφεκο 5 ώρες στη θάλασσα, αυτό δεν είναι το καλύτερο σενάριο, το καταλαβαίνετε, έτσι?
0: Ναι.
1: Πάλι, το να το πάω σε ένα ξενό ένα σκύλο, που υπάρχουν και πολλοί αξιόλογοι μάλιστα, χωρίς να έχω φροντίσει προηγουμένως να το προσαρμόσω σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και αυτό δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν πρέπει προκαταρτικά, προληπτικά, να φροντίσουμε να δούμε τι σκύλι έχουμε, πώς πρέπει να το προσαρμόσουμε, τι επιλογές να κάνουμε, πού θα πάμε διακοπές.
0: Mm-hmm.
1: Και με ποιον θα το αφήσουμε πίσω? Για παράδειγμα, αν το αφήσουμε στο σπίτι μας με κάποιον άγνωστο, δεν είναι το ίδιο με το να το αφήσουμε με κάποιον γνωστό, με κάποιον οικείο. Καταλαβαίνετε, ναι, και αυτό παίζει το ρόλο του.
0: Ναι. Κάποια άλλη συμβουλή για το έτσι φθινόπωρο που είμαστε, ναι, και τους φίλους μας, τους τετράποδους?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γυρίζοντας από διακοπές, να τσεκάρουμε ιατρικά το σκυλί μας. Εγώ δεν είμαι κτηνίατρος, αλλά από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω 2-3 πράγματα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, το σκυλί μπορεί να έχει, να το έχουν τσιμπήσει κνήπες, κουνούπια ή οτιδήποτε στην εξοχή που θα έχουμε πάει. Αυτό το πραγματάκι πρέπει να το τσεκάρουμε που θα γυρίσουμε πίσω, γιατί κάποιες ασθένειες μπορεί να εκδηλωθούν λιγάκι αργότερα, τον Οκτώβριο για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε.
0: Άρα, μετά τις διακοπές, μετά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξετάσεις.
1: Εξετάσεις αίματος συνήθως, εντάξει, ψαχούλευμα στο τρίχωμά του να δούμε μήπως έχει κάποιο κόψιμο, μήπως έχει κάποιο άγανο για παράδειγμα στα πόδια του, αν το δούμε ότι τεινάζει το κεφαλάκι του ενδεχομένως να έχει κάποια, να φλερτάρει με κάποια οτίτιδα για παράδειγμα, αν γλύφει τις πατούσες του ενδεχομένως έχει μπει κάποιο άγανο,
0: mm-hmm,
1: όλα αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε, ενδεχομένως να χρειαστεί να το κουρέψουμε λιγάκι, να ξαλαφρώσει λιγάκι, να ελέγξουμε λιγάκι το σκύλι μας, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Όλα αυτά είναι, πρέπει να είμαστε πιο παρατηρητικοί και ερευνούμε το σκύλι μας, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα, να είστε καλά. Έχουμε
0: να
1: καλή
0: είστε καλά.
1: Μερινή περίοδο.
0: Γεια σας, κύριε Αραχοβίτη. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Αραχοβίτης, εκπαιδευτής, ο ίδιος με πολύ πρακτικές συμβουλές για τους φθινοπορνούς μήνες. Δηλαδή, από καλό καιρό, Σεπτέμβρης πια, μεταβατική περίοδος για μας, μεταβατική και για τα σκυλάκια μας.

Είμαι η Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού, Earth News Radio 105,8. Ήταν το ότι μας ξημερώνει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 η ώρα. 10 με 12 θα είμαστε και πάλι μαζί. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διευθύνοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του

0: του εν λόγω προγράμματος μαζί με τις προσθήκες σε αυτόν θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός, που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση και σε δεύτερο ιρανικό δεξαμενό πλοίο κοντά στο Τζάσκ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση η ΡΙΜ. Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι ένα μικρό τάνικερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χάργ, χωρίς να τραυματιστεί κανείς αφού το πλήρωμα το είχε εγκαταλείψει. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πολλά ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης σε απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής σε ένα πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχή, απείλησε ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εάν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλια. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι δεξαμενόπλια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που φιλοξενούν Αμερικανούς, θα μπουν στο στόχαστρο σε απάντηση για τις Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Ταραχές ξέσπασαν απόψε μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στην χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η αστυνομία δεν διευκρίνησε τον αριθμό των προσαγωγών. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί ο Αλέξανδρος Λαχανάς και η εκπομπή Νυχτερινό Εξπρές.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιβάτες μου, καλησπέρα. Ξεκινάει το δεύτερο ταξίδι του νυχτερινού εξπρες. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Είμαστε εδώ, ξημερώνει 9 Σεπτέμβρη του σωτηρίου έτους 2026. Μια μέρα η οποία θυμίζει και πάλι καλοκαίρι. Είχαμε μια μικρή παρένθεση σήμερα, δρόσησε λιγάκι, αλλά από αύριο θα έχουμε πάλι ζέστη. Έτσι θα πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι μεγάλη γιορτή αύριο, είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Λίγοι γνωρίζουν ότι γιορτάζονται τα γενέθλια της Παναγίας και κάποιες δέσποινες και Μαρίες και Μάριοι επέλεξαν αύριο να έχουν την ονομαστική τους γιορτή, οπότε να τους πούμε και χρόνια πολλά. Σαν σήμερα, είχαμε μερικά γεγονότα σαν σήμερα και αξίζει να τα αναφέρουμε. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι ξημερώνει στις 7 και 7 λεπτά ανατέλει ο ήλιος και δει στις 7 και 51 μεγαλώνει η νύχτα ή μικραίνει η μέρα αν θέλετε. Για μας είναι το ίδιο, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1901, έχουμε το θάνατο του Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, του Γάλλου ζωγράφου που έκανε την αφίσα τέχνη, και το 1976 το θάνατο του Μάο Τσετούγκ, της εμβληματικής αυτής μορφής της κινέζικης ιστορίας, του ιδρυτή της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Ένας ακόμη θάνατος που μας πλήγωσε ήταν του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα το 2019. Νέος έφυγε από τη ζωή. Ακόμη, πίσω στο 1960 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Χιου Γκραντ, ο γνωστός βραβευμένος Βρετανός ηθοποιός. Δεν μπορώ να τον ξεχάσω από τους 4 γάμους και μια κηδεία. Μεγάλη ταινία. Είχαμε και άλλα γεγονότα, το θάνατο του Πίτερ Σέλλερς. Τη νύχτα 8ης προς 9ης Σεπτεμβρίου του 79, συγγνώμη. Πίτερ Σέλλερς. Τι να πούμε για αυτόν τον φοβερό ηθοποιό. Δηλαδή, είναι συνώνυμο με το χιούμορ ο Πίτερ Σέλλερς. Ο περιβόητος επιθεωρητής Κουστορός Πάνθυρα, τον θυμόμαστε. Σαν σήμερα λοιπόν στις 8 προς 9 Σεπτεμβρίου του 1925 γεννήθηκε ο Πίτερ Σέλλερς, δεν πέθανε, γεννήθηκε. Πέθανε σε ηλικία 54 χρονών το 1979. Είχε πρόβλημα με την κατάθλιψη, με το αλκοόλ, προβλήματα με την καρδιά του. 4 γάμους, έφυγε από τη ζωή λοιπόν στα 54 του. Εγώ δεν ξέρω εσείς, κάθε φορά που βλέπω το Ροζ Πάνθυρα, όλη τη σειρά των ταινιών Ροζ Πάνθυρα διασκεδάζω. Όταν βλέπω το πάρτι ξεγκαρδίζομαι στα γέλια. Είχε ανατρεπτικό χιούμορ ο Πίτερ Σέλλερς, πραγματικά. Οι σκηνές που μιλούσε με γαλλική προφορά, Άγγλος ηθοποιός, ήταν πραγματικά. Οι σκηνές που μιλούσε με γαλλική προφορά, Άγγλος ηθοποιός,

Express, για τον οποίο κέρδισε χρυσή σφαίρα και προτάθηκε και για μπάφτα. Δεν πήρε το Όσκαρ παρότι είχε προταθεί τότε. Πέθανε μόλις 42 χρονών. Η ταινία ήταν του 78, τότε όταν πρωταγωνίστηκε στην ταινία αυτή ήταν μόλις 29 χρονών. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία το 91, σε ηλικία μόλις 42 ετών. Ήταν, είχε πολλά προβλήματα στην προσωπική του ζωή. Ο ίδιος είχε εξομολογηθεί ότι είχε υποστεί κακοποίηση και από τους δύο γονείς του. Ήταν αλκοολικός και χρήστης ναρκωτικών. Ήταν έπασχη από AIDS και πέθανε στο Λος Άντζελες από ισκεμένη λήψη υπερβολικής δόσης ναρκωτικών. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοκτόνησε. Ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του με το δικό του τρόπο, ο Μπραντ Ντέιβις. Ας αφήσουμε λοιπόν τους θανάτους. Εντάξει, έπρεπε να τους πούμε. Κάθε φορά στην εκπομπή, στο ξεκίνημα της εκπομπής, αναφέρουμε τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την μουσική μας περιπλάνηση με ένα τραγούδι, να ξεχαστούμε λιγάκι για να μπούμε και στο πνεύμα δηλαδή της εκπομπής.

Ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης, το «Σ' αγαπώ», ντουέτο με τη Μαρινέλα, ένα τραγούδι του 1984 που έγραψε ο Μάριος Τόκας, τους στίχους ο Σαράντης Αλιβιζάτος. Τι να πούμε για τον Καλογιάννη,

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κεσαριανή και ήταν τσαγκάρης μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ήταν τσαγκάρης. Εκεί τον ανακάλυψε τυχαία ο Θεοδωράκης και έγινε η φωνή του αγώνα κατά της δικτατορίας. Τραγούδησε πολιτικό τραγούδι και αργότερα έκανε στροφή στο ερωτικό τραγούδι, «Όμορφη μου Κατερίνα», «Ανούλα του Χιονιά», μερικά από τα τραγούδια του. Πέθανε το 2021 ο Καλογιάννης, μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού και σίγουρα μεγάλη απώλεια, αλλά άφησε πολλά τραγούδια πίσω του. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους συνθέτες και ήρθε και σε επαφή με μεγάλες προσωπικότητες της παγκόσμιας τέχνης, όπως οι Beatles, ο Yves Montan. Και μάλιστα διάβασα, δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής, αλλά διάβασα ότι το αναφέρουμε επιφύλαξη, ότι τραγούδησε στα γενέθλια του Πάμπλο Πικάσο ο Αντώνης Καλογιάννης. Γι' αυτόν είναι το σχόλιο. Θα ξεκινήσουμε και κάπως ανάποδα σήμερα. Θέλω να μιλήσουμε για τα αθλητικά δρόμενα, γιατί είχαμε σήμερα Champions League και είχαμε την νίκη της ΑΕΚ, την πρώτη νίκη της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Οι ποδοσφαιρόφιλοι θα το ξέρετε βέβαια, θα ξέρετε τι έγινε. Η ΑΕΚ άξιζε να βάλει κι άλλα γκολ, πολύ περισσότερα γκολ, έβαλε μόνο ένα, αλλά δεν έχει σημασία, πήρε τους τρεις βαθμούς, τους τρεις πρώτους βαθμούς, βαθμολογία υπάρχει και βάζει και μια υποθήκη για να πάει μακριά στην διοργάνωση. Στους άλλους αγώνες, καλύτερα να ξεκινήσω με αυτό που σόκαρε τον κόσμο. Δεν θα τον πω τραυματισμό, γιατί δεν ήταν τραυματισμός. Η κατάρρευση του Καρέτσα, του 18χρονου αστέρα της Ντόρτμουντ. Τον είδαμε να πιάνει το στήθος του και να πέφτει κάτω μέσα στο γήπεδο. Μετά ήρθε το φορείο και τον πήρε. Σοκαριστικές ήταν και οι εικόνες των ανθρώπων της Ντόρτμουντ που ξεφυσούσαν στην εξέδρα και στον πάγκο. Φυσούσαν και ξεφυσούσαν. Τελικά δεν ξέρω ακριβώς τι έχει το παιδί. Είπανε η πρώτη διάγνωση ήταν ότι είχε πρόβλημα στα κυκλοφορία του αίματος. Το 18χρονών παιδί, ποιος ξέρει, το άγχος, η πίεση, η σκληρή προπόνηση, όλα αυτά συνετέλεσαν. Ας ελπίσουμε να είναι γερός και να τον ξαναδούμε πάλι μέσα στο γρασίδι, πάνω στο γρασίδι. Τι κακοδημονία είναι αυτή. Κωνσταντέλιας πριν από λίγες μέρες χάνει τη χρονιά με πρόστιο χιαστό. Ελκαμπή μετά από λίγες μέρες χάνει τη χρονιά με κάταγμα στο πόδι κνήμης. Και άλλοι μικρότεροι τραυματισμοί, ο Γιαννούλης του ΠΑΟΚ, ο Στρακώσια της ΑΕΚ, τώρα ο Καρέτσας, μα δεν ξέρω αν χρειάζονται γιατρό, μάλλον παπά χρειάζονται, ευχέλαιο χρειάζονται. Αυτό το πράγμα να κάνεις το σταυρό σου πριν ξεκινήσεις να παίξεις ένα παιχνίδι, μη χτυπήσει κανένα παίκτη σου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά κακοδαιμονία για τους Έλληνες και τους ξένους που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Για την ιστορία να φέρω τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του Champions League, της League Phase: Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2, Real Inter 2-1, μια μαγική εικόνα, η Inter ήταν καλύτερη, Lille Betis 2-3 και Brise Aston Villa επίσης 2-3. Ας πάρουμε πάλι μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

Αυτό ήταν το «Σαναζητώ» του Γιάννη Σπανού και του Αλέξη Αλεξόπουλου, που τραγούδησε η Μαρία Δημητριάδη, από την ταινία «Αναζήτηση» που έπαιζε η Έλενα Θαναήλ, αν θυμόσαστε, με τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Αυτό το τραγούδι, από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Σπανός, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, που έβαλε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Ο Σπανός γεφύρωσε με μοναδικό τρόπο το κοσμοπολίτικο αέρα της Ευρώπης με την έντεχνη ελληνική μουσική. Ήταν ο δημιουργός του νέου κύματος, συνεργάστηκε με παγκόσμια ονόματα όπως η Ζουλιέτ Γκρεκό, η Μαρί Λαφορέ, η Μπριζίτ Μπαρντό, αλλά δεν περιορίστηκε στο νέο κύμα. Το μουσικό ύφος που άνθησε στις μπουάτ της Πλάκας εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μέσα στη δεκαετία του 60, κυρίως με τη συνοδεία μιας κιθάρας ή ενός πιάνου, μεγάλος πιανίστας και ο ίδιος, έγραψε εμβληματική μουσική για κινηματογράφο, μελοποίησε Έλληνες ποιητές. Τι να πούμε για τον Σπανό τώρα, πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή να μιλήσουμε για τη ζωή του Γιάννη Σπανού. Πρόσφατα είδα και μια ταινία, μια παραγωγή, «Πίσω από τη Μαρκίζα» νομίζω λεγόταν, με τη ζωή του και με τις τελευταίες συνεντεύξεις που έδωσε. Ήταν πραγματικά, όπου το δείτε μην το χάσετε, είναι εξαιρετική ταινία. Θέλω να σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας μας, μην τους ξεχνάμε. Το Viber, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Earth News Radio, να πείτε ό,τι θέλετε, εγώ θα το διαβάσω. Earth News Radio στο Viber, και όσοι δεν ευκολύνεστε με το Viber, υπάρχει και το Messenger, ο προσωπικός μου λογαριασμός, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Για την ώρα σε αυτόν θα στέλνετε μηνύματα. Και σας περιμένω τη συντροφιά σας. Εγώ σας υπόσχομαι ένα όμορφο μια μισή ώρα ακόμα. Δεν μετράω την ώρα, θέλω να ήταν πολύ περισσότεροι, γιατί η νύχτα δεν είναι ώρες που περνάνε απλώς, είναι κάτι πολύ παραπάνω, είναι παρέα, είναι συντροφιά, είναι μουσική και είναι και κουβεντούλα. Για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Γιωβάνα που τραγούδισε το «Σαν φίλο», ένα μελαγχολικό τραγούδι, παλιό τραγούδι, μια ελληνική διασκευή του ιταλικού τραγουδιού «Come una foglia» που είχε ερμηνεύσει η Τζιλιόλα Τσινκουέτη, ένα τραγούδι πάνω σε μουσική του Ντανιέλε Πέιτς και του Μάριο Παντσέρι. Τους ελληνικούς στίχους έγραψε ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Από τα σπάνια τραγούδια, δεν το ακούμε συχνά. Εδώ από αυτή την εκπομπή θα ακούμε και τέτοια. Είπαμε, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα. Είπαμε πρώτα τα αθλητικά. Και πού θα πάμε τώρα, πού φαντάζεστε? Στα καλλιτεχνικά, θα πάμε στον κινηματογράφο. Έχουμε τον Αλέξανδρο Λιζάρδο στη συντροφιά μας, τον καλό φίλο, συνάδελφο, κριτικό κινηματογράφου, σκηνοθέτη. Μπορώ να μιλάω πολλή ώρα γι' αυτόν. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άλεξ.
0: Εγώ συνηθίζω να λέω καλησπέρα αυτή την ώρα και όχι καλημέρα. Δεν μου πάει μέσα ντάλα νύχτα να λέω καλημέρα. Όταν
1: αν το πάρεις σαν μια γενικευμένη ευχή που του να μας ορίσει μια καλή ημέρα, θα το λέγαμε. Αλλά γενικά, ό,τι βλέπεις πρέπει να λες. Αυτό κάνουμε και στον κινηματογράφο. Οπότε, σκοτάδι βλέπεις, καληνύχτα λέγε, καλησπέρα και ό,τι άλλο παραπλήσιο σου έρθει στο στόμα.
0: Για πες, τι ταινίες έχουμε?
1: Θα πω ότι η εβδομάδα ξεκινάει όχι αύριο, αλλά μεθαύριο, με αρκετές νέες ταινίες. Τα μαγικά φίλτρα δεν τα έχουμε δει ακόμα. Δεν ξέρω αν με ακούς αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ καλά.
1: Α, γιατί είχε πρόβλημα, συγγνώμη, για λίγα δευτερόλεπτα γραμμή. Τα μαγικά λοιπόν φίλτρα είναι το δεύτερο μέρος. Είναι μια ταινία που δεν έχουμε δει, οπότε θα ήταν λίγο άδικο να πούμε τις υποψίες μας. Θα πούμε όμως ότι έχουμε διαβάσει το Διεθνή Τύπο. Έχουμε διαβάσει το ότι είναι ελαφρώς πιο σοβαρή προσέγγιση της οικογενειακής σχέσης που προκύπτει μετά από πάρα πολλά χρόνια και που έρχεται στην επιφάνεια μεταξύ των κοριτσιών που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μαγεία τους μετά από αρκετή εκπαίδευση για καλό σκοπό. Για τα δύο κορίτσια αυτά είναι πλέον ολόκληρες γυναίκες. Μιλάμε δηλαδή για την Σάντρα Μπούλοκ και για την Νικόλ Κίντμαν, που επιστρέφουν λοιπόν σε αυτό το franchise.
0: Δυνατό cast, έτσι. Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν είναι εγγύηση. Ναι, ναι.
1: Και η Σουζάνε Μπίερ πίσω από την σκηνοθετική καθοδήγηση θα φροντίσει, όπως έχουν πει όσοι την έχουν ήδη δει, να προσεγγίσει περισσότερο το δράμα των γυναικών και την προσπάθειά τους να κρατήσουν τη σιωπή τους για το μυστικό τους ταλέντο, ώστε να κρατήσουν πιο δεμένη την οικογένειά τους. Είναι μια ταινία που δεν την πολύ περιμέναμε. Οι ίδιες έχουν δηλώσει ότι αν δεν υπήρχε όλο αυτό το μπαζ της νέας γενιάς που ανατρέχει στις παλαιότερες ταινίες, με μια πιο κάλτη ως διάθεση και μια καινούργια ανάγνωση, δεν θα υπήρχε το sequel. Έτσι λοιπόν το sequel εμφανίζεται. Οι προβολές του έχουν σε κάθε χώρα όχι απαγορευτεί, αλλά παραμένουν μέχρι στιγμής με ένα μαγικό πρωτόκολλο, άμα θέλουμε να στιευτούμε λίγο με την θεματική της ταινίας, παγωμένες, ώστε να μην τις δουν οι δημοσιογράφοι νωρίτερα. Έχουν γίνει βεβαίως οι επίσημες πρεμιέρες. Τα πράγματα όλα λοιπόν δείχνουν ότι πολύ σύντομα, αύριο στις 10 η ώρα το πρωί έχουμε την προβολή, θα πάρουμε μια γεύση και θα επιστρέψουμε με αυτή την ταινία. Να πάμε όμως σε μια ταινία η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βγαίνει και αυτή την Πέμπτη, τον Φάκελο 137, που ουσιαστικά μιλάει για την αστυνομία της αστυνομίας στη Γαλλία μετά από ένα ακραίο περιστατικό βίας αστυνομικού προς πολίτη και το πώς ουσιαστικά αρχίζουν και σκαλίζουν αυτή την υπόθεση. Αυτό γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς? Γιατί μπορούμε να πούμε τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, περισσότερο σοβαρού, λιγότερο αστείου, ότι είναι κάτι βαθιά βιωμένο στις ρίζες μας. Τα τελευταία χρόνια βγαίνουν όλο και περισσότερο στην επιφάνεια υποθέσεις που θεωρούμε το ότι έχουν αποσιωπηθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί τα λιγότερα δυνατά στοιχεία ως προς την ακολουθία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν αυτή η ταινία, η οποία έχει και αντικειμενιστική κοπή, μπορεί να μας δώσει λίγο πιο καθαρή εικόνα για την κατάσταση των ανθρώπων που ερευνούν αυτές τις υποθέσεις, πούδι αστυνομικών που ερευνούν αστυνομικούς. Θα σας πω το Hope, το οποίο είδα τώρα πριν από λίγο στην ελληνική του avant premiere, μια ταινία που έχει έτσι, πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες από αυτό που μπορεί να καταφέρει, αν και τεχνικά κερδίζει το κοινό. Πρόκειται λοιπόν για μια ιστορία που μια παράξενη, νομίζουμε στην αρχή φυλή, ίσως κάποιο άγριο ζώο, ίσως κάτι από το παρελθόν, κυνηγάει αδιακρίτως ανθρώπους και σκοτώνει αβέρτα κουβέρτα, με την μοναδική έτσι, διαφορά ότι όσο εξελίσσεται η ταινία αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε ότι μάλλον είναι ένας εξωγήινος
0: πώς λέγεται
1: Hope, ελπίδα. Και δυστυχώς ο τίτλος, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ουσιαστικά και ποιητικά, ακριβώς επειδή είναι μια παράξενη ταινία που στο πρώτο της μέρος βλέπεις την ποιητική της διάθεση, ενώ στο δεύτερο μέρος και το τρίτο βλέπεις καταιγιστική δράση, και μάλιστα στο πρώτο μέρος δεν βλέπεις καθόλου τις μορφές αυτές οι οποίες θεωρούνται απειλή, ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο σου εμφανίζει διαφορετικές μορφές, και μάλιστα τις δύο μορφές παίζουν και γνωστοί Αμερικανοί, το οποίο αν και η ταινία δεν είναι αμερικανικής παραγωγής. Αυτό το οποίο σου μένει στο τέλος είναι ένα μεγάλο γιατί.
0: Μην μου κάνεις spoiler. Μ' άρεσε γενικά η περιγραφή σου και θα είναι από τις υποψήφες να τις δω, αλλά μην μου κάνεις spoiler τώρα.
1: Ωραία. Προχωρώντας στις επόμενες ταινίες, κάνω μια καθάριση. Συγγνώμη, γιατί είναι πραγματικά πολλές ταινίες που βγαίνουν κάθε εβδομάδα. Ο Κόκορας είναι μια ταινία που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο και άλλαξε από εκείνη την ημέρα η πορεία του, γιατί μέχρι τότε δεν είχε κλειδωμένη διανομή. Πλέον έχει κλειδωμένη διανομή. Και αυτό το οποίο μας παρουσιάζει είναι τη σχέση ενός νεοέλληνα παλαιάσκοπης, θα μπορούσα αστειευόμενος άμα θέλετε να πω πιο πολύ, για να έχετε την προσωπικότητα και όχι τη σύνδεσή του με το

ήταν το τραγούδι «Το Μίλα Μου». Είναι ένα από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην πορεία, την προσωπική πορεία του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, του αείμνηστου Ρόμπερτ Ουίλιαμς, που έγραψε τους στίχους και τη μουσική ο ίδιος. Αυτή δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, ήταν η δεύτερη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση ήταν σε ένα δισκάκι 45 στροφών με τον ντουέτο Δάκης Χριστιάνα. Και είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Ένα χρόνο αργότερα, η πρώτη εκτέλεση ήταν το 76, το 77 το ηχογράφησε ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς με την Μπέση Αργυράκη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας που μου στείλατε. Ο Βασίλης ο Καρπούζας μου λέει: «Καλό ξημέρωμα στην παρέα από το Κοτεράκι στο Πόρτο Κουφό», της Χαλκιδικής υποθέτω. Πω πω, ζήλεψα πραγματικά. «Καλησπέρα φίλε μου, να περνάτε καλά. Καλό ξημέρωμα, έχουμε ώρα ακόμα. Έχουμε αρκετή ώρα». Επίσης, ο Δημήτρης με ρωτάει αν ποιος διαλέγει τη μουσική. Εγώ τη διαλέγω, Δημήτρη μου, τη μουσική. Ελπίζω να σ' αρέσει. Προσπαθούμε να γεμίσουμε μελωδικά αυτό το δίωρο με κάτι που δεν ακούγεται συχνά στο ελληνικό ραδιόφωνο, με παλιά τραγούδια της δεκαετίας του 70 και του 80. Τώρα σε κάποιους θα αρέσουν, σε κάποιους δεν θα αρέσουν. Ελπίζω να στους περισσότερους που μένουν στη συντροφιά μας να είναι εύκολα στην ακρόαση και να τα σιγοτραγουδάνε, όπως κάνω και εγώ. Αν μπορούσατε να με δείτε, θα το βλέπατε. Η Μίνα, η φίλη μου, μου έστειλε: «Σ' ακούω», μου λέει, «υπέροχη εκπομπή σου, υπέροχα τραγούδια, έχω ενθουσιαστεί». Ελπίζω να έχεις πάντα την ίδια γνώμη, Μίνα μου. Σε ευχαριστώ και εσένα που είσαι μαζί μου. Ο Σωτήρης: «Επιβιβάστηκα», λέει ο Σωτήρης, «και εγώ στο νυχτερινό Express. Καλή εκπομπή». Η Κατερίνα με ρωτάει αν μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει την εκπομπή από κοντά. Με φέρνει σε δύσκολη θέση, Κατερίνα. Δεν είμαι σίγουρος ότι γίνεται. Υποθέτω πως γίνεται, ναι, αλλά από την άλλη μεριά φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο δύσκολο αν έρθει κι άλλος κόσμος σε ένα μικρό ραδιοθάλαμο, να μαζευτεί κόσμος πολύ. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ, θα το συζητήσω και θα σου απαντήσω. Αυτή τη στιγμή δεν με βρίσκεις έτοιμο να δώσω μια απάντηση. Θεωρητικά, όχι θεωρητικά, η ΕΡΤ είναι, και ουσιαστικά η ΕΡΤ είναι ανοιχτή στο κοινό της. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ πέρα μετά από συνεννόηση. Γι' αυτό θα μου επιτρέψεις να μην σου δώσω απάντηση τώρα. Θα σου πω στην αυριανή εκπομπή, αφού ερωτήσω. Ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο σίγουρα το έχετε ακούσει σήμερα και στα δελτία ειδήσεων και το έχετε διαβάσει. Εγώ τουλάχιστον είμαι εξοργισμένος πραγματικά, γιατί θυμήθηκα τον αδόκητο θάνατο, τον άδικο θάνατο, το τόσο σκληρό τέλος που είχε αυτή η κοπέλα, 28χρονη, η Κυριακή Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Το δικαστικό βούλευμα λέει ότι οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται με κάποιο τρόπο σε αυτό το θάνατο, το θάνατο της κοπέλας, θα δικαστούν, θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για κακούργημα. Το κακού έκθεσε σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Έτσι λέει η δικονομία. Έκθεση σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο δια παραλήψεως.

απορρίψεως. Αυτό είναι μια γλώσσα των νομικών. Στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνανε απολύτως τίποτα, για να το πούμε έτσι όπως το καταλαβαίνουμε και όλοι μας, δεν κάνανε απολύτως τίποτα για να προστατεύσουν από αυτή την κοπέλα. Την αφήσαν απροστάτευτη και δέχτηκε θανατηφόρες μαχαιριές μπροστά στα μάτια τους, στην πραγματικότητα, λίγα μέτρα από εκεί που έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκείνη την 1η Απριλιά του 2024, το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων, που είχε πάει να ζητήσει βοήθεια. Τέσσερις παραπέμπονται να τους πάρουμε έναν έναν. Ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης τον πήρε τηλέφωνο η κοπέλα. Είμαι στο τμήμα, του λέει, θέλω να πάω σπίτι μου και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Με περιμένει έξω από την πόρτα ο πρώην μου. Και τι της είπε? Το περιπολικό της λέει, κυρία μου, δεν είναι ταξί. Σύμφωνα με το βούλευμα, δεν χειρίστηκε το περιστατικό ως επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και το χαρακτήρισε την υπόθεση χαμηλής προτεραιότητας. Δεν φρόντισε για την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι. Δεύτερη, η αξιωματικός υπηρεσίας έπρεπε να μεριμνήσει η ίδια να διαθέσει περιπολικό για να συνοδεύσει την κοπέλα στο σπίτι της. Και υπήρχε στο βούλευμα, λέει, όπως αναφέρει το βούλευμα, διαθέσιμο περιπολικό, αλλά δεν το έκανε. Η επόπτρια. Τι χρεώνεται στην επόπτρια? Δεν καθοδήγησε, λέει, την αξιωματικό υπηρεσία για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει. Και η Κυριακή δεν βρήκε βοήθεια και έφυγε. Έξω από το τμήμα, βέβαια, της είχε στήσει καρτέρι θανάτου ο πρώην της. Ο φρουρός δεν ήταν σε ετοιμότητα, ήταν μέσα στο κουβούκλιο που έχουν οι φρουροί, ενώ έπρεπε να ήταν έξω. Δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση λίγων μέτρων από το φυλάκιο ένα άτομο κινούνταν με μαχαίρι, πεζός, τρέχοντας, κρατώντας μαχαίρι εναντίον της Κυριακής, και στο τέλος τη μαχαίρωσε θανάσιμα. Σε λίγες μέρες θα αρχίσει και η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ο 40χρονος, ο πρώην σύντροφος της Κυριακής, έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια. Δεν ξέρω πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά στο εφετείο. Οι ευθύνες αυτές των τεσσάρων αστυνομικών δεν νομίζω ότι αμφισβητούνται, είναι δεδομένες. Είχαμε μια γυναικοκτονία με το πιο άγριο τρόπο. Συνήθως οι γυναικοκτονίες γίνονται σε κλειστούς χώρους, μέσα σε σπίτια, μακριά από τα βλέμματα. Εδώ έγινε δημόσια, μπροστά σε κόσμο. Τι έκανε η κοπέλα? Όλα σωστά τα έκανε. Αισθάνθηκε απειλή και απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να προστατευτεί, όπως θα έκανε ο καθένας, ο κάθε πολίτης. Αυτό θα έκανε. Αν αισθανόταν απειλή, τι πιο απλό? Δεν παίρνω απλώς τηλέφωνο και κάθομαι σπίτι και περιμένω. Πάω ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσω προστασία. Και εκεί δολοφονήθηκε. Η δικαιοσύνη, βέβαια, θα είναι αυτή που θα κρίνει το ρόλο και τη συμμετοχή του καθενός σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπραξαν το καθήκον τους. Αξίζει να αναφέρω ότι ο σκοπός ήταν ήδη καταδικασμένος για συμμετοχή σε υπόθεση με την Greek Mafia και εξακολουθούσε να υπηρετεί στην αστυνομία. Βεβαίως αποτάχθηκε από το σώμα μετά τη δολοφονία. Η επόπτρια συνταξιοδοτήθηκε. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν πειθαρχικές ποινές, κάποια στέρηση μισθών, και μάλιστα έχουν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτοί χάσανε κάποιους μισθούς, η οικογένεια της κοπέλας έχασε το παιδί της. Τέλος πάντων, πραγματικά δεν είναι πολλά που μπορείς να πεις για αυτή την υπόθεση. Θα αναφέρω μόνο ότι η σοκαριστική αυτή δολοφονία άλλαξε τα πάντα στα αστυνομικά τμήματα. Ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Κάθε φορά, βέβαια, αυτό λέμε, και κάθε φορά κάτι γίνεται και μας διαψεύδει. Άλλαξε το εγχειρίδιο αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Δημιουργήθηκαν γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε πολλά αστυνομικά τμήματα της Αθήνας και της περιφέρειας. Είναι ένα βήμα και αυτό μέχρι την οριστική εξάλληψη του φαινομένου, βέβαια. Έχουμε πολλά να δούμε και να κάνουμε ακόμα σαν κοινωνία και σαν πολίτες, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, και η πολιτεία, βεβαίως, ενώπιον των ευθυνών της, όλοι ενώπιον των ευθυνών μας, κοινωνία ολόκληρη.

Σε λίγες μέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου, προσδιορίστηκε η έφεση και θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και αυτή την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ένα τραγούδι.

Ήταν η Χριστιάνα. Το πραγματικό της όνομα είναι Χριστιάνα Λαβίδα και είναι, την ξέρουμε όλοι, την έχουμε ακούσει. Είναι μια από τις ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού που μεσουράνησε τις δεκαετίες του 70 και του 80. Το τραγούδι αυτό, Μην ακούς που τραγουδάω, το έγραψε ο Γιώργος Μανίκας και τους στίχους η αγαπημένη μου η Σώτια Τσότου. Θα φιλοξενήσουμε πολλά, πολλά τραγούδια της Σώτιας Τσότου. Εγώ τη θεωρώ βασικά μία από τις τρεις μεγαλύτερες στιχουργούς της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Πυθαγόρα. Η Σώτια Τσότου είναι σε αυτή την τριάδα. Εντάξει, να βάλω και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, να βάλω και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Δεν θα συνεχίσω γιατί κινδυνεύω να πω πάρα πολλά ονόματα. Η Χριστιάνα λοιπόν ήταν μια βαθιά καλλιτεχνική οικογένεια. Ήταν αδερφή της επίσης γνωστής τραγουδίστρας, της Βασιλικής Λαβίνα, που ήταν η σύζυγος του Γιάννη Μαρκόπουλου και η πρώτη ξαδέρφη της Βιτάλη. Ήταν παντρεμένη με τον πολιτικό Δημήτρη Σταμάτη και τα τελευταία χρόνια της ζωής της δεν τα πέρασε ευχάριστα, δυστυχώς.

Έφυγε σε ηλικία 68 ετών το 2021, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, έπασχε και από Αλτσχάιμερ. Χριστιάνα, θα τη θυμόμαστε πάντοτε με νοσταλγία και με αυτά τα υπέροχα μάτια της. 4 διάσημα ντουέτα έκανε με το Μητροπάνο, στα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Με το Δάκι στο Μίλα μου, αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, έπρεπε να το βάλω με τη Χριστιάνα, αλλά δεν σήκωνε να βάλω δύο Χριστιάνες μέσα σε μία ώρα. Με τον Κώστα Τουρνά, Τι να μας κάνει νύχτα. Και με τον Γιάννη Πάριο, ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε με κάποια άλλη ευκαιρία σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε κάποιο άλλο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρέ. Και έχει συνεργαστεί βεβαίως με μεγάλους συνθέτες, με τον Γκραουνάκη, με τον Καλδάρα. Όταν μιλάω για τη Χριστιάνα και για κάποιους άλλους ερμηνευτές, παρασύρουμε και λέω πολλά. Η ώρα πέρασε, είναι σχεδόν μία. Μπαίνει μόλις η Ελπίδα Γεωργιτζίκη στο ραδιοθάλαμο για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε σε λίγα λεπτά πάλι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι πανεβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει εκτινάξει τη διεθνή τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αύξηση επηρεάζει και την ελληνική αγορά καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας χθες για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 40 απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους. Ο 26χρονος Αφγανός αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Επιθέσεις σε δύο ιρανικά τάνκερ κοντά στο Τζάσκ και κοντά στο νησί Χάρκ εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, επλήγησαν πολλά ιρανικά δεξαμενόπλια που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης ως απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής επίθεσης σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Στην Αλβανία, επεισόδια σημειώθηκαν χθες μεταξύ αστυνομικών και αδιαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο

0: της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές, στα παιδιά και τους εφήβους. Τα δυτικά νησιά της Χαβάης επλήγησαν από σφοδρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις από τον τυφώνα Lowell, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
1: Ο καιρός.
0: Για γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν χρειάζεται συστάσεις, ήταν ο Στράτος Διονυσίου στο «Γιατί Θεέ μου η ζωή». Άλλοι το ξέρουν από τον πρώτο στίχο, «Τα βάσανά μου ένα φορτίο». Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 79, περιλαμβάνεται στο δίσκο του Στράτου με τίτλο «Γυναίκες, γυναίκες». Τη μουσική έγραψε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης του τραγουδιού και τους στίχους ο Γιάννης Πάριος. Γιάννης Πάριος, ο οποίος είχε πει για το Στράτο, τώρα που το θυμάμαι, με τη φωνή του Στράτου λέει «κούρδιζε συμφωνική ορχήστρα». Αυτό νομίζω τα λέει όλα για την εκτίμηση που είχε ο ένας μεγάλος ερμηνευτής των άλλων στο Στράτο, Διονυσίου, μια από τις πιο στιβαρές, πιο δωρικές μορφές, πιο επιβλητικές φωνές που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό τραγούδι. Και όλα τα τραγούδια του είναι, μας έχουν μείνει στη μνήμη, στίχο-στίχο, και τα τραγουδάμε, τα σιγοτραγουδάμε. Δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ, να σβήσουν ποτέ. Αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε, όχι να αλλάξουμε κλίμα τραγουδιστικό, μουσικό, να αλλάξουμε κλίμα σε πλευρά της ισιογραφίας, να πάμε σε άλλες ειδήσεις, αυτές που είναι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτές που όμως μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και σαν εκπομπή. Τις ειδήσεις από τον κόσμο, η Αλεξάντρα Παγανή είναι εδώ, μας άρεσε χθες η τροφιά της και τη ζητήσαμε να έρθει πάλι σήμερα, να δούμε τι έχει να μας πει, τι έχει αλλιεύσει. Πάλι καμία τίποτα μεσαύρες, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Κοντά έχουμε πέσει, όχι σαύρες, φίδια.
0: Όπα.
1: Με τσιπάνε αυτά. Επειδή βλέπω πόσο πολύ αρέσκεσαι σε αυτό το ερπετό, είπα να σου φέρω μια άλλη είδηση.
0: Για πες λοιπόν, τι έγινε.
1: Πιο καλλιτεχνική όμως αυτή τη φορά. Όχι τόσο εγκληματικής φύσεως ή αστυνομικού περιεχομένου, προκειμένου είναι πιο πολύ του καλλιτεχνικού. Λοιπόν, αν πιστεύεις και εσύ και οι ακροατές μας ότι οι ακροάσεις για την επιλογή ηθοποιών στο θέατρο κρύβουν εκπλήξεις, ό,τι βλέπουμε στην Ελλάδα δηλαδή, η είδηση που σας φέρουν από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης σίγουρα ξεπερνά τη φαντασία σας. Τι έγινε λοιπόν εκεί πέρα? Οι υπεύθυνοι παραγωγής βρέθηκαν στη θέση να αναζητήσουν τον ιδανικό ερμηνευτή για την επερχόμενη διασκευή της κλασικής όπερας του Μότσαρτ, «Così fan tutte», έτσι κάνουν όλες.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Θα ανέβει λοιπόν στη Νέα Υόρκη αυτή η όπερα την επερχόμενη σεζόν. Και ποια είναι, τι έγινε τώρα? Η συγκεκριμένη εκδοχή μεταφέρει τη δράση σε ένα Λούνα Πάρκ του Coney Island της δεκαετίας του 1950. Και ο ρόλος δεν απαιτούσε υποκριτικές ικανότητες, αλλά λέπια. Έτσι λοιπόν διοργανώθηκε μια επίσημη ακρόαση στην οποία προσήλθαν δεκάδες φίδια μαζί με τους ιδιοκτήτες τους. Να εξηγήσουμε λιγάκι, η συγκεκριμένη διασκευή θα
0: έχω μείνει άφωνος, όπως
1: θα είναι σε τσίρκο, ναι, του 1950, δηλαδή θα έχει ζογκλέρ, θα έχει άγρια ζώα, θα είναι τελείως διαφορετικό από την κλασική όπερα που έγραψε ο Μότσαρτ το 1879.
0: Όπου θα γκρίζουν τα κόκαλά του του ανθρώπου.
1: Τώρα η τέχνη εξελίσσεται παράλληλα,
0: σωστά,
1: με τον,
0: σωστά,
1: άνθρωπο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε εγώ προσωπικά.
0: Μας έλεγε χθες η Ευδοξία Λιμπέρη ότι οι Άγγλοι έχουν τρελαθεί, οι Βρετανοί μάλλον, όχι οι Άγγλοι, έχουν τρελαθεί με τις αρχαίες ελληνικές τραγουδίες.

0: Για πες λοιπόν.
1: Στα παρασκήνια της όπερας επικράτησε το αδιαχώρητο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Ο ειδικός καλλιτέχνης Βαριετέ, ο Ζίγκφελντ, είναι αρκετά γνωστός στο αντικείμενό του στην Αμερική και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Αξιολογούσε τη συμπεριφορά των ερπετών κάτω από τα έντονα φώτα της σκηνής. Γιατί να εξηγήσουμε τι είδους διασκευή είναι αυτή. Αμολύσαμε κάποια φίδια πάνω στη σκηνή και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι αρκετοί άνθρωποι που φοβούνται τα φίδια και επίσης τα φίδια δεν είναι και το πιο ήρεμο πλάσμα πάνω στον πλανήτη, δηλαδή είναι εν δυνάμει επικίνδυνο, θα πω έτσι διακριτικά. Και τι έγινε τώρα? Το ζητούμενο ήταν η απόλυτη ψυχραιμία, ώστε το ζώο να μην τρομάξει από την παρουσία των θεατών, από την παρουσία των ηθοποιών και εννοείται από τα φώτα, από τη δράση, από την κινησιολογία, από όλο αυτό που απαιτεί μια θεατρική παράσταση τόσο επί το έργο όσο και στις πρόβες. Λοιπόν, τελικά το κεντρικό ρόλο τον κέρδισε μια εντυπωσιακή κυτρινοροδακινή βοά φυκτήρας. Γι' αυτό εγώ λέω ότι. Γι' αυτό λέω εν δυνάμει επικίνδυνο. Έχω διαβάσει το ρεπορτάζ. Με το όνομα πριγκίπισσα, βέβαια. Όνομα και πράγμα.
0: Πριγκιπέσα.
1: Ακριβώς. Και η επιτροπή εντυπωσιάστηκε, λέει, τόσο πολύ από τον επαγγελματισμό της, καθώς παρέμεινε ακίνητη και απόλυτα συνεργάσιμη. Και επειδή στο θέατρο τίποτα δεν φαίνεται τυχή, δεν αφήνεται στην τύχη του μάλλον.
0: Να σου πω κάτι, Αλεξάνδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα φίδια μένουν και ακίνητα. Πριν επιτεθούν λιγάκι, έτσι.
1: Όχι απλά μένουν ακίνητα, μπορούν να έρθουν και σε ευθεία γραμμή, να ευθυγραμμιστούν με το ανθρώπινο σώμα, ενώ κοιμάται, ειδικά ο βόας φυγτήρας.
0: Παναγία μου.
1: Ούτως ώστε να σε μετρήσει και να σε φάει. Τώρα αυτό είναι εκτός ρεπορτάζ που δίνω.
0: Όχι, εντάξει, αλλά λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Έχουμε δει και ταινίες, εγώ δεν έχω έρθει αντιμέτωπο.
1: Το είχα διαβάσει πολύ μικρή αυτό και είχα σοκαριστεί γι' αυτό, με έχει στιγματίσει αυτή η είδηση.
0: Άρα τον κέρδισε το ρόλο η πριγκίπισσα.
1: Και πήρανε κι άλλοι.
0: Στη Μητροπολιτική Όπερα, μάλιστα.
1: Και πήρανε και μία. Μια ελαφρώς μικρότερη καφέβο που ακούει στο όνομα Νάλα.
0: Για backup.
1: Ναι, αντικαταστάτρια. Μην τυχόν και αρρωστήσει η πρωταγωνιστριά μας. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι η μοναδική φορά στην ιστορία της όπερας που ο πρωταγωνιστής κερδίζει μια θέση με την αξία του. Θα πω εγώ τώρα ένα σχολιάκι εμπροκειμένου.
0: Με το παραπάνω.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε μια άλλη τώρα είδηση. Είδηση. Πιο επιστημονικού περιεχομένου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε ακούσει τα Ιγ Νόμπελ, τα βραβεία Ιγ Νόμπελ. Το οποίο στην πραγματικότητα
0: με
1: τι είναι.
0: Με βρίσκεις απροετοίμαστο.
1: Αυτό ήθελα. Να σε πιάσω εξαπίνεις και εσένα και τους ακροατές μας.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τα βραβεία Ιγ Νόμπελ είναι ένας ετήσιος χιουμοριστικός θεσμός που βραβεύει πραγματικές μεν επιστημονικές μελέτες, οι οποίες όμως σε κάνουν πρώτα να γελάσεις και μετά να σκεφτείς.
0: Σαν τα βατόμουρα που λέμε στον κινηματογράφο,
1: Όχι ακριβώς, γιατί θα σου εξηγήσω, θα σου πω και τα ρεπορτάζ μετά. Δεν έχει να κάνει με αστείο ή με γελοιότητες. Έχει να κάνει με πραγματικές επιστημονικές έρευνες, οι οποίες όμως κρύβουν και μία ελαφριά φεδρότητα, θα πω αυτή τη στιγμή.
0: Για δώσ' με.
1: Και επίσης το όνομά τους αποτελεί ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με την αγγλική λέξη ignoble, που σημαίνει άδοξος ή ταπεινός. Σατιρίζοντας έτσι το επίσημα βραβεία Νόμπελ. Αλλά θα πάμε τώρα να εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, μπορεί η επιστήμη να λύνει, όπως ξέρουμε, τα μεγάλα μυστήρια του σύμπαντος, αλλά μερικές φορές ασχολείται και με τα καθημερινά μας βάσανα. Όπως για παράδειγμα το πώς φυσάμε τη μύτη μας. Παράδειγμα. Στην τελετή των φετινών βραβείων Ιγ Νόμπελ, των γνωστών χιουμοριστικών βραβείων που προείπαμε, το μεγάλο βραβείο ιατρικής απονεμήθηκε σε μία έρευνα που αποδεικνύει ότι τόσα χρόνια χρησιμοποιούμε λάθος τα χαρτομάτιλά μας. Και έρχομαι εγώ τέτοια ώρα να μας πω, γιατί το και στον εαυτό μου το λέω, ότι τα χρησιμοποιούμε λάθος. Τι
0: αρχίζω
1: έχει γίνει?
0: Αρχίζω να καταλαβαίνω.
1: Ο Ιάπωνας καθηγητής το Κούτζι Ούνο πραγματοποίησε μια πλήρη αεροδυναμική μελέτη μετρώντας τη ταχύτητα και την πίεση του αέρα σε εθελοντές. Το συμπέρασμα, το να φυσάμε και με τα δύο ρουθούνια ταυτόχρονα είναι εντελώς αναποτελεσματικό και επικίνδυνο για τα αυτιά και τα ιγμόρια. Και επί του πρακτέου, εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί έχω πάθει οτίτιδα έτσι. Προχωράμε. Η επίσημη επιστημονική οδηγία, λοιπόν.
0: Να σε διακόψω λιγάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή βλέπω πολλά τηλεφωνήματα στις γραμμές, δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον αέρα. Προφανώς θα πρέπει να περιμένετε, επιβάτες μου, κάποιο τραγούδι για να, αν θέλετε, να σας απαντήσω, γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να σηκώσω το τηλέφωνο όσο μιλάμε on air. Αν με ακούτε λοιπόν, διακόψτε και στο επόμενο τραγούδι ευχαρίστως να σας απαντήσω ό,τι θέλετε να μιλήσουμε εκτός αέρα. Συνέχισε, Αλεξάνδρα.
1: Λοιπόν, η επίσημη επιστημονική οδηγία, επιστρέφουμε, είναι ένα φύσιμα, ένα λάξ τα ρουθούνια. Ένα-ένα το κάθε ρουθούνι δηλαδή. Κλείνουμε το ένα ρουθούνι και φυσάμε από το άλλο. Με μια μεγάλη και παρατεταμένη ρηπή. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά η ιατρική κοινότητα επιμένει ότι αυτή η τεχνική προλαμβάνει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και όχι μόνο.

0: Γι' αυτό μερικές φορές όταν φυσάμε με δύναμη τραντάζεται το μυαλό μας. Τώρα το καταλαβαίνω. Και τώρα, μιας και το λες, μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα των ποδοσφαιριστών που φυσάνε με το ένα ρουθούνι και μετά με το άλλο. Την ώρα που παίζουν, άστο αυτό, είναι για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Άστο, μην το ψάχνεις.
1: Έχω περάσει και από τα αθλητικά.
0: Α, έχεις περάσει. Άρα ξέρεις.
1: Και τα παλιότερα,
0: λέω.
1: Ναι, βέβαια. Ωραία. Να το σχολιάσω. Και βέβαια να τελειώσω αυτήν την είδηση με το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος γιατρός μεταθάνατον δικαιώθηκε, καθότι το βραβείο το παρέλαβε ο γιος του, αλλά η ομάδα του συνέχισε το έργο του για να αποδείξουν ότι φυσάμε λάθος τη μύτη μας τόσο.
0: Ιγ Νόμπελ, λοιπόν.
1: Ιγ Νόμπελ, φυσικά. Ιγ Νόμπελ.
0: Ωραία.
1: Και δεν ήταν αυτή η μοναδική παραδοξότητα της φετινής τελετής. Από την προσωπική υγιεινή και τα χαρτομάτιλα, τα βραβεία μας μεταφέρουν κατευθείαν στην οικολογία για μια άκρος αλόκοτη έρευνα που απαιτεί φτιάρια και ανδρικά εσώρουχα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Φανταστείτε να περπατάτε στην εξοχή και να πετύχετε έναν επιστήμονα, το τονίζω, να θάβει στο χώμα ανδρικά εσώρουχα. Άλλη. Όχι δηλαδή κάποιος παράφρον, κάποιος αλόφρον, ο οποίος αποφάσισε να προβεί σε αυτές τις κινήσεις για τους δικούς του λόγους που πιθανόν δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Τι λόγοι, τι να ερμηνεύσεις. Αν δεις μια τέτοια σκηνή.
1: Πρόκειται για μια διεθνή επιστημονική μελέτη που απέσπασε το φετινό βραβείο Ιγ Νόμπελ επιστήμης εδάφους. Γι' αυτό σου λέω, είμαστε ακόμα στα Ιγ Νόμπελ. Ερευνητές λοιπόν από 25 διαφορετικές χώρες αποφάσισαν να μετρήσουν τη γονιμότητα του πλανήτη θάβοντας συνολικά 1000 ίδια βαμβακερά μποξεράκια, ανδρικά εσώρουχα.
0: Αντρικών, αντρών.
1: Και γυναικείων φαντάζομαι, και με φανέλες μπορεί να γίνει. Εκτιμώ εγώ τώρα ως μη επιστήμονα, ως μια απλή ταπεινή δημοσιογράφος, και θα εξηγήσω γιατί. Μετά από 2 μήνες στο χώμα, τα εσώρουχα ξεθάφτηκαν για να περάσουν από εργαστηριακό έλεγχο. Το αποτέλεσμα, όσο πιο ξεσκισμένο, λιωμένο και σε άθλια κατάσταση επέστρεφε το ύφασμα στην επιφάνεια, τόσο το καλύτερο για το περιβάλλον. Έτσι. Η καταστροφή του βαμβακιού αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι το έδαφος είναι ζωντανό και γεμάτο υγιείς μικροοργανισμούς που αποσυνθέτουν την ύλη.
0: Τι να πω, ρε Θεέ μου.
1: Έχει, η επιστήμη μας εκπλήσει πάντοτε.
0: Εκείνο που δεν ξέρω είναι αν τα εσώρουχα ήταν καθαρά ή αν ήταν λερωμένα. Με γενετικά υλικά.
1: Εκτιμώ ότι ήταν καθαρά. Τώρα βέβαια με τους επιστήμονες τους συγκεκριμένους όλα μπορείς να τα περιμένεις.
0: Σωστά.
1: Θα το κοιτάξω και θα επανέλθω με follow-up στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
0: Ναι, για να μετράνε γονιμότητες κάτι πρέπει να είχε το εσώρουχο πάνω. Δεν μπορεί να ήταν μόνο βαμβάκι.
1: Επειδή το βαμβάκι θεωρείται φυσικό υλικό που αποσυντίθεται φυσικά στο έδαφος, υπό αυτή την έννοια είπαν ότι χρησιμοποίησαμε μόνο βαμβακέρα εσώρουχα και όχι
0: και πήρε βραβείο.
1: Βεβαίως.
0: Πήρε και εδώ.
1: Αν και το project ονομάστηκε χιουμοριστικά απόδειξη μέσω εσώρουχων, οι ειδικοί επιμένουν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά φθηνή και αποτελεσματική μέθοδο που επιτρέπει σε αγρότες σε όλο τον κόσμο να ελέγχουν την ποιότητα των χωραφιών τους
0: χωρίς
1: ακριβό εξοπλισμό.
0: Μια χαρά. Φάβεις ένα μποξεράκι και λες εδώ πέρα πρέπει να σπείρω ντοματούλες. Τι ωραία.
1: Ότι είναι καλό, δηλαδή το έδαφος αυτό μπορούμε να το οργώσουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα μας δώσει καρπούς.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που επαναπροσδιορίζει την έννοια της λέξης αχαριστία. Θα βρεθούμε στο New Hampshire των ΗΠΑ, όπου οι πυροσβέστες έφτασαν εγκαίρως σε μια κατοικία που είχε τυλιχθεί στις φλόγες και έδιναν μάχη για να σώσουν ό,τι προλάβαιναν. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αποφάσισε να αναλάβει δράση, αλλά με τον πλέον αλόκοτο τρόπο. Εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή, έκλεψε ένα από τα οχήματα διάσωσης της υπηρεσίας και πατώντας γκάζι καρφώθηκε με δύναμη πάνω στο πυροσβεστικό φορτηγό που επιχειρούσε κατάσβεση στο ίδιο το σπίτι. Ο άνδρας φυσικά βρίσκεται πλέον υποκράτηση, αντιμετωπίζοντας σώρια κατηγοριών, μπορούμε να αντιληφθούμε.
0: Τι έκλεψε πυροσβεστικό όχημα.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τη δικογραφία, αυτό που προσπάθησα και εγώ να αποσπάσω ως πληροφορίες, γιατί δεν τα δίνουν στη δημοσιότητα εύκολα οι Αμερικάνοι. Ο συγκεκριμένος τώρα είναι δύο τεινά. Είτε που βρισκόταν σε αμόκ από το σοκ του να βλέπει το βιός του να καίγεται.
0: Ή κάτι είχε πάρει. Προφανώς.
1: Αυτό δεν έχει αναφερθεί πουθενά. Θα μπορούσε, ναι. Τώρα, εμείς πάνω στο σχολιασμό δεν αποκλείεται να έχει πιει κάτι, έχει καταναλώσει κάποια ουσία. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά και διακριτικά. Ή από την άλλη πλευρά να ήταν όντως κλέφτης, να ήθελε να πάρει. Αλλά κλέφτης και να χτυπήσει μετά.
0: Να έρθουν να σώσουν το σπίτι, ας πούμε, και εσύ να.
1: Να του τρακάρει κιόλα.
0: Απίστευτο.
1: Βέβαια, δεν μπορούσε και να το χειριστεί το συγκεκριμένο όχημα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι απλώ ένα φιατάκι, δεν είναι ένα αυτοκινητάκι μικρό. Είναι ολόκληρο πυροσβεστικό όχημα. Είναι αρκετά μεγάλο και όχι τόσο εύκολο στη χρήση του.
0: Έχει κι άλλο.
1: Τώρα έχω πάει σε αστυνομικά, έχω πάρει φόρα.
0: Α, ωραία.
1: Κλείνουμε μια αστυνομική είδηση πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά στην Καλιφόρνια. Η οποία αποδεικνύει ότι το θράσος ορισμένων εγκληματιών δεν έχει απλώς όρια, αλλά αφορά και αποκριάτικα. Τρεις εφάνταστοι απατεώνες προσπάθησαν να αποσπάσουν $142,000 από ασφαλιστικές εταιρείες, ισχυριζόμενοι ότι μια άγρια αρκούδα εισέβαλε στα πολυτελή αυτοκίνητά τους και κατέστρεψε τα σαλόνια τους. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να αποδείξουν τα λεγόμενά τους, κατέθεσαν και ένα βίντεο που κάμερα ασφαλείας, όπου το υποτιθέμενο θηρίο φαινόταν να γρατζουνάει τα καθίσματα. Οι ασφαλιστικές όμως δεν πίστηκαν και επιστράτευσαν έναν ειδικό βιολόγο άγριας ζωής. Η γνωμάτευση του επιστήμονα ήταν αποστομωτική.
0: Μην μου πεις ότι ήταν κανένας μεταμφιεσμένος.
1: Αυτό
0: ήταν.
1: Το θηρίο δεν ήταν τίποτε άλλο από έναν άνθρωπο που φορούσε χνουδωτή στολή αρκούδας. Μετά από έρευνα της αστυνομίας, φυσικά η μεταμφίεση εντοπίστηκε, κρυμμένη σε ντουλάπα και οι τρεις δράστες κατέληξαν με χειροπέδες.
0: Και είχαν καταστρέψει και τα αυτοκίνητά τους.
1: Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Από κάθε έννοια κουρεμένοι, εντάξει, γούνα φορούσαν τη στολή τους, τη βγάλανε. Ναι, και κατεστραμμένα αυτοκίνητα, όπως πολύ σωστά επισήμανες. Και ούτε $142,000 θα πληρώσουν κιόλας.
0: Θα πληρώσουν και από πάνω. Έτσι είναι.
1: Πάντως. Στα δικαστήρια, τώρα σκεφτόμαι και το άλλο, ότι στα δικαστήρια στην Καλιφόρνια αυτή η υπόθεση θα μείνει στην ιστορία. Είναι αποτυχημένη η αρκούδα. Δηλαδή, πώς να είσαι δικαστής και πώς αντιμετωπίζεις αυτή την υπόθεση. Σου φέρουν στο κατηγορητήριο μπροστά σου, βλέπεις.
0: Και πρέπει να είσαι σοβαρός εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Στην έδρα για να μην γελάσεις, να μην σκάσεις τα γέλια.
1: Ποιο είναι το έγκλημα του κυρίου με τα
0: φιέστη της αρκούδα. Και να πεις στο μάρτυρα, για φόρεσε τώρα να δούμε, να κάνουμε αναπαράσταση. Δηλαδή, τι ωραία πράγματα.
1: Αυτό
0: θα πρέπει να γίνει ταινία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου. Ευχαριστώ. Ωραία ήταν.
1: Εγώ
0: αυτά που
1: μάθησες
0: για μια ακόμη φορά. Μας έκανες όμορφη τη νύχτα, να γελάσει λίγο το χυλάκι μας. Ευχαριστώ. Πάμε τραγουδάκι.

0: Ήταν ο σερ του ελληνικού τραγουδιού, ο μεγάλος Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Δική του ήταν η σύνθεση αυτή, ο ίδιος το έγραψε και η στίχη ήταν του Κώστα Βίρβου. Ο Μπηθηκότσης, εκτός από μεγάλος ερμηνευτής των μεγάλων συνθετών, του Ράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, έχει γράψει και ο ίδιος πολλά τραγούδια. Σας παραθέτω μερικά από αυτά τα οποία είναι γνωστά, πολύ τραγουδισμένα και δεν ξέρουμε ότι είναι του Μπηθηκότση, αλλά τα έχει γράψει ο ίδιος. Του Μπελαμί το Ουζερί, ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, το Τρελοκόριτσο. Είναι τραγούδια που έγραψε ο ίδιος ο Γρηγόρης ο Μπηθηκότσης, ο οποίος ήταν υδραυλικός. Γεια σου Γιάννη Ευθυμίου, μπήκε μέσα στο στούντιο, φορτσάτος, με φούρια. Μεταξύ των συνεντεύξεων που έχει κάνει ο Γιάννης είναι και στον Μπηθηκότση. Έτσι δεν είναι Γιάννη?
1: Όχι μόνο είναι του Μπηθηκότση. Να σου
0: πάρει ανάσεις, πάρει
1: καταρχήν,
0: ανάσεις.
1: Καταρχήν καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κατά δεύτερον, όταν πήγα στο Χαλάνδρι στο σπίτι του να γράψω, κατέβηκε και μου άνοιξε τον καράζ να βάλω το παπί μέσα, γιατί μου είπε ότι εδώ κλέβουν.
0: Τα κλέβουνε.
1: Τα κλέβουν. Στη συνέντευξη λοιπόν, εγώ είμαι υδραυλικός, με πήγε λοιπόν σε ένα ντουλάπι, το οποίο το άνοιξε στο σπίτι, είχε μέσα κάβουρες, πένσες, τανάλιες, ό,τι μπορεί να φανταστείς, εργαλεία υδραυλικού. Ακόμα λέει το χρησιμοποιώ, αλλά για δικές μου δουλειές πλέον.
0: Αυτά είναι. Απλός άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος της καθημερινότητας.
1: Στο Περιστέρι γεννήθηκε.
0: Ναι, Περιστεριώτης. Ήθελα να πω, όσο εσύ θα ετοιμάζεσαι, εγώ να θίξω ένα θεματάκι το οποίο το διάβαζα από χθες και πραγματικά με προβλημάτισε πάρα πολύ. Υπάρχουν δύο παιδιά, δύο ανήλικα παιδιά, μικρά παιδιά, που χαροπαλεύουν, που έχουν αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Ο εφιάλτης του κάθε γονιού, ο χειρότερος εφιάλτης, ένας 16χρονος στα Αγγλικά Νερά και μια 14χρονη στην Τίνο. Τι κάνανε τα παιδιά αυτά? Επιβαίνανε σε ηλεκτρικά πατίνια. Οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια ή επιβαίναν σε ηλεκτρικά πατίνια. Δύο περιστατικά δεν πρέπει να τα δούμε ως μια άτυχη στιγμή. Πρέπει να τα δούμε σαν σήμα κινδύνου. Σαν σήμα κινδύνου. Καμπανάκι δηλαδή. Γιατί το ηλεκτρικό πατίνι έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων. Γενικά, όσων μετακινούνται μέσα στην Αθήνα, γιατί είναι ένα μικρό, γρήγορο, εύκολο στη χρήση και δίνει μια αίσθηση ελευθερίας.
1: Πληρώνεις και λεφτά.
0: Και Γιάννη μου, αυτή η αίσθηση ελευθερίας είναι που ακουμπάει περισσότερο στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, στους έφηβους. Το πρόβλημα είναι δηλαδή ότι το πατίνι μπορεί να μοιάζει με παιχνίδι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα όχημα που κινείται σε ένα πραγματικό δρόμο, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, σε λεωφορεία, σε μεγάλες μηχανές, σε πεζούς, και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μεγάλη, ώστε μια πτώση να μην είναι απλώς μια πτώση όπως πέφταμε από ποδήλατο μικρή και βγάζαμε ένα κακαδάκι στο πόδι, στο γόνατο, χτυπάγαμε, βγάζαμε λίγο αίμα και πηγαίναμε σπίτι σαν βρεγμένες γάτες να μας δει η μάνα μας. Εδώ μπορεί να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός, όπως υπήρξε δηλαδή με αυτά τα δύο παιδιά. Ένα παιδί στο πατίνι, πάνω στο πατίνι, έχει ουσιαστικά μόνο το σώμα του και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, δεν έχει κράνος. Και εδώ είναι το μεγάλο μέρος της ευθύνης των ενηλίκων. Αγοράζουμε ένα ηλεκτρικό πατίνι στο παιδί μας και το κάνουμε δώρο. Λες και του πήραμε ένα παιχνίδι να παίζει. Δεν είναι ότι επειδή μπορείς να το οδηγήσεις σημαίνει πως είσαι και έτοιμος να το οδηγήσεις, γιατί η εφηβεία είναι μια ηλικία που ξεχυλίζει η αυτοπεποίθηση, η περιέργεια, η παρέα, να δοκιμάζει κανείς τα όρια του. Το ζήσαμε. Βέβαια εμείς δεν είχαμε στη δική μας την εφηβεία, δεν είχαμε ούτε πατίνια ούτε τίποτα. Ένα παλιό ποδήλατο είχαμε.
1: Φτιάχναμε με ρολεμάν.
0: Με ρολεμάν. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι... Το ζήτημα είναι ποιος το οδηγεί. Πού το οδηγεί.

0: οδηγεί, με ποιους κανόνες το οδηγεί. Και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για τα παιδιά αυτά. Από τους γονείς, από τα ίδια τα παιδιά, από την πολιτεία, από τους δήμους. Πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς υποδομές. Δεν μπορεί το πατίνι να περνάει ανάμεσα στις λεωφόρους. Έβλεπα τις προάλλες ένα πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού. Είναι δυνατόν? Ένα πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού που τα αυτοκίνητα πάνε με 200. Με 200 πάνε τα αυτοκίνητα. Του έδωσε απλώς ένα μέσο μετακίνησης ή του έδωσε την απαραίτητη γνώση για να προστατεύσει τη ζωή του? Στον δρόμο δεν υπάρχει το κουμπί αντού, γυρίζουμε πίσω. Έκανες το λάθος, είναι μοιραίο, το πλήρωσες. Δεν ξέρω, έχω μεγάλο προβληματισμό. Ελπίζουμε αυτά τα δύο παιδιά να τη βγάλουν καθαρή, να συνέλθουν. Και εγώ θα έλεγα να μην ξαναοδηγήσουν πατίνι. Ή να μην ξαναοδηγήσουν πάνω από αυτές τις συνθήκες. Ή να μην ξανανεύουν σε πατίνι, ούτε σαν επιβάτες.
1: Έχω μια ερώτηση.
0: Για πες.
1: Το πατίνι πώς τα αγόρασαν? Ποιος τα αγόρασε?
0: Αυτό δεν λέω.
1: Ναι.
0: Τους το αγοράζουν οι γονείς νομίζοντας ότι τους κάνουν ένα παιχνίδι. Τους κάνουν δώρο ένα παιχνίδι. Λες και τους πήραν ένα επιτραπέζιο, ένα PlayStation. Και δεν ξέρουν ότι υποθηκεύουν τη ζωή τους την ίδια. Τέλος πάντων, ετοιμάσου εσύ εδώ πέρα, γιατί πρέπει να σου πω, Γιάννη μου, ότι πήρα κάποια μηνύματα από ακροατές που λένε ότι τι ωραία, λέει, που είσαι με τον Γιάννη μαζί και να την κάνετε μαζί την εκπομπή, να έρχεται και αυτός νωρίτερα, να κάθεσαι και εσύ αργότερα. Ωραία τα λένε, έτσι, μια χαρά.
1: Χημεία.
0: Χημεία. Λοιπόν,
1: το πω 100 φορές.
0: Ο Γιάννης Ευθυμίου θα ακολουθήσει με τα λαϊκά μονοπάτια. Όσο μπορώ και εγώ και αντέχω, θα κάθομαι λιγάκι να του κάνω συντροφιά. Δεν τη χρειάζεται ο Γιάννης. Χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Έχει μάθει στη μοναξιά του και στη συντροφιά τη νύχτα την ίδια. Συνεχίζει, παίρνει τη σκυτάλη από εκεί που την άφησα εγώ και τη συνεχίζει μέχρι τις 5 το πρωί. Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Τα μηνύματά σας ξέρετε. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Πάμε. Τραγουδάκι.

0: Ένα μήνυμα τώρα που διαβάζουμε, ενθαρρυντικό, ότι το κοριτσάκι πάει καλύτερα και ότι θα βγει από την εντατική. Μακάρι, πραγματικά, το ευχόμαστε από την καρδιά μας. Γιάννη μου, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ακούει, μας ακούει και δίνει σημασία σε αυτά που λέμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ήτανε το «Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε» της Χαρούλας Αλεξίου, που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος από το άλμπουμ «Η νύχτα θέλει έρωτα» που του 1988. Αυτές οι δεκαετίες, πατάμε και λίγο στη δεκαετία των 90 εμείς. Ο Γιάννης πατάει σίγουρα πολύ περισσότερο μετά. Εγώ είμαι λίγο πιο, πώς το λες, vintage, ε?
1: Αρχαίος.
0: Αρχαίος. Καλώς ήρθες.
1: You welcome.
0: Καλώς ήρθες. Έλεγα σήμερα με την ιστορία της Κυριακής, της Γρίβα, της κοπέλας, ας πούμε, τους αστυνομικούς. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος με αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχουν λόγια για να πήγε μια κοπέλα να ζητήσει βοήθεια, να πει «κινδυνεύει η ζωή μου». Και τι κάνανε? Εκείνη τα έκανε όλα σωστά. Εκείνη δεν έκαναν τίποτα σωστό. Και τώρα θα φάνε κακούργημα. Ξέρεις τι σημαίνει κακούργημα, έτσι? Αν βεβαίως κριθούν ένοχοι, γιατί ο καθένας είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Ξημερώνει λοιπόν 9 Σεπτέμβρη, καλοκαίρι θυμίζει ο καιρός ακόμα, αύριο θα φτάσει 33 βαθμούς. Αλλά πού να τον χαρούμε εμείς, είμαστε κλεισμένοι μέσα στους 4 τοίχους. Σπίτι, δουλειά, ξανά σπίτι και ξανά δουλειά, έτσι Γιάννη? Όχι, εσύ πίνεις καφεδάκι το πρωί, πηγαίνεις έξω, κάνεις τη βόλτα σου.
1: Δεν...
0: Έχεις την καινούργια τη μηχανάρα σου και κάνεις τη βόλτα σου, μια χαρά.
1: Καινούργια μηχανάρα, εντάξει. Πήρα ένα μηχανάκι, γιατί το άλλο...
0: Τα έχει φάει τα ψωμιά του.
1: 25 χρόνια, από το 2000.
0: Καλά. Εντάξει. Τι έχεις ετοιμάσει σήμερα?
1: Δώσ' μου 2 λεπτά.
0: Θέλεις να μπει στα κοιτάπια σου?
1: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ θα πω, μιας και διάβασα ένα άρθρο και μου κίνησε το ενδιαφέρον στο Εφημερίδα για τη στάθμευση, για τα πάρκινγκ στην Αθήνα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ πάρκινγκ, έχω το προνόμιο το σπίτι μου να είναι πολύ κοντά στη δουλειά μου και έρχομαι με τα πόδια. Βέβαια αυτό είναι και ευχή και κατάρα, γιατί με βρίσκουν εύκολα όταν με χρειάζονται, έτσι δεν είναι? Πετάξου, λέει, στη δουλειά, γιατί έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα τρέιλερ, έχουμε ανάγκη να βγάλουμε μια έκτακτη εκπομπή, έχουμε ανάγκη το ένα, έχουμε ανάγκη το άλλο. Σε 5 λεπτά είσαι εδώ εσύ, οπότε... Τέλος πάντων. Πάντως, πραγματικά πρέπει να είναι φιάλτης για αυτούς που είναι αναγκασμένοι να παίρνουν το αυτοκίνητο. Τώρα, γιατί είναι αναγκασμένοι, δεν το έχω καταλάβει. Αν είναι να πας στο κέντρο, γιατί είσαι αναγκασμένος να παίρνεις το αυτοκίνητο και όχι να χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να βρεις πάρκινγκ καταρχάς. Αυτό αποκλείεται. Εκ των πραγμάτων, αποκλείεται να βρεις πάρκινγκ, νόμιμο πάρκινγκ, να βάλεις το αυτοκίνητο σε θέση όπου επιτρέπεται. Όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους γύρω δήμους που είναι εφάπτονται του κέντρου της Αθήνας. Σε όλους. Άρα πάμε στην άλλη λύση, στη μόνιμη θέση, η οποία έχει τη δική της τιμή. Το ημερήσιο παρκάρισμα δεν είναι πάντα η μόνη επιλογή, γιατί πολλοί που έχουν αυτή την συνήθεια να παίρνουν το αυτοκίνητο, γιατί δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς, δεν θέλουν να περπατήσουν καθόλου, νομίζουν ότι δεν θέλουν να περπατήσουν καθόλου, προτιμούν να ταλαιπωρηθούν στην κίνηση, στον να βρουν θέση και να τη χρυσοπληρώσουν. Τι κάνουν λοιπόν? Κλείνουν θέση με το μήνα. Στο Παγκράτη μια θέση, προσέξτε πόσο μπορεί να κοστίζει, 180 έως 250 ευρώ το μήνα. Στην Κυψέλη από 120 έως 250 ευρώ. Είναι το άρθρο της Εφημερίδας, δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικά μου στοιχεία αυθαίρετα. Το διαβάζω αυτούσιο. Στου Ζωγράφου το εύρος βρίσκεται από τα 150 στα 250 και στην Καλλιθέα από 120 έως 200. Στην Γλυφάδα ανεβαίνει. Η μηνιαία μίσθωση είναι από 250 έως 400 ευρώ. Στους Αμπελόκηπους είναι φτήνια. Μια θέση μηνιαία είναι 140 με 190 ευρώ το μήνα. Στο Κολωνάκι, προσέξτε εδώ, οι ζητούμενες τιμές πού μπορεί να φτάσουν. Μια μόνιμη θέση μπορεί να κοστίζει περίπου 400 έως 650 ευρώ το μήνα. Να βάλεις δηλαδή και ένα κρεβάτι εκεί να κοιμάσαι. Είναι κανονικά σαν να πληρώνεις ενίκιο. Υπάρχουν, λέει, και περιπτώσεις που φτάνουν ψηλότερα. Οι αριθμοί δείχνουν και τη διαφορά σε ετήσια βάση. Μια θέση των 200 ευρώ το μήνα σημαίνει 2.400 ευρώ το χρόνο. Στα 400 ευρώ το ποσό φτάνει τα 4.800 ευρώ το χρόνο. Και μια θέση των 650 ευρώ το μήνα, ο λογαριασμός αγγίζει τα 7.800 ευρώ, παρακαλώ, ετησίως. Θα μου πείτε, αυτοί που κατεβαίνουν και νοικιάζουν αυτές τις θέσεις, τα έχουν αυτά τα λεφτά να τα δώσουν. Δεν τους πειράζει και πολύ, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Ίσως εάν μένουν στο Κολωνάκι, κάποια σπίτια έχουν δικά τους πάρκινγκ. Όμως, αφού θες Κολωνάκι...
0: Οι καινούριες πολυκατοικίες έχουν θεμέλια από κάτω και έχουν υπόγεια πάρκινγκ. Αλλά πόσες καινούριες πολυκατοικίες υπάρχουν στο Κολωνάκι? Πόσες πια? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Και δεν νομίζω ότι είχε προβλεφθεί παλιά τα σπίτια αυτά που είχαν φτιαγμένα στη δεκαετία του 60 και του 50, ότι θα υπήρχε αυτή η έκρηξη, η πληθυσμιακή έκρηξη και η έκρηξη του μηχανοκίνητου, του αυτοκινήτου δηλαδή, έτσι ώστε να λαμβάνουν από τότε τα μέτρα τους για θέση παρκαρίσματος. Τέλος πάντων, αυτό για προβληματισμό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι δεν έχουν ένα μηχανάκι, να πάνε γρήγορα στη δουλειά τους, να είναι πιο εύκολο το παρκάρισμα σίγουρα με το μηχανάκι. Έχει άλλα προβλήματα βέβαια. Είσαι εκτεθειμένος στη βροχή, είσαι εκτεθειμένος στη ζέστη, είσαι εκτεθειμένος σε πολλά, αλλά τουλάχιστον πας γρήγορα και εύκολα. Όσοι δεν μπορούν να έχουν αυτή την ευκολία, επιμένουν στο αυτοκίνητο. Θα πήγαιναν ακόμη και στο περίπτερο να πάνε τσιγάρα με το αυτοκίνητο. Τι να πω. Να βάλουμε ένα τραγούδι ακόμα. Παναγιώτη, μας παίρνει. Μας παίρνει, γιατί όχι.

0: Ήταν η Ρένα Κουμιώτη στο «Αγαπιόμασταν» του Γιώργου Κρυμιζάκη και της Σώτιας Τσότου, ένα από τα πιο όμορφα, ωραία ζεμπέκικα της εποχής. Η Ρένα Κουμιώτη, τι να πούμε για τη Ρένα Κουμιώτη, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία, μεγάλο στην Κοκκινιά.
1: Μεγάλη φωνή.
0: Μεγάλη φωνή, πραγματικά. Ξεκίνησε από πολύ μικρή το τραγούδι.
1: Όλες αυτές.
0: Και
1: σχολείου.
0: Δούλευε πολλά χρόνια εκτός δισκογραφίας. Δηλαδή, γιατί τότε δεν, αν δεν σε ανακάλυπτε κάποιο όνομα, μπορούσες να δουλεύεις σε ταβέρνες. Δούλευε στην Απανεμιά. Και εκεί το 68 την άκουσε ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος την άκουσε και την πήρε να τραγουδήσει στο δρόμο που έγραψε με τον Πλέσα. Παπαδόπουλος στίχους, Πλέσα στη μουσική, με τον Πουλόπουλο, και από τότε η καριέρα της Ρένας Κουμιώτη εκτοξεύτηκε.
1: Γιατί με το Στράτο τι έγινε? Δεν έψαχνε ο Πλέσας για την ταινία το τραγούδι
0: «Βρέχει φωτιά στη Στράτο»?
1: Ακριβώς. Τον παίρνει ο Παπαδόπουλος λοιπόν και τον πάει εκεί που τραγουδούσε ο Στράτος, στο Σουμού.
0: Στο Γυμνή στο Δρόμο, αν θυμάμαι καλά, ήταν η ταινία με τον Κούρκουλο και τη Λάσκαρη, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, τώρα το Σμιδέν δεν είναι, ή κάνω λάθος?
0: Νομίζω ότι ήταν στην ταινία Γυμνή στο Δρόμο που δεν ξέρω,
1: αυτό, όχι, τώρα, αυτό, το είναι αυτό το οποίο βγαίνει και καίει τα ρούχα του και το σπιτικό του.
0: Αυτό είναι, στο Γυμνή στο Δρόμο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι, αν λέγεται έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον πάει λοιπόν στο Σουμού που τραγουδούσε ο Στράτος και του λέει του Μίμη, πήγαινε να ακούσει έναν, λέει, ακριβώς όπως θες, με την μπρουτάλ φωνή. Και τον είδε το Στράτο εκεί και έτσι του έδωσε το «Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου». Και «The show must go on».
0: Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Ιστορία. Που λέμε, έτσι. «The show must go on», που λέει και ο Φρέντι Μέρκιουρι.
0: Θα κάνουμε καμιά μέρα, θα κάτσω κι εγώ λίγο. Θα έρθεις και εσύ λίγο νωρίτερα, θα κάτσω κι εγώ παραπάνω και θα κάνουμε έτσι μια.
1: Τι, αναδρομή.
0: Δεν ξέρω, κάτι να κάνω, ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη μορφή.
1: Σαν ποιον θα ήθελες, ας πούμε?
0: Είπες το Φρέντι Μέρκιουρι τώρα, γιατί όχι? Α, κάνουμε ένα τέτοιο.
1: Δεν είναι έτσι το όνομά του, αλλιώς είναι, δεν το θυμάμαι. Και είναι Πέρσης.
0: Είναι από τη από την Ζανζιβάρη. Από τη Ζανζιβάρη.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μου έρχεται τώρα, αλλά θυμάμαι την εθνικότητά του. Είναι από τη Ζανζιβάρη.
1: Πω. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος ήταν ιδιοφυΐα. Στα 22 το έγραψε το Bohemian Rhapsody.
0: Το Bohemian Rhapsody. Και ξέρεις, αυτό είναι, λέει, το πιο... έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο τραγούδι του 20ου αιώνα.
1: Αλλά...
0: από κάποια περιοδικά, τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Εγώ δεν είμαι η δήμονας, ούτε το παίζω η δήμονας.
0: Ούτε κι εγώ με την ξένη μουσική, απλώς την ξέρω αποσπασματικά, ορισμένους δηλαδή, δεν
1: Κοίταξε, μέχρι το
0: αναγνωρίζω.
1: Μέχρι το 95 ξέρω αρκετά καλά τραγούδια και αυτά, αλλά της γενιάς μου πράγματα. Θα μου πεις ο Μέρκιουρι δεν ήταν της γενιάς μου, εντάξει, αλλά...
0: Μάλιστα. Βάλε ένα τραγουδάκι ακόμα, Παναγιώτη.

0: Στο «Δεν υπάρχει περίπτωση», ένα τραγούδι του 73 που έγραψαν ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Θάνος Σοφός τους στίχους, ο Κωστής Χρήστου είχε ένα μαγαζί με σόρουχα στη Γαλατσίου μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από 5-6 χρόνια. Πέρναγα από εκεί και το βλέπα καμιά φορά.
1: Δούλευε και σε ένα πολιτικό γραφείο. Κάποια εποχή τραγουδούσε στη Λάρισα, κατέβαινε στο μπαμ μπαμ Αθήνα Λάρισα, μ' άκουγε στον δρόμο όταν ήμουν στον Αντένα, έπαιρνε τηλέφωνο. Γεια σου, γεια, από εκεί.
0: Καλό παιδί ήταν ο Κωστής Χρήστου. Και σεμνός άνθρωπος.
1: Και πολύ
0: δηλαδή.
1: Καλή φωνή.
0: Και πολύ καλή φωνή, ναι. Αυτές τις ψηλές νότες. Εγώ
1: ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Για πες.
1: Λάκη Αλεξάνδρου.
0: Λάκης Αλεξάνδρου ήταν ο Έλληνας.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τον λέγανε.
1: Αλμπάνο.
0: Ο Έλληνας Αλμπάνο. Θα παίξουμε και Αλεξάνδρου. Θα παίξουμε. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ. Θα παίξουμε.
1: Έχω.
0: Έχεις. Τα πάντα εσύ. Όχι, αν έχεις προγραμματίσει να παίξεις σήμερα.
1: Όχι,
0: λέω.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Όπως γυρίζει.
0: Όπως γυρίζει. Όπως τα φέρει η νύχτα. Η νύχτα είναι μεγάλη. Έχεις 3 ώρες. Γιάννη μου.
1: Τι είναι αυτό. Πολλοί είναι. Κάποτε στα νιάτα μου, όταν ασχολούμουν πειρατής με τα μεσαία, βαράγαμε 12 ώρες εκπομπή και δεν παίρναμε χαμπάρι.
0: 12 ώρες,
1: Και σκέψου, ο πομπός μέσα στο δωμάτιο και βγαίναμε έξω από τη ραδιοσυχνότητα και το κεφάλι ήταν καζάνι και νομίζαμε ότι πετούσαμε.
0: Έπεφτε κυνηγητό τότε, Γιάννη.
1: Ουχου.
0: Έπεφτε.
1: Και το προσφυλές. Κάρφωμα έπεφτε.
0: Κάρφουμε γιατί, από ποιους, από τους νόμιμους ή από τους άλλους παράνομους?
1: Όχι νόμιμους, ποιος ασχολιόταν με τους νόμιμους. Καταρχήν δεν υπήρχαν νόμιμοι τότε.
0: Νόμιμοι
1: ήταν μόνο η ΕΡΤ.
0: Δίκιο έχεις, ναι.
1: Νόμιμοι ήταν 4.
0: Σιγά μη σε κυνηγούσε η ΕΡΤ.
1: Απλά κάποιοι από καλοθελητάδες από ζήλια οι περισσότεροι.
0: Άκου τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραίες εποχές πάντως εκείνη, να τις θυμάσαι δηλαδή και να.
1: Αντέχαμε.
0: Και μου έλεγες τις προάλλες ότι σκέφτεσαι να...
1: Σουτ, κρύβε λόγια.
0: Να μην το πω.
1: Όχι.
0: Καλά, δεν το λέω.
1: Κρύβε λόγια.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν είναι αυτό...
0: Δεν κάνω spoiler.
1: Τι είναι αυτό?
0: Spoiler.
1: Αλλά εντάξει. Άντε να φεύγουμε
0: καταρχήν,
1: για να πούμε.
0: Καταρχήν,
1: spoiler. Δελτίο ειδήσεων.
0: Πέρασε η ώρα. Α, πέρασε, ναι. Είναι και... πάει και 58. Λοιπόν,
1: τραγούδι και...
0: δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βάλουμε τραγούδι. Καλύτερα να βάλει κανένα χαλάκι εκεί πέρα να περάσει η ώρα. Γιατί εγώ, ξέρεις, δεν θέλω να κόβω τα τραγούδια, Γιάννη. Δεν θέλω να ακούγεται μια στροφή του τραγουδιού και τέρμα, ας πούμε. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Και αυτό που πηγαίνω πολλές φορές, πηγαίνω σε μαγαζιά και τα μιξάρουν τα τραγούδια από την πρώτη στροφή. Βάζουν δηλαδή ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν και μίξ το άλλο. Αυτό είναι ασέβεια. Ασέβεια, πραγματικά ασέβεια. Αν δεν ακουστεί και η τελευταία νότα του τραγουδιού, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, γιατί το λες αυτό, δηλαδή, διαφωνείς αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Αλλά μου φαίνεται ότι ζεις

0: ονειρεμένη.
1: Εντάξει, εικονική πραγματικότητα μπορεί να ζω, αλλά εγώ θα συνεχίσω να ζω έτσι.
0: Virtual reality.
1: Reality. Εγώ θα συνεχίσω να ζω σε αυτή την εικονική πραγματικότητα. Θέλω να σέβομαι τον καλλιτέχνη, γι' αυτό και σε κάθε τραγούδι που παίζω αναφέρω και τους άλλους συντελεστές.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Ποιος είναι ο συνθέτης, ποιος είναι ο στιχουργός. Δεν φύτρωσε το τραγούδι μόνο του. Δεν είναι το τραγούδι του Πάριου ή της Αλεξίου. Κάποιος το έγραψε αυτό.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ευτυχήσει και γράφουν οι ίδιοι. Και
1: αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, βέβαια.
0: Μου έρχεται το Θαλασσινός τώρα, ας πούμε, μια περίπτωση που γράφει και πολλά ζωντανά είναι δικά του, ενώντας τα τραγούδια. Λοιπόν, και 59 είναι.
1: Ωραία, άντε, να σας αφήσουμε σιγά σιγά εδώ, να σας παραδώσουμε στον γιατρό της Καψούρας, τον Γιάννη Ευθυμίου, με τα λαϊκά μονοπάτια. Εμείς αύριο με το τρίτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές, εδώ πάλι, στους 105 και 8, στις 12 τα μεσάνυχτα. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% στο 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε πριν λίγο ότι κατέστρεψε χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες, ενώ λέει ότι έλαβε αναφορά για συμβάν σε εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Για κάθε επίθεση σε Αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά του, το Ιράν επιτέθηκε πριν λίγο σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει αμερικανικά δεξαμενόπλια στα ανοιχτά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και προτρέπει τα πληρώματα να φύγουν, ενώ ανέφερε ότι κατέλαβε αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Τη συνεργασία για την ασφάλεια και την ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά συζήτησαν χθες στο Παρίσι οι πρόεδροι της Νότιας Κορέας και της Γαλλίας, αλλά οι συνομιλίες δεν αφορούν στην ανάπτυξη στρατευμάτων, ανέφερε η Σεούλ. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Διπλωματική λύση Λονδίνου Τελαβή πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Στην Αλβανία, επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε χθες τον αποκλεισμό των καναδικών προϊόντων από μεγάλες μακροπρόθεσμες κρατικές συμβάσεις των ΗΠΑ, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί πίνων του Καναδά και ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη ημέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Τα δυτικά νησιά της Χαβάη επλήγησαν από τον τυφώνα Lowell με καταστροφικούς ανέμους, ισχυρές βροχοτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες να προκαλούν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά από 22 έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

ελληνικά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 9 του μηνός. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα. 2 10 60 09 604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Με τι? Με μουσχολιού. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.

μεγάλη πηγή μου σχολείου, από τις πολύ καλές και δωρικές φωνές που είχαμε στην Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, όλοι και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας Σιρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους όσους ακούνε. Καλή επιτυχία στην εκπομπή του γείτονα, του Άγιο Παρασκευιώτη. Αυτός μένει κοντά, πολύ κοντά στην ΕΡΤ. Όταν λέω κοντά, μιλάμε για ένα στενό πιοκί, ας πούμε. Τόσο κοντά. Λοιπόν, τι έχουμε μετά? Α, Μανώλης Μητσιάς. Αχ, έρωτα. Λοιπόν, πάμε.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κυρία Γιάννη, λέει, αφιερώστε το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Εμείς τα περισσότερα βράδια κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Δεν μου γράφει πού, απλά Κεσαριανή, μάλλον μπορεί να είναι στην έδρα στα μάτια ίσως. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει κόλαση φωτιές, λέει ο Πασχάλης.

0: εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Σημερώματα
1: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Τέτοια τραγούδια λέει που να ξαναβγούνε. Καλά κάνεις και παίζεις τέτοια κομμάτια. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μόλιβο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Άρτα, ο οποίος άλλαξε συσκευή και τον ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, χαρίζει λέει στη Ρεβέκα, την Ιταλίδα, η οποία πάει να φορτώσει ψάρια στον Αστακό, και σε όλη την ραδιοπαρέα. Να σε καλά. Εδώ η φίλη μας η Αντωνία από το Λαύριο λέει, τελευταία δεν σ' ακούω να κάνεις πολλές αφιερώσεις. Κάνω αφιερώσεις, θα τις κάνω μαζεμένες. Τι θέλετε, να ακούτε την αγριοφωνάρα μου ή να ακούτε τραγούδια? Προτιμώ να βάζω τραγούδια, παιδιά. Λοιπόν, και δεν υπάρχει και λόγος να παρλάρω χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να έχει ουσία, να πούμε. Ένα σφάλμα έκανα, λέει η κυρία Πολυπάνου. Μη στεναχωριέστε. Εκεί που πρέπει. Δεν μιλάω απλώς, παραμιλάω.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο από το Βόλο, ο οποίος μας λέει

Έλατε, λέει, που εγώ θέλω να ακούω συνέχεια Ευθυμίου, τι να γίνει. Λέω, εντάξει, αυτά είναι βιτσιά. Πώς θα το κάνουμε. Λέει, μ' αρέσει η αγριοφωνάρα σου, ρε φίλε. Οκ. Okay. Μας αρέσει και η φωνή σου, ρε φίλε, λέει, φίλοι μας, είσαι η στρατοβαρεμένη από την Τίνο. Να σε καλά, μάχη, καλημέρα. Λοιπόν, σου θυμίζει πράγματα, έτσι, αναμνήσεις. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα, λέει ο Πέτρος ο Αναγνωστάκης. Πάμε.

Λοιπόν, άρπα τι λέει η στρατοβαρεμένη. Αυτό που σου είπε και ο άλλος θέλει να σε ακούει. Πού ξέρεις, μπορεί να το κάνω επίτηδες για να εκμεύω κοπλιμέντα. Λοιπόν, καλημέρα. Έλα ντε, που και σε μένα αρέσει να σε ακούω χρόνια, λέει τώρα αυτή τη φωνή η φίλη μας η Δέσποινα από τη Σαλαμίνα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Βαγγέλης Περπινιάδης, γιατί γλυκιά μου κλαις. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το Ελαλαμέιν, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες, ενώ λέει ότι έλαβε αναφορά για συμβάν σε εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αεράμινα της Ιορδανίας κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Τεχεράνη απειλεί να χτυπήσει και δεξαμενόπλοια σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ ανέφερε ότι κατέλαβε αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στα στενά του Ορμούς. Η Συριακή αεράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο πάνω από την πόλη Ιρμπίντ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων, προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2020. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ενώ θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Τη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Το Ισραήλ κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στον αποκλεισμό των καναδικών προϊόντων.